Ο αρμυράκι αφρός, τα βράχια αυτά που τα πλοία τρομάζουν, για να κοιτάζεις αμέλι γλυκό. Το δηλητήριο που οι άνθρωποι στάζουν, από τα μάτια σου σκίζεις το φως. Και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις, και έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός. Και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

Εμένα κοιτάζει σαν βεγγαλίκα. Τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά. Το μέτρο για σου σε δίκα σαν τώρα. Από τα μάτια σου σκίζεις το φως. Και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις. Και έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός. Και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

γίνεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται το φεγγάρι ξανά. Στα νερά στροβιλίζεται

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόχο.

0: στον ήλιο στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
4: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
4: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νίκο μου, ειλικρινά δεν το γνώριζα ότι έχει γραφτεί ένα τραγούδι για εσένα. Πώς ξεκινάς κάθε μέρα από τον ντεπό και τώρα που έχετε το καλοκαιράκι, για να έρθεις με το βήμα έτσι λίγο συρτό κάθε πρωί εδώ στις 6 για να βγούμε στον 102 μαζί.
1: Αν ερχόμουν από τον ντεπό με το βήμα συρτό, θα κάνεις μόνο στην εκπομπή. Εγώ θα έφτανα εκεί κατά τις 6.30, το υπόλοιπο μισό θα έμπαινα μέσα.
0: Δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι, αλλά λέγαμε με τον Νίκο ότι είναι σαν να τον περιγράφει, ρε παιδάκι. Πώς ξεκινά τον ντεπό να έρθει εδώ προς την Αγγελάκη.
1: Το είχα βγάλει το συγκεκριμένο τραγούδι να το παίξουμε σήμερα και λέω ας το βάλουμε αρχή-αρχή, γιατί είναι η μικρή ιστορία, η μικρή πικρή ιστορία της ζωής μου. Κάθε πρωί από τον ντεπό ξεκινάω, παρένθεση, τον ντεπό, παρότι πολλοί δεν το γνωρίζουν, ακόμη και αν μιλήσεις σε φίλους Αθηναίους ή από
0: κλείνει
1: αλλού,
0: η παρένθεση,
1: ξέρουν,
0: ναι,
1: την Καλαμαριά, ξέρουν τα κάστρα, την Τούμπα ξέρουν. Λοιπόν, το ντεπό είναι και δική σου γειτονιά, κυρία Σακαλή. Θα είσαι σεμνή, ταπεινή. Λοιπόν, θα σέβεσαι.
0: Επειδή λες μια μικρή παρένθεση και επειδή ξέρουμε ότι ποτέ δεν είναι μικρή, λέω, ναι, Νίκο, κλείσε την παρένθεση και λέει, καλά, ακόμη έχει τώρα.
1: Ακόμη έχει παρένθεση. Λοιπόν, το ντεπό από τα πιο τραγουδισμένη γειτονιά. Λοιπόν, και είναι από ένα δίσκο «Γειτονιές Αθήνας Θεσσαλονίκης».
0: Νομίζω το 2012.
1: Άσε μη σου πω τώρα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: 1970 κάπου εκεί, τραγούδι του Θόδωρου Τζίφα και του πολύ γνωστού στιχουργού του Κώστα Κινδύνη.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση, Νίκο, τώρα πέρα από τις πλάκες, «Γειτονιές Αθήνα Θεσσαλονίκη». Δηλαδή είναι ένας δίσκος που περιγράφει γειτονιές, σε τραγούδια γειτονιές ή Θεσσαλονίκη, ό,τι και εσύ Αθήνας. Ναι, ναι, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, και πρόσεξε, βέβαια, εσύ λες τώρα εδώ πέρα ιστορία της ζωής μου, ότι με περιγράφει εμένα. Αλλά τι λέει όμως, από τον ντεπό ξεκίνησα, όμως δεν ήρθε στη ΔΕΘ, στην Αγγελάκη. Θα μπορούσα να το βάλει. Από τον ντεπό ξεκίνησα για την Αγγελάκη. Λέει για το Καραμπουρνάκι.
0: Είδες, ταιριάζει το Αγγελάκη.
1: Πάει από την άλλη μεριά.
0: Στρίψε από εδώ, από εδώ. Πάρ' το αλλιώς, πάρ' το από την άλλη μεριά. Από εδώ, Νίκο.
1: Μπάμπη.
0: Άσε τις ταβερνούνες του Καραμπουρνάκι, έλα προς τα εδώ.
1: Από τον ντεπό για το Καραμπουρνάκι που έχει και ωραία καφέ εκεί πέρα. Έχει και το χατζί, να φάμε και κανένα εκμεκ πρωί-πρωί.
0: Διαφήμιση είναι αυτό, έτσι να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: με τι λαχτάρα στην καρδιά, με τι κρυφό μεράκι ήρθα στην Αγγελάκη.
0: Είδες, φίλε. Είδες. Αφού και λαϊδάει ο στίχος.
1: Λοιπόν, και λαϊδάει και ο Θείος Τάσος. Καλημέρα, ναι, με τους βαθμούς τους 23.
0: Καλημέρα, Θείε Τάσο. Εμείς σήμερα θα έχουμε αστάθεια στην πόλη, θα τα πούμε. Τι σου είπα, Νίκο, όταν έπαιξαν οι πρώτες τρεις νότες του τραγουδιού? Λέω, περίμενε τώρα μήνυμα από τον Αργύρη τον Δούμπλαζη.
1: Λοιπόν,
0: και ήρθε.
1: Μια που μιλάς για τον Αργύρη, ήρθε. Πρόσεξε, εσύ και ο Αργύρης ταιριάζεται, ναι, στην τρίτη στροφή.
0: Ναι,
1: τι λέει. Στα σοκάκια μες στην αντιλιά, τα μαλλιά μου έλουζε φιλιά. Αυτό είναι αφιερωμένο, Μπάμπη και Αργύρη.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Τα λέει όλα μέσα.
0: Μας έσκησε, Αργύρη, μας έσκησε. Λέει ο Αργύρης, καλημέρα κύριε, μπράβο για το πρώτο τραγούδι σας. Ένας από Καλαμαριά χάρηκε. Δηλαδή, εγώ. Καλή εκπομπή.
1: Είδες, όλους μας καλύπτει. Και τη Σοφία τη Σακαλή και τον Αργύρη και τον Μπάμπη. Όλοι μαζί, παιδιά. Σας καλώ αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καραμπουρνάκι για τρελό γλέντι.
0: Μπα, θα είμαστε γελάκι. Έτσι δεν λέει το τραγούδι. Ο Πέτρος ήταν ο πρώτος ο οποίος άνοιξε το χορό των μηνυμάτων πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
1: Σέφαγε, Αργύρη, ο Πέτρος. Σέφαγε.
0: 6 λεπτά πριν από τις 6. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά στην καλύτερη παρέα του 102 FM. Αναμένουμε μουσικάρες, κύριε Λοχαγέ. Καλή συνέχεια σε όλους, με υγεία και ειρήνη.
1: Παιδιά, έχουμε μουσικάρες. Έχουμε από Queen μέχρι Sultans of Swing, Dire Straits και μέχρι πολύ και Βίκυ Μοσχολιού. Πιάνουμε όλο το φάσμα.
0: Εν τω μεταξύ, εμένα μου αρέσει η ποικιλία με την οποία παίζουν γυναίκες τραγουδίστρες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή, Μαρινέλα Μοσχολιού ή καμιά φορά για να ανατροπή, Μοσχολιού Μαρινέλα.
1: Βρε Μαγάσα, με Ρένα Κουμιώτη ξεκινήσαμε.
0: Α, συγγνώμη, σε αδίκησα.
1: Τι ήθελες να ξεκινήσουμε? Με Ζωή Κωνσταντοπούλου?
0: Όχι, με την Τάρα, την αγαπημένη σου, που είναι η καινούργια που μπήκε στη ζωή μας.
1: Α, η Τάρα.
0: Ναι, έτσι δεν τη λένε. Έτσι δεν τη λένε, αυτή είναι από τη Βουλγαρία.
1: Νόμιζα θα πει καμιά Τάμτα.
0: Όχι, ρε φίλε, μέχρι εκεί δεν έχει στάσει.
1: Έχω βάλει Τάμτα.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει. Πώς, δεν τελειώνει έτσι, αγάπη. Δεν τελειώνει.
0: Δικό
1: λέει
0: είναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: απλά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ζωή και κάτι τέτοια. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Αυτό που τραγούδαει και η Ζουμπιλία πάνω στα δέντρα.
0: Η
1: Τάμτα τώρα, μια που το είπαμε. Αυτή η κοπέλα τόσο όμορφη ήταν, τόσο κούκλα όταν πρωτοβγήκε. Ναι.
0: Τι σε προβληματίζει πάλι για τη ζωή?
1: Τώρα
0: της
1: δεν θέλω να το πω έτσι φθηνά, γιατί έχει γίνει έτσι.
0: Πώς έχει γίνει?
1: Δεν ξέρω. Με μερικές γυναίκες έτσι γενικώς και με τους άντρες συμβαίνει. Δεν ξέρω. Έτσι, η ματαιοδοξία τους. Όλο πειράζουν
0: έτσι
1: τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά.
0: Στη showbiz έτσι.
1: Φτιάχνουν,
0: είναι.
1: Κάνουν.
0: Καλημέρα και στην Λάρισα. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την Ευαγγελία.
1: Πρωινή σήμερα.
0: Μπράβο, μάλλον επέστρεψε στη δουλειά. Καλημέρα. Εμένα με καλύπτει και το πρωινό εκμεκ πάντως.
1: Α, είδες. Να. Ναι. Για όλα τα γούστα είπαμε. Ναι. Έλα εδώ, Ευαγγελία, και θα σε κεράσουμε με τον Μπάμπη. Θα πάμε για καφεδάκι και για θεσσαλονικιώτικο γλύκισμα.
0: Α, βάλε εδώ τώρα μία ανωτελεία, γιατί συνόδευες κάποιον έλα εδώ και τα λοιπά να σε δούμε από κοντά. Φέρε και μία μπουγάτσα.
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, Ευαγγελία, άκου να σου
1: να
0: πω λίγο.
1: Να μας πει, Ευαγγελία, όμως τώρα με την αφορμή, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό έτσι γλύκισμα, τέλος πάντων, ή πρωινό της Λάρισας, για να ξέρουμε.
0: Θα μας το γράψεις.
1: Για πάνε,
0: εγώ θα πω στην Ευαγγελία το εξής, επειδή χθες αναρωτιόταν πώς θα πάει ο καιρός. Να ξέρεις, Ευαγγελία μου, ότι θα είναι βροχερό το επόμενο, το τετραήμερο που ξεκινάει από σήμερα για την Λάρισα και για αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα μάλιστα, συγγνώμη, να περιμένετε και αρκετές καταιγίδες, δηλαδή ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή εκεί της Θεσσαλίας τις απογευματινές ώρες. Και θα έχει διάρκεια, δηλαδή και αύριο και μεθαύριο και μέχρι και τουλάχιστον την Παρασκευή, θα έχει βροχοπτώσεις στη Λάρισα. Σε εμάς, Νίκο, και σε εμάς προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες ενδεχομένως σήμερα το μεσημεράκι.
1: Για σήμερα. Γιατί βλέπω μετά να έχει, τουλάχιστον εδώ στην τέτοια δίνει μία βελτίωση του καιρού μέχρι Παρασκευή και δίνει βροχές ξανά, άστατο καιρό και με ήλιο και βροχές κλπ. Δίνει προς το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Εγώ είχα πει εχθές ότι σε εμάς στη Θεσσαλονίκη μάλλον θα παίζει το σκηνικό μία-μία. Μία μέσα, μία έξω.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Δηλαδή, χθες είπαμε καλός καιρός. Σήμερα εδώ αναμένονται καταιγίδες. Ενδεχομένως αύριο όχι, αλλά Πέμπτη και Παρασκευή ενδεχομένως να έχουμε
1: πάλι. Ανοιξιάτικος καιρός. Πάντως θα ήταν ευχής έργων για να στεγνώσουμε λίγο, γιατί έχουμε και κάποια σημεία και στο σπίτι που πρέπει να στεγνώσουν τέλος πάντων. Μια βδομάδα, εντάξει, Μάιος είμαστε, ξέρουμε ότι υπάρχει αστάθεια. Να κάνει και μια βδομάδα, ρε παιδί μου, σε ρίλια
0: κάδα.
1: Μια βδομάδα σε ρίλια
0: κάδα.
1: Εγώ πάντως θα σου πω κάτι, Μπάμπη. Χθες το. Και όχι μόνο το βράδυ, και νωρίτερα. Αλλά χθες το βράδυ που έκανα και μια βόλτα εκεί κατά τις 8.30 έτσι, για μισή ώρα προς την παραλία, προς το Μέγαρο. Κάθισα σε ένα παγκάκι. Είχε κρύο χθες το βράδυ. Είχε βγάλει ένα αεράκι που ήθελε γερό μπουφάν, όχι ανοιξιάτικες καταστάσεις. Είχε κρύο.
0: Πάντως σήμερα το πρωί, καμία
1: σήμερα
0: σχέση με
1: χθες. Σήμερα ήταν πιο
0: μαλακός.
1: Σήμερα
0: δηλαδή
1: ήταν
0: εγώ χθες σήμερα βγήκα μόνο με το πουκάμισο, το μπουφάν το είχα αφήσει από χθες από τη ζεστούλα στο αυτοκίνητο και δεν κατάλαβα τίποτα. Ενώ χθες όπου είπα έκανα βλακία έπρεπε να βάλω το μπουφανάκι.
1: Ναι.
0: Σήμερα
1: ήρθες με το πατίνι, όχι, από το αυτοκίνητο ήρθες με το πατίνι.
0: Με το πατίνι.
1: Α, ήρθες πάλι, δεν θες να κουράσεις το πόδι.
0: Όχι,
1: είχε ο Μπάμπης μας είχε ένα μικρό ατυχηματάκι, πρέπει να προσέχει.
0: Δηλαδή τα έδωσα όλα εκεί
1: γιατί
0: στο
1: Γέριο Απόστολος. Ήταν από πέσιμο.
0: Μην μιλάς για μένα.
1: Εγώ, όχι, για μένα
0: εγώ στο Απόστολος Νικολαίδης, στο τελευταίο μάτς του ΠΑΟΚ, τα έδωσα όλα για να κερδίσουμε το παιχνίδι και είδες με πήρε σε ένα τάκλιν εκεί ο αμυντικός του και με έριξε κάτω.
1: Έβλεπα χθες στο Sky. Κάποια στιγμή σε ένα διαφημιστικό μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό το στο χιλιοστό για το οποίο υπάρχουν αναφορές και σήμερα στα πρωτοσέλιδα το είδα χθες το επεισόδιο αυτό του χιλιοστού και κάποια στιγμή στα διαφημιστικά μηνύματα είδα αυτό τον παλιό μας το συνάδελφο πες το να τώρα κόλλησε το ρε παιδί μου
0: από ποιο
1: Sky,
0: μέσο
1: δεν ξέρω αν είναι στο Sky εκείνο, ο Τζί μας με το μουστακάκι που είχε το
0: και τα γυαλάκια τα στρόγγυλα
1: ναι. Λοιπόν. Αυτός
0: και
1: μάλλον,
0: υπάρχει ένα σύνθημα για τον Τζίμα
1: αυτός
0: που
1: μάλλον Παναθηναϊκάκιας
0: ναι.
1: Κάνει ένα ντοκιμοντέρ ενδιαφέρον είναι για τον έναν αιώνα και κάτι παραπάνω ζωής του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης εκεί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας
0: με τον Πάκο ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί
1: ναι. Είναι το τελευταίο. Είναι δεδομένο ότι θα πάει.
0: Είναι δεδομένο ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί. Δηλαδή το λέγανε στην μετάδοση.
1: Μάλιστα.
0: Ότι άρα θα ήθελε να κλείσει με νίκη, ας πούμε.
1: Λέει γήπεδο το οποίο με τον ένα τον άλλον τρόπο λειτουργεί από το 1922. Το παλαιότερο και ένα από τα παλαιότερα, ίσως νομίζω το παλαιότερο εν ενεργεία στην Ευρώπη, όπου εξακολουθούν και γίνονται αγώνες.
0: Ναι, από το 1922 σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν σαν ακόμα.
1: Ξέρω εγώ, υπάρχουν ας πούμε, κάτι στάδια στην Αγγλία, π.χ. που είναι ιστορικό το ποδόσφαιρο. Βέβαια θα μου πεις.
0: Και εκεί όμως τα περισσότερα
1: έχουν
0: ότι
1: μετασχηματιστεί. Εντάξει, ναι, έχουν
0: λοιπόν, φίλε μου, την ώρα που εμείς συζητάμε, είμαι βέβαιος ότι η Ευαγγελία κόβει κομματάκια από το κουλουράκι της. Γιατί το κουλουράκι λέει είναι το κλασικό πρωινό και σε διάφορες εκδοχές είτε με τυριά είτε με μερέντες.
1: Το κουλουράκι, αυτό που λέμε κουλούρι το Θεσσαλονίκης κλειτού, ή αυτά τα βουτήματα.
0: Το κουλουράκι, λέγω, θεωρώ ότι είναι το κουλούρι Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Και γλυκό πουτίνγκα Τυρνάβου, εννοείται, αλλά με μια βασική προϋπόθεση. Να είναι πράγματι από Τυρνάβο, να μην είναι τύπου πουτίνγκα Τυρνάβου και να είναι από την Ελασσόνα. Να είναι Τυρνάβου, Τυρνάβου.
1: Μπράβο, λοιπόν, λίγο το ισορρόπησε, γιατί πήγα να πω. Καλά βρε Ευαγγελία, με κουλουράκι θα τη βγάλεις. Δηλαδή άμα έρθουμε κάτω με το ξερό το κουλούρι να κολλήσει και κανένα σουσάμι στον τέτοιο.
0: Ευαγγελία,
1: πώς το έλεγε ο λογοθετήρης.
0: Ρώτησε να μην είσαι και αν κατηφορήσουμε εκεί, θα θέλει
1: πώς το έλεγε ο
0: προβατίνες θα θέλει ο Νίκος.
1: Με ξερό κουλουράκι, πώς έλεγε για το αφεντικό του. Έρχεσαι κάθε μέρα με τα κουρασάν, με τις τυρόπιτες. Δώσε και σε εμάς λίγο στους εργαζομένους σου, λίγο έτσι να γλύψουμε λίγο τη ρόπιτα κάτι εκεί πέρα. Με το ξερό το κουλούρι εδώ πέρα.
0: Πάντως,
1: έχει σταθεί στο λαρίκι.
0: Εγώ αυτό που κράτησα δεν είναι το κουλουράκι, αλλά σε παρένθεση με τυριά ή μερέντες. Τυριά, ρε φίλε. Είναι η αδυναμία μου. Δηλαδή το τυρί, η φέτα είναι πεθαίνω.
1: Η νέα γενιά στην οποία ανήκει η Ευαγγελία.
0: Και στη Θεσσαλία
1: είναι
0: έχουν παράδοση. Έχουν παράδοση στα πολύ όμορφα τυριά.
1: Ναι, αλλά είναι τη μερέντα αυτή η γενιά.
0: Να, το κουλούρι Θεσσαλονίκη είναι το αυτονόητο.
1: Μερέντα ή νουτέλα.
0: Μερέντα.
1: Ή νουκρέμα.
0: Μερέντα.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, νομίζω ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Από το πρωί για φαγιά μιλάμε πάλι.
0: Ναι. Συνομιλούμε με τους φίλους μας, τους πρωινούς.
1: Πάμε. Όχι, τώρα το λέω για σένα που είσαι έτσι και σε μια περίοδο τώρα που ξέρω ότι είναι σκληρό να μιλάμε για φαγητά.
0: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Είμαι πολύ προσανατολισμένος.
1: Λοιπόν, μίλησες για πιθανές κακοκαιρίες.
0: Όχι για πιθανές. Εγώ μίλησα για σίγουρες κακοκαιρίες.
1: Για πιθανή, τέλος πάντων, για σίγουρη μάλλον αστάθεια. Έχω ένα τραγούδι εδώ που λέγεται.
0: Τρεις η ώρα το μεσημέρι, Θεσσαλονίκη, καταιγίδα, γύρω στις 5 με 6 στην Θεσσαλία.
1: Άρα θα έρθουν τα σύννεφα. Τα σύννεφα του γυαλού που λέει ο Γιάννης Χαρούλης.
0: Σύννεφα θα γίνουν αστέρι. Σύννεφα του γυαλού.
1: Καταπληκτικό.
0: Σαν πορτοκουρί ακουστικά, ε.
1: Αν μπράβο. Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε να τα απολαύσουμε μαζί με τους συνακροατές μας.
0: Και το αφιερώνουμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, στον Αργύρη το Δούμπλατζη.
1: Και στον Αργύρη και στον Πέτρο, στην Ευαγγελία και σε όλη τη Λάρισα, σε όλους τους φίλους μας, σε όλη τη Θεσσαλία που μας ακούνε, που αυτό το πρωί, άλλο ένα πρωινό, το περνούν μαζί μας. Μια δύσκολη
0: σημαντικό,
1: ώρα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, σύννεφα του γυαλού, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Γεια σου, Ραργύρη. Δεν σε μπορώ, ρε φίλε. Κλαίω. Λέει, ευχαριστώ για το τραγούδι Μπάμπη. Κουλτούρα πρωινή που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της εκπομπής. Πότε θα ακούσουμε καναπέρτη?
1: Ρε εσύ, αφού κοίταξε, ξέρει, μιλάει, γιατί όλα τα ακούμε εδώ πέρα. Έχουμε ακούσει και Ρεπάνη και Καζατζίδη και Διονυσίου. Και τι δεν έχουμε ακούσει εδώ? Και θα συνεχίσουμε να ακούμε, για να είμαστε υπερήφανοι και για να είναι και οι φίλοι μας υπερήφανοι για εμάς. Όπως ο Απόστολος ο υπερήφανος, ο οποίος χθες με είδε στο δρόμο, είμαστε, ξέρεις, σχετικά γειτονιά. Με είδε και σταμάτησε με το αυτοκίνητο. Λέω, ποιος σταματάει τώρα?
0: Νομίζω ότι είσαι...
1: Με αυτή την κουρσάρα, λέει, είναι κάθε πρωί που μας ακούτε με τον Χρήστο, τον Πλατσιώτη.
0: Κουρσάρα. Ναι. Μα νομίζω ότι είστε και στο ίδιο κλαμπ και παίζετε γκολφ εκεί στο τύπο. Νίκο,
1: Κοίταξε, τέτοιες...
0: Και είναι πολύ καλός. Μου έλεγε προχθές, όταν μία φορά είχατε πάει, λέει, και στο εξωτερικό, φίλε Απόστολε, ο Νίκος, για ένα τουρνουά γκολφ, πόσο δυνατό αριστερό έχεις. Πόσο δυνατό αριστερό.
1: Το αριστερό το έχω για τις πυγμαχικές μου δυνατότητες. Λοιπόν, εμείς, κοίταξε, στον τεπό είμαστε πυκνοκατοικημένα. Εμείς τη βγάζουμε με πάντλ ή με τάβλη. τις μεγάλες εκτάσεις ελεύθερες, τα λιβάδια εκεί όπου έχουν στρωθεί τα γήπεδα γκολφ, ναι, είναι σε αυτά τα αριστοκρατικά, τα πλούσια προάστια
0: καταρχήν,
1: των Πεύκων.
0: Καταρχήν, εκεί όπου είναι ορεινή περιοχή. Για δεν γήπεδα. Υπάρχει, όχι, εκεί είναι ορεινή περιοχή και θα πρέπει να το ξέρεις.
1: Ορεινό γκολφ. Όπως λέμε.
0: Ορεινή ποδηλασία.
1: Δεν το ξέρεις? Ότι είναι το καινούριο.
0: Πού να το ξέρω, εγώ δεν είμαι σε αυτές τις λεσκές, Νίκο μου.
1: Είναι το καινούριο.
0: Εμείς από την οικοδομή πηγαίναμε στη σχολή να την τελειώσουμε και πάλι πίσω στην οικοδομή. Τι δουλειά έχουμε εμείς με
1: είναι
0: αυτά τα αθλήματα της αριστοκρατίας?
1: Φοράς και ορεινό μποτάκι,
0: ναι,
1: για να μην γλιστράει το πόδι. Καρφώνεις με τα καρφιά του μποτακίου κάτω στο έδαφος, για να μην σου φύγει κατά το χτύπημα της μπάλας.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Και έτσι,
0: όλα,
1: λοιπόν,
0: ξέρεις,
1: κάνεις το ορεινό γκολφ εκεί πάνω στις πλαγιές, ναι, των Πεύκων.
0: Του
1: μας
0: Βερμίου,
1: ακούει τώρα ο Κώστας,
0: Βερμίου,
1: ο Σταθάκης. Τώρα το στρώνει, τώρα έχει πάρει τη χλωκοπτική και κόβει εκεί το γήπεδο του γκολφ σας.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος οι δραστηριότητες αυτές. Θες να με πας εσύ στον Γκουαρδιόλα, δεν και καλά, γι' αυτό με πας στα αθλήματα.
0: Όχι, απλώς σχολίαζα.
1: Είναι μια είδηση
0: ότι
1: μετά από τόσα
0: φυσικά
1: χρόνια.
0: Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, φίλες και φίλοι, λέει, μετά από 10 χρόνια στην City, θα δώσει το τελευταίο του μάτς, είναι το επόμενο, νομίζω. Δύο απέμειναν στη City και μετά, λέει, η City, άντε για, τελειώνει η συνεργασία μαζί του. Δεν ξέρω αν το επιδίωξε αυτό ή αν η City κουράστηκε από τον Πεπ. Πάντως έχουν βρει, λέει, και τον αντικαταστάτη του.
1: Α, τον έχουν βρει κιόλας.
0: Ο Μαρέσκα ήταν αυτό στην Τσέλσι που η Τσέλσι το σταμάτησε.
1: Για να το λες.
0: Ναι, μάλλον αυτόν. Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ ο Γκουαρδιόλα. Εγώ θυμάμαι εκείνο το ποδόσφαιρο τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι,
1: ναι,
0: με την
1: Μπαρσελόνα. Τα τριγωνάκια.
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς πάντοτε Ρεάλ ήμουνα στην Ισπανία και του είχα μία αντιπάθεια, την οποία δεν μου την άλλαξε μετά από τόσα χρόνια. Ακόμα και όταν πήγε στην Bayern, ακόμα και όταν
1: πήγε
0: στη City.
1: Για το στυλ του ποδοσφαίρου του, γιατί φυσιογνωμικά είναι συμπαθής ο άνθρωπος.
0: Μου μοιάζει,
1: είναι και
0: μοιάζει
1: χαμόγελο.
0: Πρόσεξε με λίγο, μοιάζουμε λίγο με τον Μπεπ.
1: Ναι.
0: Μοιάζουμε λίγο στο στυλ. Μοιάζουμε λίγο. Αλλά όχι, δεν μου κολούσε ποτέ. Δεν μου κολούσε. Και ήταν και City, εγώ ήμουν και είμαι πάντοτε Liverpool στην Βρετανία. Έχω τέτοια ζητήματα εγώ. Κάποιους δεν τους πολύ χωνεύω.
1: Λοιπόν, εσύ το είδες στο χιλιοστό?
0: Δεν το είδα, αλλά διάβασα την τοποθέτηση της Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Άκουσα την Κωνσταντοπούλου να αναφέρεται και σε άλλα σημεία. Όπως παραδείγματος χάρη ότι τι τους είχε πει να πούνε στη Μέρκελ και ότι πώς τελικά γύρισαν από τη Μέρκελ, έτσι, γοητευμένοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Τους έπιασα, λέει, να έχουν γοητευτεί ο Αλέξη Τσίπρας.
1: Το άκουσες δηλαδή? Έτσι.
0: Όχι, το διάβασα. Διάβασα,
1: α, το διάβασες, ναι.
0: Διάβασα ακριβώς τι έχει πει. Μαζί με τον.
1: Τζανακόπουλο.
0: Μαζί με τον Τζανακόπουλο,
1: τον
0: λέει.
1: Ήτανε,
0: είδα, λέει,
1: μιλούσανε γύρισαν για αυτή την αποστολή και γενικώς έτσι ήταν δίπλα του, δεξιά και αριστερά του Τσίπρα. Ήταν Παπάς και Τζανακόπουλος. Και μάλιστα το κάναν και θέμα για αυτό το περίφημο φάκελο που ψάχναν, που είχε χαθεί εκεί στο τραπέζι διαπραγμάτευσης με την Μέρκελ και τους δικούς της επιτελείς. Τέλος πάντων, αυτό
0: και γύρισαν
1: το οποίο...
0: γοητευμένοι, ναι, με αυτή τη γοητεία, Νίκο μου, την είδαμε και μετά και μάλιστα νομίζω ότι αναπτύχθηκε και αμοιβαία. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ήρθε η Άγγελα.
1: Τον έβλεπε τον κύριο Τσίπρα η Άγγελα και έλειωνε.
0: Μα θυμάσαι ότι είχε έρθει για να τον στηρίξει στην πολιτική του απόφαση τότε και στις δυσκολίες που περνούσε και με τη συμφωνία των Πρεσπών,
1: ναι,
0: και φάγανε μαζί ένα βράδυ σε ένα εστιατόριο και τις έδειχνε από τον μπαλκόνι την Αθήνα. Να τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Από το go back, κυρία Μέρκελ, πήγαμε welcome, welcome.
1: Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο τώρα πλέον που έχουν, ξέρεις, έχουν απασφαλίσει, έχουν, ναι, και πλέον δεν έχουν και τις υποχρεώσεις αυτές, οι ξένοι αξιωματούχοι όπως ο Βίζερ και όλοι οι υπόλοιποι που μιλάνε για την περίοδο, ίσως θα έλεγα ότι ο πιο ήπιος, ο πιο μαλακός, ίσως και λόγω έτσι χαρακτήρα, είναι ο Γιουνκέρ. Οι υπόλοιποι, ειδικά αυτοί που ήταν σε Τρόικα, που ήταν στους λεγόμενους θεσμούς, μιλάνε πολύ σκληρά, πολύ κοινικά, ναι, για εκείνη την περίοδο.
0: Νίκο, πάντως παραδέχονται σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον ότι υπήρξαν πολύ σκληροί με την χώρα μας. Άσχετα με τα δικά μας λάθη, άσχετα με τις δικές μας ελλείψεις και αδυναμίες, ότι τελικά αποδείχαν περισσότερο σκληροί από ό,τι θα έπρεπε να είναι απέναντι σε μια χώρα μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης που περνούσε δυσκολίες.
1: Μπαμπή, τη σκληρότητα που έδειξαν για τουλάχιστον μία πενταετία, να μην πω και παραπάνω, γενικά οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, απέναντι σε αυτή τη χώρα, δεν την έχουν δείξει τέτοια σκληρότητα και τέτοιον προτεσταντισμό, ίσως ξέρεις μόνο με την, μπορώ να το συγκρίνω, με την στάση που ακολουθούν απέναντι στη Ρωσία, γιατί και αυτοί έχουν, γενικά οι Βορειοευρωπαίοι έχουν κάποια κατάλοιπα όσον αφορά την απειλή της λεγόμενης Ρωσίας. Εντάξει, λογικό είναι από προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ότι οι τεμπέληδες του Ευρωπαϊκού Νότου ακόμη...
1: Ναι. Έχει αποδειχθεί ότι ούτε η τεμπελιά είναι προνόμιο των Ελλήνων. Μπράβο. Ούτε η διαφθορά,
0: ούτε η ρεμούλα.
1: Ούτε. Αυτά υπό συνθήκες ισχύουν για όλους. Το θέμα ποιο είναι, ότι μια ενωμένη Ευρώπη δεν την βλέπουμε απέναντι σε τρίτους αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Αν με βλέπεις
0: Τουρκία
1: και με
0: λέγεται, Τουρκία.
1: Όχι.
0: Λέγεται.
1: Και Τουρκία είναι ένας από αυτούς. Δεν την βλέπουμε γενικά απέναντι σε τρίτους παράγοντες τόσο δυνατή, πες και Ιράν, πες και οτιδήποτε, όσο την βλέπουμε για μια χώρα που είναι στους κόλπους της.
0: Νίκο, που σε παίρνει, τις μαγκές τις κάνει κάποιος όπου τον παίρνει. Δεν κάνει τις μαγκές εκεί που θα έπρεπε. Εδώ σε παίρνει και εκεί δείχνεις ότι είσαι
1: και
0: ο άνθρωπος ο πολλά βαρύς.
1: Όσα σφάλματα και να έχει αυτός ο τόπος, και αξιωματούχοι του και όλα, και μαζί τα φάγαμε και όλα οτιδήποτε, αυτή η χώρα εδώ κρατάει επί δεκαετίες, επί αιώνες, επί χιλιετίες, τα σύνορα της Ευρώπης. Κρατάει με όλα τα κόστη που μπορεί να υπάρχουν, και στο μεταναστευτικό και στις ξένες απειλές και παντού. Λοιπόν, Μπάμπη μου,
0: πες, Νίκο μου,
1: πήγαμε και 30. Τραγούδι και τίτλοι ή τίτλοι και τραγούδι, τι θέλεις?
0: Εγώ θα ήθελα τραγούδι και οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία, και πολύ καλά κάνεις. Πολύ σοφά πράτης.
0: Ναι.
1: Πάμε Easy Living, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, με Brian Ferry.
0: Πολύ ωραίο και αυτό, αγαπημένο κομμάτι.
1: Ωραία,
0: Easy Living για όλους εσάς φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε και σήμερα 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Για πληκτρολόγιο. Πάμε.

0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στις παρα 25, 7 παρα 25, 6 και 34 για την ακρίβεια, και για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, γεγονός που τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα, στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Σε παρακαλώ.
1: Είναι η πρώτη φορά που κάτι είπε και δεν το
0: κίνησε. Δεν κρατήκε με άλλο. Σοφία, βγάλε μετά για το, για το επόμενο τραγούδι του κόσμου το περίγελο. Άκης Πάνου, Στράτος Διονυσίου.
1: Του κόσμου το περίγελο. Γιατί βγαίνουν, λέει γιατί τώρα. Αξιωματούχοι των φρουρών της Επανάστασης και του κάνουν χαβαλέ.
0: Του κάνουν bullying. Πες λίγο αυτόν εδώ που έβλεπες.
1: Του κρεμάσανε κουδούνια.
0: Ένας ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης.
1: Του κρεμάσανε κουδούνια. Σου λέει,
0: έχει γίνει ανέκδοτο.
1: Όχι σήμερα θα χτυπήσει, όχι αύριο. Βγήκε ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχσέν Ρεζάι, και χλεβάζει τον Τραμπ για την αναβολή άλλη μια στρατιωτική επίθεση. Κάνοντας λόγο για σιδηρά γροθιά των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Μου το είπε ο Μπάμπης πριν, μου το ανέφερε πριν να βγούμε στον αέρα για αυτόν εδώ, και λέω να βάλουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Λέω, μήπως λέω παρεξηγηθούμε, μήπως προκαλέσουμε διπλωματικό επεισόδιο. Αλλά τα θέλει ο κύριος Τραμπ. Τα προκαλεί.
1: Ναι. Έχει δώσει 100 προθεσμίες, δεν έχει τηρήσει καμία. Και όλο θα σας δείξω εγώ είναι σαν αυτό. Κρατάτε με, Ρεμίν τους Δύρο.
0: Ναι, σαν τον το Ζήκο. Ναι.
1: Κρατάτε με, Ρεμίν τους Δύρο. Είσαι σαν τον Νίκο Τορίζο.
0: Βρεκάνε του Μπέκαμ.
1: Ναι, μάγκες στα λόγια.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, έχει
0: ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία η οποία θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
1: Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αμαγήσουν οι συνομιλίες, ενώ αμερικανικά δίκτυα υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, διαμηνεί η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμού χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη.
0: Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 μέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο σημείο αυτό να σου πω ότι το 1688 της προηγούμενης εβδομάδας που είχαμε δει σαν ρεκόρ χαμηλό έχει πάει σήμερα στο 17-18. Ανέβηκε ένα τσίκ, ανέβηκε, ναι, από 1688, 1718. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
1: Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ιρανική αεροπορική...
0: Όχι Ιρανική, Ισραηλή.
1: Ισραηλή, αεροπορική επιδρομή έπληξε σήμερα κτίριο στην Τύρο.
0: Αν είχαν μπει και οι Ιρανοί, εκεί πέρα τώρα θα είχε γίνει τρίτος παγκόσμιος.
1: Να δείτε τι θα σας κάνω.
0: Μεταξύ, επειδή υπήρχε ένα ορθογραφικό λάθος, το κοιτάζει ο Μπάμπης, με κοιτάζει και εμένα με απορία και αγωνία. Λέει,
1: προσπαθώ
0: λέει,
1: να το διαβάσω, γίνεται, δεν μου βγαίνει.
0: Και λέω, εμένα πάει όμως το μυαλό μου στον τρίτο παγκόσμιο. και λέω, λοιπόν, η Τύρος η οποία είχε αντισταθεί πολύ στην πολιορκία του Μέγα Αλέξανδρου και ήταν από τα ελάχιστα μέρη στα οποία συμπεριφέρθηκε ο Μέγας Στρατιλάτης σκληρά. Του τέστην την κατεδάφιση.
1: Την ισοπαίδωση.
0: Την Τύρο, έτσι, εκδικητικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ΗΠΑ, όπου συνεχίζουν το βιολί τους. Κάποιοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά δύο νεαρών 17 και 19 ετών που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, αυτό που μου έλεγε.
1: Ναι, δεν το βλέπουμε συχνά. Συνήθως βλέπουμε να χτυπάνε οι άλλοι σε εβραϊκές συναγωγές. Ναι.
0: Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες αυτοκτόνησαν και ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους, για φρικτή κατάσταση. Horrible, terrible situation, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, οι δράστες 17 και 19 ετών, έτσι.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Λοιπόν, οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν καινές ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς στην περίμετρο, με τις καθημερινές συνδέσεις που κάνουμε με ανθρώπους του τουρισμού από Ρόδο, Κέρκυρα, Λευκάδα κτλ., λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι
0: οι κρατήσεις πάνε καλά.
1: Ότι έχει φρενάρει λίγο ο ρυθμός των κρατήσεων, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα, όσο παραμένει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, να ευνοηθούν οι ελληνικοί προορισμοί έναντι άλλων, όπως στην Τουρκία, όπως στην Κύπρο, όπως το Ισραήλ.
0: Εγώ θα το εξηγήσω ως εξής, Μπάμπη, ότι ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει τέτοια αστάθεια, ώστε ο κόσμος κρατάει μια πισινή. Δηλαδή σου λέει, προτιμώ να κλείσω τελευταία στιγμή.
1: Μπράβο.
0: Και ας πληρώσω κάτι παραπάνω, παρά να κλείσω επαναπαυμένα 3 ή 4 μήνες πριν, χωρίς να ξέρω τι μου ξημερώνει.
1: Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις.
0: Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Και νομίζω ότι το βλέπουμε και στις δικές μας τις καθημερινές, έτσι, και στην ψυχοσύνθεση, αλλά ακόμη και σε πιθανές κρατήσεις που θα θέλαμε και εμείς να κάνουμε.
1: Νίκο, και δεν αφορά μόνο εμάς, δηλαδή μιλάμε μόνο για τον εσωτερικό τουρισμό για τους Έλληνες, αλλά μιλάμε και για τους ξένους τουρίστες που σου λέει, κάτσε να δω, μπορώ να πάω στην Τουρκία. Μπορώ να πάω, εγώ το λέω για τους ανταγωνιστές μας.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πάω στην Αίγυπτο αυτή την εποχή. Μπορώ να πάω στην Κύπρο. Φρά, δεν πάω στα σίγουρα να πάω σε μια Ελλαδίτσα που είναι κουκλίτσα και ακόμα και οι Patriot επιστρέφουν στις βάσεις τους από την Κάρπαθο και από,
0: αν θέλουν πιο σίγουρα,
1: από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεν κινδυνεύουν εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.
0: Αν θέλουν βέβαια οι δυτικοί, τουλάχιστον πιο σίγουρα, πάνε στην Ισπανία. Εκεί, έχει,
1: ο κύριος Σάντσεθ
0: έχει, πώς το λένε, έχει
1: ειδική σχέση.
0: Όχι, πέρα από την ειδική σχέση. Είναι μακριά, είναι στην άλλη άκρη και έχει καλυμμένη τη φωλίτσα του. Κατάλαβες, γι' αυτό βγαίνει και λέει ό,τι να είναι. Εκτός τώρα βέβαια αν τον παρεκνευρίσει τον κύριο Τραμπ και δεν ξέρω, του βάλει κανένα εμπάργκο, του πει Αμερικάνοι τουρίστες δεν πηγαίνουν.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι με τη στάση του Προέδρου, του Ντόναλτ, τρέμουν άπαντες. Μην τυχόν και προειδοποίηση ή δώσει καμιά προθεσμία.
0: Ο Σάντσεθ όμως που έχει μπει στη σταυροφορία κατά του Τραμπ δεν τον βλέπω να τρέμει και πολύ.
1: Αυτό λέω. Κανένας δεν τρέμει πλέον.
0: Λίγο μουσικούλα.
1: Ούτε οι Ιρανοί.
0: Ούτε καν οι Ιρανοί. Λοιπόν, πάμε και στην μεγάλη μνήμη της ημέρας, για την οποία θα έχουμε και εμείς ειδικές αναφορές, μιλώντας λίγο αργότερα με τον καλό συνάδελφο, ο οποίος έλκυκε μέρος καταγωγής του από τον Πόντο, τον Νίκο Ασλανίδη.
1: Ασλάν σημαίνει λιοντάρι στα τουρκικά. Ασλανίδης είναι το λιοντάρι του Πόντου.
0: Και έχουμε και το Ασλάνογλου, έτσι, το παιδί του λιονταριού. Λοιπόν, ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάους αλήθεια, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας στην αίθουσα Γερουσίας του Κοινοβουλίου. Ήταν ο κύριος Δένδιας ο επίσημος εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε αυτές τις εκδηλώσεις.
1: Εν τω μεταξύ, για άλλη μια φορά, Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Στοπ. Και εδώ έχει γίνει ένα ανέκδοτο. Συνέχισε.
1: Το ΙΠΕΞ προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Έντονες οι αντιδράσεις κλασικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 100 συλληφθέντων από τις Ισραηλινές αρχές βρίσκονται 9 Έλληνες.
0: Και από ό,τι είδα, αυτός ο Στολίσκος εκεί, αυτό το φλωτίλα που είναι και η λέξη της μόδας.
1: Τι θα πει φλωτίλα?
0: Προετοιμαζότανε. Θα σου το εξηγήσω. Προετοιμαζότανε εκεί προς ακτές της Μαρμαρίδας της Τουρκίας.
1: Άντερε, η Τουρκία τι σχέση μπορεί να έχει σε όλα αυτά?
0: Ναι, Μπάμπη μου, ναι.
1: Άντερε,
0: ναι,
1: δεν το περίμενα.
0: Πράγματι.
1: Καθόλου δεν το περίμενα.
0: Απροσδόκητο. Απροσδόκητες οι εξελίξεις. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ είμαι. Νάτος. Εντάξει, θα πούμε πάλι
1: δυνάμεις
0: για την Ραμάλα και το Ελμπίρεχ.
1: Εγώ θα το πω. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και το Ελμπίρεχ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Και στον Πυραλάχ. Ανακατατάξει στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίφθινε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση επόμενης Τρίτης, που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο, για αυτή που μας μίλαγε ο Βασίλης ο Πεκλάρης.
1: Ωραία. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο Βλαδίμηρος, ο Πούτιν, εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Εγώ σημειώνω ότι αυτή η συνάντηση γίνεται λίγες μέρες μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ελάχιστες μέρες, βέβαια.
1: Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια.
0: Η πρώτη έτσι επίσημη και ισχυρή δήλωση από την πλευρά της Ταϊβάν, μετά από όσα συζήτησαν για την Ταϊβάν για εκείνη χωρίς εκείνη, ο Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Πάμε να κλείσουμε με δύο ακόμα ειδήσεις από το εξωτερικό. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις ΗΠΑ. Και τέλος, σεισμός 6 Ρίχτερ σε μια έντονα σεισμογενή περιοχή. Σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Βανουάτου, στον νότιο Ειρηνικό.
1: Σόπα ρε φίλε, έχω τον ξάδερφο εκεί το Σωτηράκι στα νησιά Βανουάτου, να πάρω να δω αν είναι καλά.
0: Πες τον να προσέχει τα τσουνάμια.
1: Βρε, αυτός καβαλέει εκεί τη σανίδα του και δεν τα φοβάται αυτά, δεν τα φοβάται καθόλου.
0: Λοιπόν, κάτι λέγαμε για τους περίγελους, δεν ξέρω αν η κυρία Σοφία στάθηκε δυνατό. Ωραία,
1: το εντόπισε
0: δυνατός.
1: Φυσικά. Πριν πάμε σε αυτό, μία πρωινή καλημέρα και σε μία ακόμα πολύ καλή φίλη της εκπομπής, τη Λιάννα.
0: Γεια σου, Λιάννα. Γεια
1: δηλώνω,
0: σου.
1: Λέει το παρόν. Είχα μια μικρή αδιαθεσία και πήρα κάποιες απουσίες.
0: Αμάν, βρε, Λιάννα μου. Βιταμίνες, περαστικά με Λιάννα. Όλη μας την αγάπη. Και σίγουρα το επόμενο τραγούδι δεν αφιερώνεται σε σένα, σε κάποιους άλλους. Εσείς απλά απολαύστε τον δεικτικό τρόπο του κόσμου το περίγελο, μπάμπι.
1: Αγαπημένο κομμάτι και πολύ επίκαιρο.
0: Αυτός ο δίσκος, έτσι για όσους τους αρέσει το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, Άκης Πάνου και Στράτος Διονυσίου, πάρτε και ακούστε το όλο. Μονορούφι. Είναι και το άλλο το αγαπημένο σου εκεί, ο σταθμός του Μονάφου.
1: Έχει πολλά. Ο Διονυσίου αγαπημένος.
0: Πάμε.

0: Αυτά ήταν τραγούδια, βρε παιδιά. Λένε τώρα κάποιοι έτσι λίγο. Πώς να το πω, να πω την έκφραση.
1: Μην την πεις.
0: Να μην την πω. Εντάξει, είναι, δεν είναι. Είναι χαλαρή, είναι αστεία, αστευτική. Φλούφλιδες. Λοιπόν, μιλάνε, ας πούμε, πάμε στα μπουζούκια. Ποια μπουζούκια τη σήμερα ημέρα.
1: Ποια μπουζούκια.
0: Αυτά ήταν οι μπουζούκια. Να πας εκεί και να γίνει να πέσει έστω, να σπάσει και το πιάτο.
1: Ή να σβήσει το τσιγάρο μέσα στο μισό ποτήρι του νερού.
0: Καλά, αυτό ήταν. Αυτό δεν το συμπάθησα και πολύ.
1: Κανένα, αλλά ήταν γι' αυτό εκεί στη νύχτα τώρα, μην τα λέμε. Και παίζει μέχρι τις 6 και 7 το πρωί, μα ασχολάσαμε.
0: Είχε πάει τα τελευταία χρόνια όταν τραγούδαγε, εμφανιζόταν σε κέντρα ο Άκης Πάνου. Είχα ζήσει εγώ την εμπειρία σε μία μπουάτ πάνω στις 40 εκκλησίες, όπου έβαζε τους τραγουδιστές πίσω και μπροστά τα μπουζούκια, σαν πυραμίδα. Ήθελε να δείχνει. Εντάξει, είχε και κάποια κολλήματα.
1: Όχι, είχε ιδιαιτερότητες.
0: Λοιπόν, ότι σου λέει ότι το μπουζούκι είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Ναι, εσύ είσαι πιο
0: πίσω. Εσύ, πιο πίσω, ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά θυμόμαστε από τα παλιά τα χρόνια. Αν έχετε κι εσείς ανάλογες και αντίστοιχες αναμνήσεις, σας περιμένουμε
1: από
0: εδώ.
1: Από Άκη Πάνου η αλήθεια είναι, δεν νομίζω.
0: 6-9-30-078-228. Εδώ
1: γιατί
0: μας ακούνε
1: ξύπνησε,
0: και νέα
1: φίλοι,
0: παιδιά
1: στον
0: και μεσήλικες και ηλικιωμένοι. Μας ακούνε εδώ τα πάντα.
1: Φυσικά ρε φίλε. Αφού έχουμε, ανοίγουμε τη βεντάλια της ενημέρωσης και των μουσικών επιλογών. Απευθυνόμαστε δηλαδή σε διαφορετικά κοινά τα οποία συναντώνται κάθε πρωί εδώ στον 102 FM.
0: Πάμε να ανοίξουμε και τη βεντάλια του καιρού, της μετεωρολογίας.
1: Φίλες και φίλοι, εγώ σας το είπα από χθες και θα το επαναλάβω. Στην Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει μία μέσα μία έξω, δηλαδή μία μέρα θα είμαστε κουκλεντέδες, όμορφοι και με ηλιοφάνεια. Την άλλη μέρα θα έχει καταιγίδες. Αυτή η άλλη μέρα είναι σήμερα.
0: Για να δούμε.
1: Από τις 3 περίπου το μεσημέρι, μπορεί και λίγο νωρίτερα, θα είναι αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές και μάλιστα με έντονο χαρακτήρα να έχουμε καταιγίδες. Μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή κανονικά επίπεδα.
0: Έτσι και έτσι,
1: 14 βαθμούς στη χαμηλότερη μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου στην ανώτατη τιμή της εκεί περίπου το μεσημέρι.
0: Ίσως το ότι θα καθαρίσει ο καιρός αργότερα οφείλεται και στην αλλαγή των ανέμων σε βορειοδυτικούς προς το και ενίσχυση, που σημαίνει ότι μετά και τη βροχή, όπως και χθες το βράδυ, θα κάνει και το αεράκι του το ψυχρό. Που σημαίνει ότι πάλι προς το βράδυ θα έχει.
1: Μια ψυχρούλα.
0: Θα έχει μια
1: ψυχρούλα. Θέλει τη ζακετούλα, μην ξανοίγεστε.
0: Βρε, σου λέω, χθες μου έκανε εντύπωση έτσι και ο κόσμος. Και εγώ κάποια στιγμή που ήμουν με αμάνικο, λέω. Σαν να μην αισθάνομαι
1: θέλει
0: καλά, να πάω για το
1: είναι
0: σπίτι.
1: Μεταβατική. Αύριο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, οι πιθανότητες να βρέχει στην Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένες, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως ας πούμε η Λάρισα, θα πάει σε ρήμα μέχρι την Παρασκευή. Εμάς, μάλλον αύριο μας τη χαρίζει, αλλά Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε επίσης εκεί βροχές και ενδεχομένως και καταιγίδες.
0: Για να δούμε την ανάλυση τώρα. Σήμερα στη Μακεδονία αναμένονται περισσότερα φαινόμενα. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις. Αργότερα στη Θράκη
1: θα
0: ανοίγει
1: μετά από
0: εμάς.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία γενικότερα από 10 ως 24, από 14 ως 25 στη Θεσσαλία. Πιο αυξημένη η θερμοκρασία στη Θεσσαλία με λίγες νεφώσεις. Ωστόσο θα αυξηθούν, θα έχουμε φαινόμενα στη Θεσσαλία, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.
1: Τώρα βγαίνουν οι συνάδελφοι και το επιβεβαιώνω.
0: Για αύριο Τετάρτη
1: τώρα,
0: για αύριο Τετάρτη, στην Ανατολική Ελλάδα θα έχουν πάει περισσότερο οι νεφώσεις και οι πιθανές βροχοπτώσεις.
1: Στις πρωινές ώρες.
0: Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ελαφρώς καλύτερος ο καιρός. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, λίγο μικρή άνοδο ίσως να έχουμε στα ηπειρωτικά. Και για την Πέμπτη το ίδιο. Την Πέμπτη φαίνεται ότι επίσης θα έχουμε αρκετά καλύτερο καιρό. Την Παρασκευή φαίνεται πάλι να ενισχύεται ένα κύμα αστάθειας. Ενώ για το Σάββατο βλέπω στα ανατολικά.

0: τελικά άστατος καιρός με καταδιαστήματα αυξημένες νεφώσεις βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι του καιρού όλες αυτές τις μέρες.
1: Εν τω μεταξύ βλέπω, Νίκο, στην περιφερειακή ότι εκείνο το κομμάτι που είχε κλείσει από χθες το βράδυ για...
0: Τι γίνεται, άνοιξε τελικά για έργα.
1: Για εργασίες και αφορούσε από τον κόμβο, είχαμε πει, των μετεώρων μέχρι
0: νομίζω... K5 με K6.
1: Μπράβο. Έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Βέβαια υπάρχει εκεί μια καθυστέρηση.
0: Έχει σβήσει διακεκομένη.
1: Το λέω γιατί είχε δοθεί ότι 5 ώρα το πρωί θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Εγώ ερχόμενος εδώ γύρω στις 5 και 4 σε αυτό το ρεύμα των έργων, αλλά ξεκινώντας στο τελείωμά τους, έβλεπα πίσω μου από τον καθρέφτη και δεν υπήρχε παρά ένα μόνο αυτοκίνητο καθ' όλη τη διάρκεια της διάδρομης, και λέω δεν έχει ανοίξει ακόμα. Και αλήθεια είναι ότι πρέπει να μην δόθηκε ακριβώς στις 5, αλλά να δόθηκε λίγο αργότερα.
0: Ωραία. Πιο αναλυτικά τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα. Πιο αναλυτικά θα τα δούμε αργότερα μετά τις 7. Προς το παρόν, για να καταλήξουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι μεγάλο σε διάρκεια, αλλά είναι ύμνος, με τον Dire Straits, πάμε να δούμε και το Σαν Σήμερα, για να επιστρέψουμε μετά τις 7 με πρωτοσέλιδα και άλλα πράγματα. Σαν Σήμερα 1822, αμφίροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου.
1: Πάλι, μεταξύ πάλι του, ξεκινάμε με ελληνοτουρκικά.
0: Στόλουν και ελληνικά πλοία. Τι να κάνουμε, ήταν τα γεγονότα πολύ έντονα και οι πολεμικές επιχειρήσεις γίνονταν κυρίως άνοιξη και καλοκαίρι και φθινόπωρο.
1: 1919. Μαύρη επέτειος, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και τη σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
0: 1962, πάμε σε πολύ πιο χαλαρά πράγματα, βέβαια τα οποία προηγήθηκαν ενός περίεργου θανάτου. Η Μέριλιν Μονρόε το 1962, σαν σήμερα, τραγουδάει αισθησιακά το Happy birthday.
1: Όχι, και Μέριλιν, Νίκο. Άσε να έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα της Μέριλιν. Μην το ταυτίσουμε με σένα.
0: Προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι.
1: Το βίντεο το έχει δει. Το βίντεο το έχετε δει, φίλες και φίλοι. Είναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι θεά. 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούνγκ και το επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Δεν το ήξερα, φίλε. Δεν το ήξερα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ήταν μια φάση που είχε αρχίσει ο Παπαδόπουλος να τα σπάει με τους Αμερικανούς και χρειαζόταν άλλα στηρίγματα διεθνή. Λοιπόν, 1978, οι Dire Straits
1: Ύμνος.
0: Κυκλοφορούν το πρώτο τους single, Sultans of Swing,
1: που ηχογραφήθηκε
0: για μόλις $120. Και μετά από τόσα χρόνια, πόσο παίζει στις καρδιές και στα ραδιόφωνά μας.
1: Φίλε, και φαίνεται τόσο φρέσκο και μοντέρνο, ρε παιδάκι μου.
0: Πες τα γρήγορα και το ποδοσφαιρικό για να το απολαύσουμε.
1: Τώρα, η Τσέλσι νίκησε την Bayern Μονάχου και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της το 2012.
0: Σαν σήμερα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε Sultans of Swing μαζί με όλα τα γυρίσματα της κιθάρας του Mark Knopfler και των φίλων του.
1: Και τώρα που είπες για γυρίσματα, θα ακολουθήσει ένα δελτίο ειδήσεων με τους κυριότερους στήλους επικαιρότητας και αμέσως μετά θα γυρίσουμε και εμείς εδώ.
0: Επιστροφή εδώ.
1: Στον 102.
0: Γιατί η πόλη

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστηματική κρίση. Η Ισραηλινή ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 9 Έλληνες. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο βεβαίως. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στα FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας airteco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 240-062-7020 και 62-7021. airtlarisaspapakir.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίου Θεογνώστου και Θεόκτιστου Οσιομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Ο Πατρίκιος με την Πατρικία, ο Θεόγνωστος με την Θεογνωσία και ο Μένανδρος, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, γιατί στις 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών Αγγλογάλων, Ιταλών και Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του πρόεδρου του Ανδρέα Παπανδρέου, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της Γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του Πασόκ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το Πασόκ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος 2193-94 που δημοσιεύθηκε στις 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθιερώνει την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κι άλλα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη και στον οικογενειακό γιατρό. Ο Γενικός Οικογενειακός Γιατρός προσφέρει μια αρχική, συνεχιζόμενη, ολιστική, συντονισμένη και προσωποποιημένη φροντίδα στον ασθενή που βασίζεται στη μοναδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία που δημιουργείται με τον χρόνο ανάμεσα στον ίδιο και τον γιατρό του. Βασικό στοιχείο η συνεχιζόμενη φροντίδα. Έτσι, ο Οικογενειακός Γιατρός γνωρίζει σύν τον χρόνο τον ασθενή και την οικογένειά του, παρακολουθεί τη ζωή και την υγεία του. Να εξελίσσονται και έτσι δρώνεται μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Στον εορτασμό συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, που αγωνίζεται από το 1986 για την εγκατήρυνση του οικογενειακού γιατρού για όλους τους πολίτες και στην Ελλάδα. Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, μάλιστα. Προωθεί το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 Σεπτεμβρίου, μεταφέρθηκε στις 19 Μαΐου όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ. Το Fair Play. Η Ευγένης Άμυλα, περισσότερο γνωστή ως ευαγωνίζεστε, είναι η πρακτική του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα στον αθλητισμό ή στον ανταγωνισμό, ακολουθώντας κανόνες και σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντας χωρίς δόλο ή επιδίωξη άδικου πλεονεκτήματος. Ευαγωνίζεστε. Το έχουν περιγράψει πολύ ωραία οι αρχαίοι μου προγόνοι. Λοιπόν, αυτά με τις σημερινές ημέρες. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά τον καιρό. Στη Λάρισα σήμερα απόγευμα, από ό,τι βλέπω, από το μεσημέρι και μετά έχουμε καταιγίδα και βροχή. Θα βρέξει για τα καλά. Σήμερα Τρίτη, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 18-25 βαθμούς, με σύννεφα και αρκετά σύννεφα ξεκινάει το πρωί. Μετά τις 3 το μεσημέρι, από ό,τι βλέπω, έχουμε
καταιγίδα με βάση την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και έντονη βροχή μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αύριο Τετάρτη από 14 έως 28 βαθμοί θα έχουμε ηλιοφάνεια αύριο. Την Πέμπτη από 15 έως 29 βαθμούς, αρκετά σύννεφα το πρωί και θα καθαρίσει ο καιρός στη συνέχεια. Υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση, ωστόσο από τις συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση από τις 6-7 το απόγευμα και μετά, μέχρι και τα αργά το βράδυ. Την Παρασκευή 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και σύννεφα μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο μπαίνει ξημερώματα Σαββάτου με βροχή. Άστατος ο καιρός από 18 έως 28 βαθμοί το Σάββατο. Ασθενή βροχόπτωση από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει ο καιρός. Και την Κυριακή από ό,τι βλέπω 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το πρωί και ασθενή βροχόπτωση το μεσημεράκι. Έχει τις αστάθειές του ο καιρός αυτή την εβδομάδα, τι να κάνουμε. Αυτά όσον αφορά την Λάρισα, πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε 22 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, από 17 έως 22. Αρκετά σύννεφα το πρωί, μετά τις 3 το μεσημέρι έχουμε βροχή, μέχρι και τις ουσιαστικά και το βράδυ, αργά το βράδυ. Η Τετάρτη αύριο μπαίνει με ασθενή βροχόπτωση τα ξημερώματα για τα Τρίκαλα και με ανέμους 4 με 5 μποφόρ από τα ξημερώματα και συννεφιά. Θα συνεχίσουν τα 4 μποφόρ μέχρι και τις 9 το βράδυ. Από τις 6 το πρωί που θα έχουμε 5 μποφόρ, μετά θα μειωθούν στα 4 μποφόρ και μέχρι και τις 9 το βράδυ θα έχουμε σύννεφα το πρωί και στη συνέχεια θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. 25 βαθμοί την Τετάρτη. Την Πέμπτη 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 16 έως 26 βαθμούς, 4 μποφόρ άνεμοι μέχρι και τις 9 το πρωί και από τις 12 το μεσημέρι και μετά 3 μποφόρ σταθερά. Ηλιοφάνεια και μετά τις 6 το απόγευμα ασθενή βροχόπτωση. Την Παρασκευή έχουμε συννεφιά, 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα, 4 μποφόρ άνεμος το πρωί μέχρι και το μεσημεράκι τις 12 και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και βροχή μετά τις 6 το απόγευμα. Μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου βροχή στα Τρίκαλα. Το Σάββατο 25 βαθμοί, αρκετά σύννεφα το πρωί και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και την Κυριακή από ό,τι βλέπω έχουμε βροχή το μεσημεράκι και 4 μποφόρ ανέμους με 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Είπαμε. Είναι με σκαμπανεβάσματα αυτή την εβδομάδα ο καιρός. Τι να κάνουμε. Και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τρίτη θα έχουμε συννεφιά και βροχή. 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι και μετά τις 3 έχουμε έντονη βροχόπτωση μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και μετά τις 9 το βράδυ ασθενή βροχόπτωση. Την Τετάρτη 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 15 έως 26. Αραιή συννεφιά, 4 μποφόρ, 3 με 4 μποφόρ άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Τετάρτη. Την Πέμπτη έχουμε ηλιοφάνεια στην Καρδίτσα, με ανέμους όμως που θα εναλλάσσονται μεταξύ 3 και 4 μποφόρ. 27 βαθμούς από 16 έως 27 βαθμοί. Την Πέμπτη στην Καρδίτσα, την Παρασκευή από 18 έως 26 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. Το Σάββατο έχουμε βροχή, τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι και το πρωί, στις 9 ασθενή βροχόπτωση. Μετά ανοίγει ο καιρός, 25 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 16 έως 25 το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε 27 βαθμούς από 18 έως 27 με αρκετά σύννεφα. Λοιπόν, αυτά και με το σκηνικό του καιρού.

Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Στην Μέση Ανατολή, σε τεντωμένο σκηνή βρίσκονται οι σχέσεις Αμερικής-Ιράν με φόντο απειλές και διπλωματικές διεργασίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν που θα διεξαγόταν σήμερα, μιλώντας για πολύ καλές πιθανότητες να κλειστεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ήξεις αφήξεις είναι η υπόθεση αυτή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε αναφερθεί ποτέ στο σχέδιο επίθεση αυτό πριν από χθες, όταν ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Μιλώντας στον τύπο, εκτίμησε αργότερα ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες συνεννόησης της κυβέρνησής του με αυτήν της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μάλιστα. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήταν πολύ ευτυχείς. Διαβεβαίωσε κάνοντας λόγο για πολύ θετική εξέλιξη στις έμεσες διαπραγματεύσεις, αποφεύγοντας ωστόσο να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Τόνισε ότι ο στρατός της Αμερικής παραμένει έτοιμος να εξαπολύσει ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν ανά πάσα στιγμή, αν δεν εξευρεθεί αποδεκτή για την Ουάσιγκτον συμφωνία με την Τεχεράνη. Η συμφωνία αυτή θα εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυρίουχος στην πλατφόρμα του, παρότι η χώρα αρνείται εδώ και δεκαετίες πως τρέφει τέτοια φιλοδοξία. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, και οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Μάλιστα. Σε διπλωματικό επίπεδο, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι επιδόθηκε νέα πρόταση στην Αμερική χωρίς καμία διευκρίνηση για το περιεχόμενό της. Αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 μέρες εχθροπραξιών, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παζάρι για να εξευρεθεί συμφωνία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος. Όμως οι θέσεις των δύο πλευρών μοιάζουν να απέχουν ακόμη πολύ, ειδικά όσον αφορά την πτυχή του Ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας. Δεν έχει διεξαχθεί παρά μόλις μία συνάντηση διαζώσης αντιπροσωπιών μεταξύ Αμερικής και Ιράν για συνομιλίες στις 11 Απριλίου στο Ισλαμαμπάδ, στο Πακιστάν. Και δεν οδηγήθηκε σε συμφωνία, βεβαίως, δεν είχαμε συμφωνία. Το Ιράν επανέλαβε τις δικές του απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένες της αποδέσμευσης Ιρανικών πόρων δεσμευμένων στο εξωτερικό και της άσκησης των διεθνών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία της χώρας. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μέσω του ΕΞ. Το Ιράν επέμεινε ότι δεν θα επιμπολίσει που δεν ήταν νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρση, η Ουάσιγκτον απαιτεί ιδίως το Ιράν να μην διατηρήσει παρά μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχθεί να παραδοθεί και να μεταφέρεται στην Αμερική το απόθεμο ουρανίο εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει. Το ΤΑΣΝΙΜ, ένα άλλο ιρανικό πρακτορείο, μετέδωσε ότι οι Αμερικανοί δέχτηκαν σε νέο κύμα να υπάρξει προσωρινή αναστολή των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά την περίοδο των συνομιλιών. Η Ουάσιγκτον δεν σχολίασε αυτές τις πληροφορίες. Η Τεχεράνη διατηρεί ακόμη τον έλεγχο των στενών του ορμού. Λοιπόν, και ο Ουάσιγκτον τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών σε αντίπεινα. Και κάπως έτσι βεβαίως ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, μιας και οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των στενών του ορμού έχουν παραλύσει σχεδόν και η παγκόσμια οικονομία κλειδονίζεται. Χθες είχαμε ένα άνοδο 2,6% επάνω για τον Brent. Η κίνηση των πλοίων στα στενά αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας σε επίπεδα που συμμορφώνονται προς το μέσο όρο αφού ξέσπασε ο πόλεμος. Για να δούμε. Αυτά αναφέρει το Heart News έτσι σε ένα από τα πρώτα θέματα στην πρώτη του σελίδα. Τα πράγματα δεν είναι καλά και αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν πριτανεύσει ο κοινός νους θα έχουμε ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να αντιληφθούμε ότι η οικονομία η παγκόσμια κινείται με τα αποθέματα που υπάρχουν, τα οποία τελειώνουν όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα και με βάση όσον αφορά τα τρόφιμα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την παραγωγή που είχαμε, την περσινή παραγωγή. Γιατί η φετινή παραγωγή δεν.
με τα προβλήματα που υπάρχουν με τη διακίνηση των λιπασμάτων, τη ουρία και όλα αυτά που τα έχουμε πει και άλλες φορές εδώ μέσα από τη συχνότητα της Ερτλάρισσας, με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένες παραγωγές, εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται σε πολλές περιοχές του πλανήτη που παράγουν ρύζι, λοιπόν, και άλλα αγαθά, με αποτέλεσμα να έτσι απλώνεται η επισιτιστική ασφάλεια σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Για να δούμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ζούμε στους πλέον αβέβαιους καιρούς. Η ώρα είναι 7:26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Επιστροφή στα δικά μας, Ερτ Λάρι σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως την επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γινόταν λίγο εκεί στην Κρήτη, μιας και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς η δύναμη των όπλων εμπλέκεται και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Οι τσιφλικάδες των Βορειζίων κατέστρεψαν 400 κλίματα αμπελιού με ηλεκτρικό ψαλίδι, προκάλεσαν φθορές μαλλισοπρίων σε 134 λόδεντρα και έκαψαν αυτοκίνητο. Είναι τρεις από τις εκδικητικές επιθέσεις της συμμορίας που εξαρθώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε βάρος ιδιοκτητών γης από την περιοχή του Αμαρίου. Τα θύματα βρέθηκαν στο στόχαστρο των μεγαλοβοσκών από τον Όμορο Δήμο, αφού αρνήθηκαν να τους παραχωρήσουν αφιλοκερδώς στα χωράφια τους για τις κομπίνες με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ωχ, μάνα μου. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η εγκληματική ομάδα από το 2021 είχε εκβιάσει τουλάχιστον 40 άτομα στο Ρέθινο, προκαλώντας φορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Με το έτσι θέλω. Νταϊλίκες, δεν λέμε στην καθομιλουμένη, Δημήτρη. Τι να πει κανείς. Πίσω από την παράνομη δραστηριότητα κρύβονταν ένας 43χρονος άνδρας από τα Βορίζια, Ηρακλείο, και δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Τρία άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε συστηματικές ζωοκλοπές προκειμένου να δηλώνουν μεγαλύτερο κεφάλαιο για επιδοτήσεις. Μάλιστα. Οι 10 από τους 12 κατηγορούμενους έχουν συζυγικούς δεσμούς. Μάλιστα. Από το διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες από το 2021 έως και το 2025 είχαν προβεί σε σειρά από ανακριβείς δηλώσεις ώστε για εικονικές κτηνοτροφικές μονάδες με τις οποίες φέρεται να εισέπραξαν παρανόμως συνολικά 586.398 ευρώ ως δικαίωση οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραπάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, διόλου άσχημα. Σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, αέρας λεφτά. Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το 2022 εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας και η σύζυγός του δήλωσαν ψευδώς ως ιδιόκτητα δύο αγροτεμάχια στη Σάτα του Δήμου Αμαρίου. Σε άλλη περίπτωση, μέλη της οικογενειακής συμμορίας εμφανίστηκαν ως ιδιοκτήτες στάβλων, επιχειρώντας την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας για τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων. Ο φερόμενος αρχηγός συνήλθε στην Καλυθέα, καθώς κατά την έρευνα των αρχών είχε μεταβεί εκτάκτως στον Άσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για ιατρικούς λόγους, μάλιστα. Τα στελέχη του κρητικού FBI εξακρίβωσαν ότι 4 κατηγορούμενα μέλη της συμμορίας είχαν κάψει το αυτοκίνητο ιδιοκτήτη γης στο Φαρφουρά Αμαρίου στις 29 Μαΐου του 2025, προκαλώντας ζημιά 27.000 ευρώ. Ο αρχηγός από τα Βορίζια το Μάιο του 2022 μαζί με τα νύψια του κατέστρεψαν με ηλεκτρικό ψαλίδι έναν αμπελώνα στην τοποθεσία πλάκα Φαρφουρά Αμαρίου, γιατί ο ιδιοκτήτης ανήθηκε να τους παραχωρήσει προς μίσθωση αγροτεμάχιο. Μάλιστα. Με άλλη σοπρίωνα μετά κατέστρεψαν και έναν ολόκληρο ρόνα στο λαγούδι Σάτα Σαμαρίου ως πράξη αντεκδίκησης, προκαλώντας φθορά σε 134 δέντρα. Είχαν δημιουργήσει καθεστώς τρομοκρατίας με διαπειλές και άλλες εγκληματικές ενέργειες. Δεν συναντούσαν αντίσταση και ξανάγκαζαν τα θύματα τους να ενδώσουν στις απαιτήσεις τους. Καταπατούσαν ή είχαν ιδιοποιηθεί αγροτεμάχια χωρίς καμία νόμιμη αξίωση, καλλιεργούσαν εκτάσεις για παραγωγή σιτηρών χωρίς τη συνένεση του ιδιοκτήτη. Σε άλλες περιπτώσεις εκμεταλλεύονταν παράνομα χωράφια με σιτηρά χωρίς αντίτιμο για την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων, ελαχιστοποιώντας το υψηλό κόστος αγοράς των ζωοτροφών. Μάλιστα. Όλα αριθμισμένα, μια χαρά. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Γι' αυτά βεβαίως, γιατί χθες συζητούσαμε για τις καταστροφές στα Κεράσια στην Αγιά, το χαλάζι που έπεσε με τον κύριο Σέικο, και βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι νταΐδες, οι οποίοι με το έτσι θέλω κάνουν ό,τι θέλω. Χρειάστηκε, όπως αντιλαμβάνεστε πάντως, όπως είπαμε, να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να τους πιάσει η τσιμπίδα του νόμου.

Λοιπόν, να παραμείνουμε λίγο στο θέμα τα που έχουμε τον πρωτογενή τομέα, μιας και χθες είχαμε την ημερίδα, την εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αγροτική παραγωγή με ομιλητές των Περιφερειακών του κ. Κουρέτα και τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Αποστάθη. Σχεδιάζοντας το μέλλον, αγροτική παραγωγή, δυνατότητες και προκλήσεις, ήταν ο τίτλος της ημερίδας. Η ανάδειξη των τάσεων και των προκλήσεων, η ανάλυση των νέων δεδομένων στον αγροτροφικό σύστημα, η καινοτομία στην ψηφιακή γεωργία, το οικοσύστημα, η σύνδεση των παραγωγών, των συνδεσμών και των ιδιωτικών ιδρυμάτων με την αγορά και η οικοδόμηση ενός μέλλοντος με εμπιστοσύνη και καθαρές προοπτικές. Ο κ. Αποστάθης έκανε λόγο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε γύρω από την διαβούλευση για το αγροδιατροφικό σύστημα με έμφαση στη Θεσσαλία και με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην αγροτική παραγωγή. Ήταν πρωτοβουλία της περιφέρειας, την υλοποιήσαμε και έχουμε αποτελέσματα από όλες τις περιφέρειες, τις περιφερειακές ενότητες, με έμφαση στο φυτό πολλαπλασιαστικό υλικό, τις δεντρώδεις καλλιέργειες. Και βεβαίως η έρευνα αυτή έδειξε πώς σκέφτεται και ο αγροτικός κόσμος, οι κοινότητες, η αγροτική παραγωγή και οι αγρότες, τι θέλουν, τι προσδοκούν και πώς, τι μέλλον βεβαίως θέλουν. Τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να διορθωθεί. Δεν υπάρχει μια Θεσσαλία, υπάρχουν πολλές Θεσσαλίες, είπε ο κ. Αραποστάθης. Υπάρχει μια συνένεση γύρω από τον υδατικό, μια απόλυτη συνένεση ότι πρέπει να έρθουν νερά, ειδικά μέσω του αχελό. Χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια για να χτίσουν την ποιότητα των προϊόντων, γιατί πολύ εύκολα και γρήγορα ο αγρότης εξαιτίας του ότι είναι πραγματιστής και το ότι πιέζεται τόσο με το κόστος ενέργειας και το κόστος παραγωγής, αλλά και με τις διεθνείς πιέσεις, χάνει την υπομονή του και τις μεγάλες προσδοκίες. Χρειάζεται βοήθεια, πολύ μεγάλη βοήθεια, όχι μόνο οικονομική, αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο υποστήριξης, για να στηριχθεί ακόμη περισσότερο το ζήτημα της ποιοτικής παραγωγής. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κ. Αραποστάθης. Λοιπόν, ρωτήσαμε 70 φορές, είπε ο κ. Κουρέτας, ποιο σενάριο θέλει ο κόσμος της Θεσσαλίας για να αναπτυχθεί, ο αγροτικός κόσμος εννοείται. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσοι στηρίζουν τα σενάρια που παρουσιάσαμε της περιφέρειας, του Υπουργείου και άλλα σενάρια και με ποιο σενάριο θέλει να προχωρήσει ο κόσμος, οι αγρότες βεβαίως που βρίσκονται στην Ήπεθρο. Ζούμε σε δύσκολες εποχές, σε δύσκολους καιρούς όπου η αβεβαιότητα είναι το κυρίαρχο στοιχείο δυστυχώς και έτσι πορευόμαστε. Και όλα αυτά βεβαίως αντικατοπτρίζονται και στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος είναι η καρδιά της Ελλάδας. Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε μόνο με τον τουρισμό, ούτε με τις υπηρεσίες.

Λέγαμε χθες και με τον Βαγγέλη Δημητρούσα στην αθλητική ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν με την πισίνα του κολυμβητηρίου που είναι κλειστή. Τώρα κλιμάκιο παραγόντων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας πραγματοποίησε αυτοψία στο κολυμβητήριο της Λάρισας με βάση την τεχνική έκθεση και τα σχέδια γράμματα κάτωψης τομές που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία. Από υγειονομική και μόνο άποψη, διαπίστωσε ότι η μεγάλη και η μικρή πισίνα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται.

Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν σχέση με τα διαδικαστικά. Και την εξυπηρέτηση βεβαίως όλων όσων κάνουν προπονήσεις.

Με τον Γιάννη τον Αράπκουλε τα είχαμε πει παλαιότερα, εδώ μέσα από τη συχνότητα της Ερτλάρισσας, τον είχαμε κάνει μια κουβέντα, σχεδόν μια ώρα, εδώ όταν είχαμε τη μεσημεριανή εκπομπή. Ο πλουργός, ο οποίος βεβαίως κατασκεύασε κάποια όπλα που μπορούν άνετα να χρησιμοποιηθούν και από τον ελληνικό στρατό, να αποτελέσουν, να αλλάξουν το τυφέκιο του G3 που έχει ο ελληνικός στρατός, γιατί είχαν γραφτεί πάρα πολλά. Λοιπόν, 5,5 χρόνια χρειάστηκε για να περάσουν, για να εκδοθεί η σχετική άδεια. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε σχετικό νομικό ή διοικητικό προηγούμενο στην Ελλάδα για ιδιώτη κατασκευαστή πολεμικών ραφτωτών όπλων και δεν μπορούσαμε να το δημιουργήσουμε. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για την ιδιωτικη κατασκευαστη πολεμικων ραφτωτων οπλων και δεν μπορούσαμε να το δημιουργήσουμε από τη στιγμή που ο άνθρωπος το έχει, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι. Το κράτος πλέον έμαθε τι δικαιολογητικά χρειάζονται και ο επόμενος θα μπορεί να βγάλει άδεια σε ένα χρόνο, σημειώσει χαρακτηριστικά. Συγκρίνοντας την κατάσταση με τη γειτονική Τουρκία, η οποία με λέει πολλά και θέλει ακόμη περισσότερα, και διαθέτει περίπου 300 ιδιώτες κατασκευαστές. Εμείς έναν έχουμε, τον οποίο επί 5,5 χρόνια ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος για να βγει μια άδεια που να του επιτρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η άδεια εκδόθηκε προσωρινά για να ολοκληρωθεί η διεθνής πιστοποίηση των όπλων. Αφορά αποκλειστικά την παραγωγή για εξαγωγή, καθώς και τη διάθεση στα ελληνικά σώματα ασφαλείας της ένοπλης δυνάμεις ή σε ναυτιλιακές εταιρείες για τη φύλαξη πλοίων από την πειρατεία. Πριν τα όπλα διατεθούν στην αγορά, τα πρώτα κομμάτια πρέπει να μεταφερθούν στην ιστορική τράπεζα δοκιμών της Λιέγης στο Βέλγιο, η οποία έχει ιδρυθεί το 1672 και αποτελεί την κορυφαία στον κόσμο για να λάβουν την απαραίτητη ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Ο Γιάννης Αράπκουλος εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι τα όπλα θα περάσουν με επιτυχία τα τεστ, καθώς έχουν κατασκευαστεί με εξαιρετικά αυστηρές στρατιωτικές προδιαγραφές. Είναι ένας από τους καλύτερους οπλουργούς στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αράπκουλος. Εξέφρασε. Βεβαίως, αποκάλυψε και ένα ελληνικό παράδοξο. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα σύγχρονα κρατικά μηχανήματα, σαρωτές και θαλάμους δοκιμών στην Αμυγδαλέζα για να κάνει πιστοποιήσεις αυτόνομα. Όμως το κέντρο παραμένει κλειδωμένο και αναξιοποιείται λόγω έλλειψης προσωπικού ή βούλησης να λειτουργήσει. Είναι τα παράδοξα. Τα ελληνικά παράδοξα. 4 μοντέλα έχει παρουσιάσει το εργαστήριό του και ο Σαράπκουλες, τα οποία είναι έτοιμα προς παραγωγή, κατασκευάζονται εντός μονάδας τους σε ποσοστό μέχρι 99% από την πρώτη ύλη, εκτός από τα σκοπευτικά διόπτρες και τους φάκους, τα οποία βεβαίως αυτά. Siamo nati per causa d'amore che mi fa camminare. Non smetto mai. 4 διαμετρήματα, μάλιστα. Τα όπλα αυτά μπορούν να αγοραστούν νόμιμα μόνο από αναγνωρισμένους αθλητές σκοπευτές με τις προβλεπόμενες άδειες και με γεμιστήρες που δεν ξεπερνούν τα 10 φυσίγγια. Μάλιστα. Και οι τιμές ξεκινούν από τα 1.350 ευρώ το βασικό μοντέλο και φτάνουν μέχρι τις 2.000 ευρώ ή τις 3.000 ευρώ για το όπλο ακριβίας. Λοιπόν, και είναι 40% περίπου φθηνότερα από τα αντίστοιχα αμερικανικά όπλα της αγοράς. Λοιπόν, όσοι γνωρίζουν ή ασχολούνται με το σπορ και την σκοποβολή, την αγωνιστική, αντιλαμβάνονται. Ξέρουν από τιμές και αντιλαμβάνονται βεβαίως που είμαστε. Και ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές οι τιμές. Το θέμα είναι αν μπορεί ο ελληνικός στρατός, αφού πάρει την πιστοποίηση ο κ. Σαράπκουλες, να το χρησιμοποιήσει ως τυφέκιο. Λοιπόν, γιατί ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά τουλάχιστον, με αυτόν τον σκοπό είχε ξεκινήσει ο κ. Σαράπκουλες να κατασκευάσει τα συγκεκριμένα τυφέκια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα από τον ελληνικό στρατό, μιας και τα G3, τα γερμανικά G3 είναι αρκετά παλιά, έχουν περάσει πολλές γενιές και έχουν εκπαιδευτεί πάνω στο συγκεκριμένο όπλο. Εμείς είχαμε προλάβει και τα εφνή, η δικιά μας η γενιά, βέλγικα. Λοιπόν, Fabrique National. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με, με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Airlines.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Ανοίγει η εξωσωματική, γράφει το πρώτο θέμα. Εντολή σε ΡΕΤΗ να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες για τη μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Στόχος η επαναλειτουργία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου μετά τις τεχνικές παρεμβάσεις και την αδειοδότηση. Στόχος η άμεση επανακίνηση της ομάδας, της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Υγειονομικά κατάλληλη σε δύο πισίνες του κολυμβητηρίου, όπως έδειξε η αυτοψία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συναγερμό στο δασαρχείο σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιπυρική περίοδο. Αγροτιά με χαμηλό ρίσκο, έρευνα του ΕΚΠΑ αναδεικνύει την ανάγκη ελεγχόμενης μετάβασης στη θεσσαλική παραγωγή. Κυρίαρχο θέμα στην περιφερειακή νοτελάρισα, στη διαχείριση του νερού. Τι άλλο. Ευρώπη και κόλπο σε νέα συνεργασία, το πρώτο Europe Gulf Forum στην Ελλάδα. Άνοιξε το δρόμο για μόνιμο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο περιοχών. Να σβήσουν πληγές στο καστήριο τροπαρεμβάσεις πριν το καλοκαίρι, ζητά ο εξοραστικός σύλλογος. Γυναικείο Βραχιόλι ενώνει τα μουσεία. Συλλεκτικό κόσμο παρουσιάστηκε για τη Διεθνή ημέρα μουσείων ως κρίκος πολιτιστικής ενότητας της πόλης. Τα Φάρσαλα διαθέτουν διατροφικό θησαυρό, παρουσιάστηκε η τοπική γαστρονομική παράδοση από τον Σύλλογο Ντόπιων Ενιπέας. Η μνήμη της γεύσης συναντά την ιστορία. Ποντιακά εδέσματα δοκίμασαν χθες οι Λαρισίες στην κεντρική πλατεία. Γραφείο απασχόλησης για άτομα με αυτισμό, με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη Λάρισα το δέντρο του Αγώνα για Δικαιοσύνη, τιμήθηκαν πατριώτες του Δοξάρα, η καμπάνα του Πόντου στο θέατρο Κώστας Τσιάνος. Και ΑΕΛ, σενάρια αλλαγής μετά τον υποβιβασμό. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη μέρα, στο τραπέζι παραμένει το σενάριο της αναδιάρθρωσης, αναμένονται οι κινήσεις της διοίκησης και οι πιθανές εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό. Για να δούμε. Τα είπαμε χθες και με τον Βαγγέλη τον Μητρούσια. Πάμε να δούμε την εφημερίδα Κόσμος. Προσένταξη 12 έργα στη Λάρισα. Πόρει 7,3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοποίηση στους Δήμους. Ο προσωρινός πίνακας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υγειονομικά κατάλληλες οι πισίνες του κολυμβητηρίου. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ανοιχτές πόρτες στα ενοπεία της Θεσσαλίας. Πρόσκληση στο κοινό και ΠΑΕΑΕΛ. Η διοίκηση στέλνει τους οργανωμένους στα δικαστήρια. Να φορμή ένα πανό που είχαν αναρτήσει στον ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Αυτά και από τις εφημερίδες της Θεσσαλίας, στην Λάρισα. Πάμε στην γειτονικό νομό της Μαγνησίας. Να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Κατήγγειλα 19χρονο για βιασμό στο στρατοδικείο Λάρισα ο φορόμενος δράστης, που είναι φαντάρος. Πόσο τελικός της Eurovision εξελίχθηκε σε φιάλτη για 2-16χρονους, όπως καταγγέλνουν. Σε εξέλιξη προανάκριση και ιατροδικαστική εξέταση ο κατηγορούμενος αρνείται της πράξης. Από τα γενέθλια στα κρατητήρια 41χρονος, μετά από τροχαίο υλικών ζημιών, έσπασε το αλκοολόμετρο του τμήματος τροχιάς Βόλου, στο αυτόφορο χθες ο οδηγός. Ξέσπασε πόλεμο στο Βόλο για την ανακύκλωση. Ο Δήμος Βόλου μιλάει για οργανωμένη παραπληροφόρηση, περιβαλλοντική πρωτοβουλία, καταγγέλει εξαπάτηση. Ποιοι εκλέχθηκαν από τη Μαγνησία στη Νέα Πολιτική Επιτροπή, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πρώτος σε ψήφους από τον νομό και σε υψηλή θέση κατά τα 23 Χριστόφου Ζιγκλέσης. Βολιώτης τεχνικός μαϊμού του ΔΔΕ σε σπήρα της Αθήνας. Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους με εισαγγελική διάταξη. Την ίδια ώρα στο Βόλο οι συμμορίες χτυπούν αλίπητα σε κατοικίες τρομοκρατώντας οικογένειες. Πάμε και στα χτυπήματα από τον χώρο των σπορ. Super League, πρώτη ήττα από τον Όφη στο φινάλε. Για τον Βόλο με 3-1 στο Παγκρίτιο. Και ενώ ο Αχιλλέας Μπέος ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, πρωταθλήτρια β' κατηγορίας η Δάφνη, κατάκτησε τίτλο και άνοδο με άνθιμο γαζί και διαγόρα να την ακολουθούν.

Στην πρώτη. Μπάσκετ ολοκλήρωσε τον άνθρωπο της Ιαγρά. Η Αγριά νίκησε για τρίτη φορά τους Δαναούς και προκρίθηκε στους τελικούς της ΕΣΚΑΘ, όπου θα βρει τον Ολυμπιακό Βόλο. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στη Θεσσαλία. Έλλειψης φαρμάκου γράφει η Θεσσαλία στο πρώτο θέμα. Έξαρε το πρόβλημα, λένε οι φαρμακοποιοί. Λείπουν σκευάσματα από πολλές παθήσεις, όπως και για το αναπνευστικό, την υπέρταση, την κατάθλιψη. Αγώνα δρόμου τα φαρμακεία της Μαγνησίας για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Χειροπέδες σε 19 χρόνια μετά από καταγγελία για βιασμό, παραπομπή στο στρατοδικείο της Λάρισας. 5 εκπρόσωποι από Μαγνησία στην Πολιτική Επιτροπή, εκλογές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από 6.000 επισκέπτες στα μουσεία του Δήμου Βόλου, το πρώτο πεντάμινο. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές για τη ρομποτική, διεθνής διαγωνισμός στο Βόλο. Σύλληψη γυναίκας που αφαίρεσε από σπίτι κοσμήματα και 800 ευρώ. Ζωντάνευση ιστορική μνήμη στον Άγιο Βλάσιο, το κάψιμο του χωριού το 1944. Γενέθλια στο κρατήριο για 41χρονο, γιοταχή προσέκουσε σε είσοδο ξενοδοχείου 2 τραυματίες, στη Σκιάθο έγινε το περιστατικό, 10 γυμναστές και προγράμματα άθληση στο Δήμο Βόλου, με λαμπρότερη αποδοχή του Λιψάνου του Αγίου Γεωργίου. Και αυλαία με ήττα και φωνές για τη διαιτησία, Βόλος έχασε 3-1 από τον Όφη. Αυτά από τη Θεσσαλία, την πρώτη σελίδα, πάμε στην Μαγνησία. Θάβεται η ανακύκλωση. Καταγγελίες ότι τα ανακυκλώσματα του Μπλε Κάδους καταλήγουν στο Χιτά. Δήμος Βόλου, ψέματα και παραπληροφόρηση από οικολόγους. Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μπέος γράφει. Τους πολίτες θα παρέμβει ο εισαγγελέας και επιθεωρητές περιβάλλοντος. Τόλτσε Β' με δημόσιο χρήμα στην Εβετάμ, τα συνολάκια από το Κολονάκι, η κομμό στη Γλυφάδα και οι διακοπές στα Κουφονίσια. Συναγερμό στη Μαγνησία, αύξηση στα κοσμάτα σύφυλης. Ανήλικες κατήγγειλαν 19χρονο φαντάρο ότι της βίασε. Ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι με δύο φίλους και προκάλεσε ατύχημα. Πετάχθηκε γάτα στον δρόμο. Ισχυρίστηκε. Ο Βόλος στο επίκεντρο της παγκόσμιας ρομποτικής για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Τσέτσιλας, ο αντιπεριφερειάρχης ο Δημήτρης Τσέτσιλας, στο ραδιό, χωρίς έργα νερού δεν υπάρχει αύριο. Λαϊνά σε εκατοντάδες άτομα και στη Μαγνησία εργάζονται για το κόμμα Καριστιανού. Σοκάρουν οι εικόνες από τη Σουβάλα. Καταγγελίες για κόλαση αδέσποτων στο Βόλο. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στο νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην αλήθεια. Οδηγοί χωρίς κράνος, δεκάδες παραβάσεις, οδηγούς δικύκλων και πατινιών βεβαιώθηκαν σε μια εβδομάδα σε όλη τη Θεσσαλία. Αργηθέα Mountain Bike Race 2026, το μέλλον του εναλλακτικού τουρισμού είναι στα βουνά μας. Ασημένιο βραβείο κέρδισε το κυνήγι τρούφας με άλογα στα μετέωρα. Στα βραβεία τουρισμού για το 2026 και άνοδος της ΑΣΑ στο National League 2 για να γίνει Καρδίτσα στη σειρά του 4ου ομίλου κέρδισε στο σπίτι της με 77-55 τον Σιλάη Διψού. Λοιπόν, αυτά από τα την Καρδίτσα, να πάμε στα Τρίκαλα. Ραγδαία αύξηση, γράφει ο πρωινός λόγος, σύμφωνα με την σχετική μελέτη. Ραγδαία αύξηση των οχημάτων στα Τρίκαλα και τα πάρκινγκ λίγα και μακριά από τον προορισμό τους. Ξεκινάει η υλοποίηση του Open Mall Καλαμπάκας. Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, υπογραφή σύμβαση για το έργο ανοιχτού εμπορικού κέντρου, η δεύτερη φάση. Ψηφιακή μάχη με το βαθύ κράτος και την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο κ. Παπαστεργίου. Μαζική αντίσταση στην εγκατάσταση ελληνικών πάρκων στο Δήμο Πύλης. Σε εκδήλωση στο πολιτιστικό κέντρο κυριάρχησε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όχι στην καταστροφή του φυσικού πλούτου. Μια γιορτή για τα παιδιά. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τρίτο παιδικό φεστιβάλ. Διοργανωτές στο κέντρο ημέρας και η κινητή μονάδα παιδών και φίβων. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο. Να πάμε και στην εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε στα Τρίκαλα. Παραμένουμε στα Τρίκαλα και ολοκληρώνουμε. Ξεκινάει η υλοποίηση του Open Mall Καλαμπάκας, ίδιο θέμα και στο πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Η Έρευνα. Υπεγράφει η σύμβαση ενός έργου που θα αναβαθμίσει το κέντρο, ενίσχυση της αγροτικής οδοπίας, τα μουσεία αποκαλύφθηκαν στους μαθητές και η ελληνική αστυνομία συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μέχρι και το Earth News Radio μουσικά για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην Παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγιό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σίμι Βάλεϊ, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να καλημέρωσουμε χθες αμέσως τον κύριο Γιώργο Καραίσκο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει λίγο πώς πήγε η συνάντηση χθες της αντιπροσωπείας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφή, με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά και πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι μελισσοκόμοι. Καλημέρα, κύριε Καραίσκο.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Είχαμε μια συνάντηση, μπορώ να την τοποθετήσω ότι ήταν μια συνάντηση περίπου γνωριμίας και όχι λύσης πολλών προβλημάτων. Εμείς ουσιαστικά θέσαμε τα ζητήματα όλα, τα θέσαμε και τα θέσαμε επιτακτικά ότι πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ο υπουργός, η απάντησή του είναι ότι εγώ είμαι 35 μέρες υπουργός, θα είμαι 4 μήνες ή 7 μήνες. Θα προσπαθήσω μέσα σε αυτό το διάστημα το φορτίο να το ρίξω στην νέα ΚΑΠ, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα αν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα, είπε. Η άποψή του, η προσωπική, είναι αυτή. Ότι στο Υπουργείο βασιλεύει και προσπαθώ να βάλω μια τάξη, βασιλεύει μια προχειρότητα τέτοιου μεγέθους που δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια.
0: Να σας διακόψω λίγο, κύριε Καραίσκο, τώρα αυτά ουσιαστικά με λίγα λόγια. Τι έκαναν, λογικό δεν είναι το ερώτημα που προκύπτει για κάποιον που ακούει ένα στέλεχος της κυβέρνησης να λέει ότι υπάρχει προχειρότητα. Τι έκαναν οι προκάτοχοι του, δεν έβαλαν τάξη?
1: Αυτό το ερώτημα παραμένει να πούμε, να σου απαντήσουν αυτοί που ήταν επάνω.
0: Εγώ δεν μπορώ να το... Όχι, φυσικά εσείς να το απαντήσετε, αυτό λέω. Αλλά εύλογα κάποιος ρωτάτε. Τι γίνονταν τόσο καιρό? Υποτίθεται ότι είχαμε το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ, ότι έπρεπε να μπουν κάποια πράγματα σε μια τάξη και ακόμα μπαίνει τάξη.
1: Και καινούργια δικογραφία ξαναέρχεται στο σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ. Αυτό συνεχίζεται. Εμείς είμαστε υπέρ της κάθαρσης. Όσο βαθιά να μπει το μαχαίρι, δεν μας ενοχλεί. Οι αγνοί αγρότες δεν έχουν αφοβηθούν τίποτα από αυτό.
0: Να, φυσικά.
1: Αλλά εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτές τις καθυστερήσεις και τους ελέγχους τους πληρώνουν πραγματικά, την πληρώνουν τώρα σήμερα οι πραγματικοί αγρότες, γιατί οι πληρωμές έτσι πως γίνονται κατά τέτοιο βαθμό που θα αργήσουν πάρα πολύ συνάδελφοί μας να δουν χρήματα στους λογαριασμούς. Μας είπε ότι ουσιαστικά το μπαλάκι πέφτει στον κύριο Πιτσιλή το πώς θα πληρώσει, γιατί έχει περιμένει τους ελέγχους και όλα αυτά.
0: Στην ΑΔΕ, ναι.
1: Οι πληρωμές θα διαρκέσουν μέχρι και τον Οκτώβρη. Θα υπάρξει μια πληρωμή τον Μάιο, μία τον Ιούνιο και πάμε στον Οκτώβρη. Και δεν ξέρουμε και αν θα πληρωθούν
0: αυτές όλοι. Αυτές οι πληρωμές κανονικά πότε γίνονταν, κύριε Καραίσκο, πότε ολοκληρώνονταν? Με βάση το προηγούμενο σύστημα, πριν να το σκάσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
1: Αυτές όλες οι πληρωμές ολοκληρώνονταν το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου.
0: Μέχρι τέλος Μαρτίου. Άρα ουσιαστικά τρέχουμε με τουλάχιστον 6 μήνες καθυστέρηση. 8 μήνες.
1: Και να δούμε. Και να δούμε.
0: Κατάλαβα. Μέχρι να ολοκληρωθούν.
1: Ουσιαστικά αυτή ήταν η κουβέντα. Δεν μπορώ να πω ότι μπήκε στα βαθιά το ότι σχεδιάζει για τη νέα ΚΑΠ και όλα αυτά. Φαίνεται ότι σχεδιάζουν ότι ένα διαχρονικό αίτημα δικό μας, ότι στη νέα ΚΑΠ να πάει η επιδότηση στην παραγωγή και όχι στο αναστρέμα.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Να υπάρχουν όμως και κάποιες δικλείδες ασφαλείας που να προστατεύουν τους αγρότες που παράγουν από θεομηνίες, που ξέρετε υπάρχουν δύσκολες χρονιές όπου άλλα...
1: Ναι, αυτά είναι, σίγουρα αυτά θα μπουν, σίγουρα θα μπουν αυτά, δεν μπορεί να μείνουν εκτυπημένοι αγρότες οι οποίοι χτύπα ξύλο, έπεσε μια χαλαζόπτωση, καταστραφήκαν.
0: Ακριβώς, ή τις πλημμύρες που είχαμε το 2023, που είχαμε καταστροφές έτσι ανίποτες.
1: Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι όλα αυτά, λέει, θα πρέπει να στηριχθούν για να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσουν να αξιολογηθούν για να μπορέσει να διαμορφωθεί η ΚΑΠ. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, τουλάχιστον λέει, μέχρι τον Αύγουστο για να διαμορφώσουμε τη νέα ΚΑΠ. Αυτό μας είπε. Για τις πληρωμές σας είπα ότι θα πάνε έτσι σε αυτή τη φάση.
0: Με τις επιστροφές για τα χρεωστή τους καταβληθέντα, σας έδωσε κάποιες εξηγήσεις? Αυτά που σας έρχονται, σας καλούν να επιστρέψετε χρήματα χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για ποιο χωράφι, για ποιο αγροτεμάχιο?
1: Σε αυτά δεν έδωσε κάποιες εξηγήσεις. Είπε ότι θα κάνουμε μια συνάντηση με τον κύριο Πιτσιλή σε κάποια φάση. Τώρα πότε θα είναι αυτή δεν το γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο αγροτικός κόσμος παραμένει, να πούμε έτσι, ουσιαστικά στον αέρα.
0: Επιξύλου κρεμάμενος.
1: Επιξύλου κρεμάμενος. Εμείς θα ενημερώσουμε τον κόσμο μας, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα, για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις και να δούμε το πώς θα κινηθούμε, για να διεκδικήσουμε να τουλάχιστον εμείς οι πραγματικοί αγρότες να πληρωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο δίκαια.
0: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί υπάρχουν ζητήματα. Πώς τη βλέπετε την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο να εξελίσσετε, κύριε Καραϊσκού, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα.
1: Η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο από πλευρά μέχρι στιγμής φαινομένων και παραγωγικής διαδικασίας, είτε λέγεται στα σιτηρά δημητριακά, είτε στο βαμβάκι, είτε στο προφόρα, στην περιοχή μας εξελίσσεται, μπορώ να πω, ομαλά πλην ορισμένων εξαιρέσεων, όπου υπάρχουν πραγματικά προβλήματα με τα κεράσια, εάν δεν έχουν
0: εποχές,
1: όπου με τα δέντρα, τα ροδάκινα και τα τσιμπήρινα, με κάποιες περιοχές οι οποίες υπάρχουν ξεράνσεις,
0: ασθένειες, ναι.
1: Ασθένειες, οι οποίες αυτές πρέπει να αξιολογηθούν από τον Πενάκη για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Εξελίσσεται σαν παραγωγική διαδικασία, θα εξελίσσεται, πιστεύω, ομαλά, αρκεί να έχουμε σύμμαχο τον καιρό. Από εκεί και πέρα το κομμάτι των τιμών φαίνεται ότι είναι μαύρο. Μαύρο, πραγματικά μαύρο. Είτε στα σιτηρά είτε στα κρυθάρια που έχουμε τώρα άμεσα, από ό,τι φαίνεται οι τιμές θα είναι κάτω του κόστους παραγωγής. Και αυτό μου έγινε εύλογα ερωτήματα επιβίωσης.
0: Ναι, πώς θα μπορέσετε να ισοσκελίσετε.
1: Πολύ καλά, εμείς θα τα διεκδικήσουμε ακόμα και στον δρόμο.
0: Πώς μπορείτε να ισοσκελίσετε με ένα τέτοιο μείγμα την αύξηση στο κόστος παραγωγής, είτε προέρχεται είτε πρόκειται από τα καύσιμα, το πετρέλαιο, το οποίο ουσιαστικά σιγά σιγά γίνεται είδος που θα είναι σε ανεπάρκεια, γιατί προς τα εκεί βαδίζουμε.
1: Βάλαμε το θέμα του κόστου στο πετρελαίο, είπαμε ότι η αύξηση το 15% στα λιπάζοντα πρέπει να πάει στο 30% για να, και πάλι δεν μας καλύπτει. Αυτό, είπε, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα του οικονομικών, είναι θέμα του κυρίου Πετραλιά. Για το πετρέλαιο είπε ότι ναι, θα παίρνετε 51 λεπτά στην Αγγλία από τον Οκτώβριο και μετά.
0: Από τον Οκτώβριο και μετά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Τα συνηθισμένα αυτά τα γνωστά, δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι.
0: Άρα ουσιαστικά εσείς καλλιεργείτε επί του παρόντος με το υπάρχον σύστημα.
1: Με το υπάρχον σύστημα.
0: Δεν έχουν περάσει κάποιες από τις δεσμεύσεις και τις εξαγγελίες που είχατε πάρει για στις κινητοποίησεις των 2 μηνών να υλοποιηθούν.
1: Τα χρήματα αυτά από τις κινητοποίησεις, τα 80 εκατομμύρια και τα 80 για τη θετική παραγωγή και 80 για τη ζωική παραγωγή, αυτή τη στιγμή, γιατί μπήκε το θέμα, παραμένουν στον αέρα, δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθούν και αν θα πληρωθούν, να το ξέρετε αυτό.
0: Μάλιστα. Τόσο καλά. Για το ρεύμα.
1: Παραμένουν στον αέρα.
0: Για το ρεύμα, για τη ΔΕΗ, το τιμολόγιο
1: για
0: το μειωμένο.
1: Για το ρεύμα το βάλαμε, το δώσαμε και τιμολόγια από πώς πληρώνουν οι παραγωγοί. Κάποιοι πληρώνουν με 9,8, κάποιοι με 8,5, κάποιοι με 11. Και πραγματικά εξεπλάγει και λέει: δώσουμε τα τιμολόγια για να τα εξετάσουμε και να σας απαντήσω. Αυτό.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα ουσιαστικά ήταν, όπως είπατε και εσείς, μια πρώτη διερευνητική συνάντηση με τον κύριο Σκηνά.
1: Θα έχουμε και μια καινούργια συνάντηση πάλι.
0: Ναι.
1: Η οποία ίσως γίνει και στη Λάρισα, θα το δούμε.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Εσείς έχετε κάποιο πλάνο για το πότε θα ενημερώσετε τους αγρότες, κύριε Καραϊσκού?
1: Εμείς, από ό,τι φαίνεται, ίσως ανάλογα λίγο πώς θα κινηθεί η εβδομάδα με
0: τον καιρό.
1: Φαινόμενα,
0: ναι, ναι.
1: Από την επόμενη εβδομάδα.
0: Από την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα. Λαμπρά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σουμιλιά που είχαμε, κύριε Καραϊσκού.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χθες είχαμε και την, χθες το βράδυ την εκδήλωση παρουσίασης βεβαίως των αποτελεσμάτων της μελέτης του ΕΚΠΑ για τον πρωτογενή τομέα και τα σενάρια βεβαίως που υπάρχουν και προτείνονται να ακολουθηθούν για το μέλλον του πρωτογενού τομέα στη Θεσσαλία. Είχαμε, να μην ξεχνάμε, το θίγει και ο κύριος Κουρέτας που θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως στη δήλωση, και την έκθεση των Ολλανδών της HVA International, μην τα ξεχνάμε, μετά τις πλημμύρες, που είχε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση για την ανασυγκρότηση μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας της υπαίθρου στον Θεσσαλικό κάμπο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
1: Ακριβώς δύο χρόνια είχαμε κάνει μια εκδήλωση, ήταν λίγο μετά το Πάσχα, όπου είχαμε παρουσιάσει το πρόγραμμα το αγροτικό της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περίπου την ίδια εποχή είχαν παρουσιαστεί και προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από την HVA, από το Υπουργείο και διάφορες άλλες απόψεις και σκέψεις, τα οποία για πρώτη φορά κάποιος φορέας έβαλε σε διαβούλευση ποιο σχέδιο, ενώ γίνεται ανάποδα, πηγαίνεις από πάνω προς τα κάτω. Εμείς πήγαμε από κάτω προς τα πάνω να ρωτήσουμε 70 φορείς που έγινε αυτά τα δύο χρόνια με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ποιο σενάριο θέλει ο κόσμος της Αλίας ο αγροτικός για να αναπτυχθεί. Αυτό θα ακούσουμε σήμερα και νομίζω ότι για μένα όταν το πρώτο άκουσα ήταν μια γροθιά στο στομάχι, γιατί είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε και βάσει αυτών θα προχωρήσουμε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι από αυτούς στηρίζουν ποιο σενάριο.
2: Από τα
1: σενάρια που τους παρουσιάσαμε, της περιφέρειας, της HVA, του Υπουργείου και άλλα σενάρια, ποιο από αυτά τα σενάρια ο κόσμος θέλει να προχωρήσει.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Υγειονομικά κατάλληλες είναι οι δύο πισίνες του κλειστού κολυμβητηρίου Λάρισας, όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια αυτοψία και την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος, συμμετείχε και ένας κάτοικος από το Βόλο. Από κοινού με άλλους 6 Έλληνες από Χίο, Αγία Βαρβάρα, Αττική, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Άνω Λιώσια, διέπραταν απάτες με παράνομο οικονομικό έφορος πάνω από 270.000 ευρώ. Κονδύλια 6,5 εκατομμύρια ευρώ για 11 έργα αγροτικής οδοποίησης στους Δήμους του Νομού Τρικάλων, περιλαμβάνει το σχετικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για όλη τη χώρα. Αντιδράσεις προκαλούν οι καταγγελίες των ενεργών πολιτών του Βόλου και της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ότι οι απορριμματοφόρα ανακύκλωσης καταλήγουν στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Βόλου. Δήμος Βόλου και Φόσδα Θεσσαλίας απαντούν ότι τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα αποθηκεύονται προσωρινά στο Χιτά και στη συνέχεια μεταφέρονται με φορτηγά στο ΚΔΑΗ Καρδίτσας. Η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής έρευνας Starbound, Μέδρα το Βόλο και 43 μέλη από διαφορετικά τμήματα ετοιμάζεται να συμμετάσχει στον διεθνή αγωνισμό US Challenge στο Birmingham. Η ομάδα αναπτύσσει ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος με αυτόνομη πλοήγηση για αποστολές ρήψης νερού στη Γεωργία, ανταγωνιζόμενοι περισσότερες από 50 πανεπιστημιακές ομάδες παγκοσμίως. Χρηματοδότηση ύψους 7,9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζεται για 14 έργα αγροτικής οδοποίησης σε μαγνησιακές σποράδες μέσω του προγράμματος της ΚΑΠ. Την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος. Στις 14 Ιουνίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων, 3 συνδυασμοί και ένας μεμονωμένος υποψήφιος. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθυστέρηση περίπου 20 ετών, ο Δήμος Βόλου προχωρά στη μελέτη επανέγκρισης του σχεδίου πόλης και τροποποίηση της πολυδομικής μελέτης επέκτασης Νεάπολης Αγίων Αναργύρων. Η παρέμβαση αφορά έκταση 220 στρεμμάτων με στόχο την ολοκλήρωση του πολυδομικού σχεδιασμού, τη δημιουργία υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στη δημιουργία ενός βραχιολιού συμβόλου ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των μουσείων της Λάρισας προχωράει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Η έμπνευση προέρχεται από τα σύμβολα των Μουσείων Εθνικής Αντίστασης, Σιτηρών και Αλεύρων, το Λαογραφικό και τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Κατσίγρα. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ρομποτικής Robotex θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 27 και 28 Ιουνίου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνεργασία του Πανεπιστημίου. Περισσότερες από 100 ομάδες και 1.000 επισκέπτες αναμένονται στην πόλη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την τεχνολογική καινοτομία και την τοπική οικονομία. Η ενημερωτική συνάντηση για τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας διοργανώνει το Επιμελητήριο Τρικάλων, ο Δήμος Τρικαίων και η Τρικαλά αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προετοιμάζει τη λειτουργία νέου τμήματος ψυχολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται η μερίδα στις 20 μέρες στο Αμφιθέατρο Γιάννης Κορδάτος. Στόχος η παρουσίαση του νέου τμήματος και της επιστήμης της ψυχολογίας στην ακαδημαϊκή και τοπική κοινότητα και μέσω WebEx για απομακρυσμένη συμμετοχή. Τα Ινοπία της Θεσσαλίας συμμετέχουν στην ανοιξιάτικη εκδήλωση Ανοιχτές Πόρτες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από τις 11 το πρωί και τις 7 το απόγευμα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους δρόμους του κρασιού με ελεύθερη είσοδο. Με επιτυχία διοργανώθηκε χθες τα Τρίκαλα η δράση Ανοιχτά Μουσεία σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Τρικαίων για την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα στο «Δώσ' μου τα θάνατο νερό», τραγούδι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Άκη Δασκαλόπουλου. Κορυφαία μορφή στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών μετά από πολύμηνη νοσηλεία εξαιτίας βαρύτατου εγκεφαλικού. Γεννημένη στις 19 Μαΐου του 1938 στη Θεσσαλονίκη ως Κυριακή Παπαδοπούλου, ξεκίνησε από πολύ νωρίς την επαφή της με τη μουσική και γρήγορα πέρασε στο επαγγελματικό τραγούδι. Ζευγάρι στη ζωή και το τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη άφησαν εποχή με τις διφωνίες τους. Μετά το χωρισμό τους, η Μαρινέλα θα ακολουθήσει τη δική της πορεία, διαγράφοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Η εξαιρετική φωνή της, η εκφραστικότητα και η σκηνική της παρουσία την καθιέρωσαν ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές ερμηνεύτριες. Συνέχισε τις ζωντανές εμφανίσεις με επιληπτικές μουσικές παραστάσεις μέχρι το τέλος. Το εγκεφαλικό την βρήκε πάνω στη σκηνή του Ηρωδίου, ενώ τραγουδούσε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Διεθνή ημέρα των μουσείων. Θα ασχοληθούμε, γιατί χθες είχαμε και τις εκδηλώσεις. Ακούσαμε βεβαίως και στους τίτλους για το βραχιόλι που δημιουργήθηκε, το οποίο συμβολεί την ενότητα και συνεργασία μεταξύ των μουσείων της Λάρισας, με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Τα Μουσεία Εθνικής Αντίστασης, Σιτηρών Αλεύρων, το Λαογραφικό και η Δημοτική Πινακοθήκη Μουσείο Κατσίγρα στη δράση αυτή συμμετέχουν μέσα από το συμβολισμό του βραχιολίου αυτού. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Θωμάς Ρετσιάνης.
1: Καλημέρα σας. Διεθνής ημέρα Μουσείων 2026. Σας καλωσορίζουμε στο Μήλο του Παπά, στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων. Σήμερα τα μουσεία γιορτάζουν. Γιορτάζει όλη η πόλη, μια πόλη με μουσεία, μια πόλη με ζωντανό πολιτισμό, με ανθρώπους οι οποίοι χαίρονται, αγαπούν και φροντίζουν τον πολιτισμό. Φέτος η θεματική είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε, γιατί τα μουσεία πράγματι ενώνουν τον κόσμο, φέρνουν το παρελθόν κοντά στο παρόν, φέρνουν μια καθημερινότητα γεμάτη τέχνη, γεμάτη ζωή, γεμάτη συνέχεια και ελπίδα για το μέλλον. Και εμείς, σαν Δήμος Λαρισίνων, τη Δημαρχία Πολιτισμού, όπως ξεκινήσαμε εδώ και τρία χρόνια, είναι η τρίτη χρονιά φέτος, για να υλοποιήσουμε αυτό που λέμε τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, θεωρούμε ότι και τα μουσεία μεταξύ τους πρέπει να έχουν μια διάδραση, να ενωθούν και να μπορούν να κάνουν κοινές δράσεις. Έτσι, πέρα από τη διάδραση και τη συμμετοχή του ΟΔΙΟ, του Δημοτικού ΟΔΙΟ Λάρισας, και στο Διαχρονικό Μουσείο αλλά και στο Λαογραφικό Μουσείο, υλοποιούμε φέτος μια συμβολική δράση, ένα βραχιόλι, ένα βραχιόλικο, ένα κόσμα, το οποίο θα σας το δώσουμε, είναι αυτό. Γίνεται σε συνεργασία με το δεύτερο εργαστηριακό κέντρο και ουσιαστικά συμβολίζει με τον κρίκο την ενότητα των μουσείων και της ενότητας η οποία η Λάρισα έχουμε την μεγάλη τιμή και τύχη να είμαστε μια πόλη με μια ενιαία και διαίρετη πορεία στα χρόνια. Και έχει τα διακριτικά καθενός μουσείο, την Πινακοθήκη, το Λογραφικό Μουσείο Λάρισα, το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, καθώς και το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Οπότε αυτό το συμβολικό δώρο, πέρα από αυτό που συμβολίζει, είναι κάτι το οποίο αργότερα θα γίνει μια παραγωγή και θα μπορεί να διατίθεται στον κόσμο μας και να συμβολίζει την Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, τα μουσεία ενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ μας, τα μουσεία ενώνουν την πόλη.
0: Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Ρετσιάνης. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Μαρία Λαγού, τη διευθύντρια του εργαστηριακού κέντρου. Τη δήλωσε για το βραχιόλι, το δημιούργημα αυτό, αλλά και για την Διεθνή Ημέρα Μουσείων.
2: Μαρία Λαγού, διευθύντρια του δεύτερου εργαστηριακού κέντρου Λάρισας. Εμείς αποδεχτήκαμε την πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού να σχεδιάσουμε στα εργαστήριά μας με τους μαθητές μας το βραχιόλι. Να θυμίσω ότι το εργαστηριακό κέντρο ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουμε τον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών και την ειδικότητα της αργυροχρυσοχοΐας. Έτσι λοιπόν η Αργυροπούλ Βασιλική, συνάδελφος, πήρε τα λογότυπα από τα μουσεία και προσπάθησε να σχεδιάσει με αφορμή αυτά, ώστε να γίνει από ένα λογότυπο να γίνει ένα εφαρμοσμένο αντικείμενο και εδώ στην προκειμένη περίπτωση να γίνει το βραχιόλι. Αυτή η διαδικασία ξεκινάει με τη σχεδίαση, την οποία, όπως σας έδειξε και ο Αντιδήμαρχος, έχει ολοκληρωθεί και στη συνέχεια θα πάμε στην παραγωγή.

Λοιπόν, συνεχίζουμε ρίχνοντας μια ματιά στο χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, γιατί από χθες το βράδυ, από ό,τι φαίνεται, είχαμε έτσι κάποιες ασθενείς σεισμικές δονήσεις στο Κιλελέρ, στον Αλμυρό, στη Σκιάθο και λίγο εκεί προς το Αρτεμίσιο, έξω από τον Παγασιτικό Κόλπο, απέναντι από την Εύβοια, αλλά κοντά στην περιοχή του Παγασιτικού. Λοιπόν, 9 χιλιόμετρα νότια του Κιλελέρ, με εστιακό βάθος 19,2 χιλιόμετρα. Χθες, λίγο πριν τις 11.30 ώρα το βράδυ. Στη Σκιάθο είχαμε 10 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου, 15,2 χιλιόμετρα, 1,8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Σήμερα τα ξημερώματα στις 2 και 10. Στον Αλμυρό είχαμε χθες το πρωί 5 χιλιόμετρα νότια αναλυτικά του Αλμυρού, 7,1 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, 1,5 βαθμός κλίμακας Ρίχτερ, και εκεί και 2,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, 9 χιλιόμετρα βόρεια του Αρτεμισίου, μέσα στην θαλάσσια περιοχή, ακριβώς έξω από την μύτη του Παγασιτικού. Έτσι, για να μην ξεχνιέμαστε. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και τα αυτόματα πρόστιμα που θα επιβάλλει η ΑΔΕ για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Η προθεσμία για την τρέχουσα χρονιά, τη χρήση δηλαδή του περασμένου έτους, 25 λίγη στις 15 Ιουλίου, να μην το ξεχνάμε αυτό. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί για τους εκπρόθεσμους ένα νέο ποινολόγιο, το οποίο επιβάλλει ακαρία τις κυρώσεις, καταργώντας βεβαίως τα όποια γραφειοκρατικά κολλήματα. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ενεργοποιεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου τη διαδικασία της αυτόματης επιβολής προστίμων για κάθε δήλωση που υποβάλλεται εκτός των νομίμων χρονικών ορίων. Είπαμε 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για φέτος. Αυτοματοποιείται η έκδοση πράξεων επιβολής προστίμου. Η αλλαγή αυτή αφορά ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών από την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους μέχρι τις δηλώσεις νομικών προσώπων και το έντυπο Ε1. Καμιά καθυστέρηση δεν θα χάνεται στους δεδαλώδεις διαδρόμους του ελέγχου. Αυτός είναι. Από τη στιγμή που ο χρήστης θα επιλέξει να υποβάλει τη δήλωσή του σε μια εκπρόθεσμη δήλωση, ο αλγόριθμος θα ταυτοποιεί την καθυστέρηση και θα εκδίδει άμεσα το αντίστοιχο πρόστιμο. Η πράξη βεβαίως θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο στον υπόχρεο, καταργώντας τους μήνες αναμονής που μεσολαβούσαν παλαιότερα μέχρι ο ηλεκτρονικός μηχανισμός να εντοπίσει την παράβαση, και έτσι το κράτος αφαιρεί παντελώς, παραγωνίζει τον ανθρώπινο παράγοντα από τον καταλογισμό της ποινής και του προστίμου και μετατρέπει τον χρόνο υποβολής αυτόματα, μεταφράζοντάς το και στο αντίστοιχο πρόστιμο. Το πλαίσιο των κυρώσεων έχει αναπροσαρμοστεί. Κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, συνυπολογίζοντας την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων και το αν προκύπτει τελικός φόρος προς καταβολή. Ωστόσο, έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες ζώνες όπου η υπέρβαση της προθεσμίας δεν επισύρει ποινή πρόστιμο. Οι εξαιρέσεις από τα πρόστιμα εστιάζουν κυρίως σε χαμηλά ποσά και διορθωτικές κινήσεις. Δεν επιβάλλεται κύρωση στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενο φόρο, εφόσον η αρχική υποβολή ήταν εμπρόθεσμη. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Το ίδιο καθεστώς ατιμορρησίας ισχύει και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές για το φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και έμεσων φόρων, όπως το ψηφιακό τέλος συναλλαγής, εφόσον το ποσό δεν υπερβαίνει για το φόρο τα 100 ευρώ. Στο απερίοληπτο παραμένουν και οι δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων. Τώρα, για τις περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση συνδέεται με φορολογικές υποχρεώσεις ουσίας, το βασικό πρόστιμο των 100 ευρώ επιβάλλεται οριζόντια στις εκπρόθεσμες μηδονικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, στην παράληψη υποβολής του εντύπου Ε9 και στις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα. Για το Ε9 προβλέπεται ένα συγκεντρωτικό πρόστιμο, ακόμη και αν η καθυστέρηση αφορά περισσότερα έτη, εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες ακριβώς μεταβολές. Η αυστηρότητα στο σύστημα κλιμακώνεται εφόσον προκύπτει ποσό προς πληρωμή. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακράτησης φόρου ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος, το πρόστιμο ορίζεται στα 250 ευρώ για τους επιτιδευματίες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, το κόστος διπλασιάζεται και αγγίζει τα 500 ευρώ.

Κάπου εδώ, τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη καλημέρα εσείς, ολοκληρώθηκε. Την σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Προέδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρη ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Είναι η Αρτιλάρη σας. Μας ακούτε από 98,3 και ψηφιακά από την πλατφόρμα Ερτέκο. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Ολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Τρίτη 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τιμάται η μνήμη της γενοκτονίας. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είναι σε ανάμνηση της αποβίβασης του Κεμάλ στη Ζαψούντα το 1919. Ένα γεγονός στρατιωτικό που σηματοδότησε τη σκληρότερη φάση του διωχμού και της εξόγκοντωσης 353.000 Ελλήνων της περιοχής.

0: Και το, από το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ ανασύρθηκαν μαρτυρίες που μεταδόθηκαν. Από την εκπομπή «Μνήμη μου» σε Λένε Πόντο, μεταδόθηκε το 2011. Και θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα με τον Πάνο Ηλιάδη να περιγράφει τη δραματική εμπειρία της οικογένειάς του κατά τους χτυπισμούς του 2016. Είναι συγκλονιστικό αυτό το απόσπασμα, γι' αυτό θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Χρησιμοποιώ καθημερινά με εναλλακτικά σύντηση.

Λοιπόν, λύσαμε κάποια τεχνικά ζητήματα. Πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Ηλιάδη από την εκπομπή Μήνυμη μου σε λένε Πόντο, που μεταδόθηκε το 2011, να περιγράφει την εμπειρία της οικογένειάς του με τους εκτοπισμούς του το 1916.

0: στις 15 Νοεμβρίου του 1916 άρχισε η μεγάλη δοκιμασία των Τριπολιτών. Μαζί με όλη τους την οικογένεια, ο πατέρας μου, με τις τρεις αδερφές του, τη μάνα του, τον πατέρα του, τέσσερις αδερφές. Τους εξόρισαν συνέχεια πορεία. Ο σκοπός ήταν η εξόντωσή τους στην εξορία. Ο λευκός, όπως λέμε, θάνατος. Τους οδήγησαν στο εσωτερικό, χειμώνας καιρός, σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Εκεί σε ένα αρμένικο χωριό που τους πήγαν στο εσωτερικό μέσα, μετά από την κερασούντα στο εσωτερικό, εκεί πεθάνανε, έπεσε εξανθηματικός τύφος, ο οποίος, όπως ξέρετε, μεταδιδόταν με τις ψήρες, από την ακαθαρσία. Πέθαναν σωριδών εκεί, σαν τα κοτόπουλα. Τότε οι Τούρκοι φρουροί που τους συνόδευαν, οι τσανταρμάδες όπως λέγονταν αυτοί, δηλαδή αστυνομικοί στα τουρκικά, έφυγαν από φόβο μήπως κολλήσουν και αυτή την ασθένεια, το θανατικό αυτό. Και τότε σκορπίσανε όσοι επέζησαν σε αυτή την εξορία. Εκεί πέθανε ο παππούς μου μαζί και μια αδερφή του πατέρα μου 17 χρονών. Μια ωραιότατη Παρασκευή την έλεγαν. Η γιαγιά μου όποτε την θυμόταν δάκρυζε χωρίς να κλαίει για αυτήν την κόρη της. Και η τελευταία λέξη του παππού μου ήταν αυτή: «Κοιτή, μπαξέδες και πλούτη». Έφυγαν όλα.
1: Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα από μια εκπομπή που μεταδόθηκε το 2011 για τα γεγονότα που σημάδεψαν τον ποντιακό ελληνισμό με αφορμή τη συμπλήρωση, με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης 19 Μαΐου, έχει οριστεί, επαναλαμβάνω, το 1994 με απόφαση της Ελληνικής Βουλής, και βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη και διεθνής κινητοποίηση, κατά περίοδους εντείνεται, για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Έχουμε τοποθετήσεις για την ημέρα της γενοκτονίας του Πόντου, των Ελλήνων του Πόντου, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, και από τα κόμματα βεβαίως θα βγουν ανακοινώσεις. Ο κύριος Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε την εξής ανάρτηση: η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού. Ένα έγκλημα που έχει χαρακτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους. Είμαι και εγώ μέρος της κληρονομιάς της μνήμης, καθώς η γιαγιά μου ήταν από τον Πόντο. Οι αφηγήσεις, οι μνήμες και η δύναμη αυτών των ανθρώπων δεν αποτελούν μόνο οικογενειακή παρακαταθήκη, άρα μέρος της ιστορικής μας συνείδησης. Η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης αποτελούν χρέος όλων μας, όχι μόνο ως φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, αλλά ως και διαρκή υπενθύμηση ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψει την επανάληψη των πολιτικών που οδηγούν στο διωγμό, τον ξεριζωμό και την εξόντωση αμάχων πληθυσμών. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, ευθύνη και ιστορική συνείδηση.

Λοιπόν, αυτά με την αναφορά της εκπομπής, την οφειλόμενη αναφορά στην ημέρα μνήμης. Πάμε στα υπόλοιπα. Να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην κατάσταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο. Αντιθέτως, όλα είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή με φόντο τις απειλές αλλά και τις διπλωματικές διεργασίες. Σύμφωνα με πηγές που έρχονται από το Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά την επικοινωνία που είχε με ηγέτες του κόλπου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για μεγάλης κλίμακας επίθεσης στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλα έχουν και ως στόχο την άσκηση πίεσης στις δύο πλευρές. Ο καθένας με τη σειρά του, την ώρα που ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφτεται το Πεκίνο και αυτός. Μία εβδομάδα μετά τον πρόεδρο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος στην Κίνα, στο Πεκίνο, για συνομιλίες με την ηγεσία της χώρας.

0: Στα υπόλοιπα θα πούμε δύο κουβέντες για τις οδύνες που προκαλεί ο επικείμενος τοκετός για την ανάδειξη του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Στις 26 Μαΐου οι επίσημες ανακοινώσεις σε μια εκδήλωση που θα γίνει στην Αθήνα, στο Θησείο. Τα λέμε αυτά γιατί είχαμε την αντίδραση, όλα αυτά τα γεγονότα με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος σήμερα το πρωί εμφανίστηκε στο έδωσε συνέντευξη στο Earth News, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Για την υπόθεση Πολάκη τόνισε ότι η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίαση πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη. Απέρριψε και την πρότασή του στελέχους του κόμματος του κ. Χατζησοκράτη, που ήταν και η αφορμή για την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Την απορρίπτω κάθετα, είναι απαράδεκτη. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας παρέτησης στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες. Η Κεντρική Επιτροπή έχει τονίσει ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρη ότι πρέπει να συγκλίνουμε και ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Μάλιστα. Αυτά και από την πρωινή, επαναλαμβάνω, τοποθέτηση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου εδώ στο Earth News. Κύριος Τσίπρας μίλησε χθες με νέους. Είχαμε και λαρισαϊκό ενδιαφέρον, αφού υπήρχε και συμμετοχή από στους ομιλητές αυτής της εκδήλωσης, από τον λαρισαίο πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Πέκα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν πολύ πιθανό να είναι και υποψήφιος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στη Λάρισα. Τις επόμενες ημέρες, μια και έχουμε πιάσει αυτή την κουβέντα, θα έχουμε εξελίξεις με λαρισαϊκό ενδιαφέρον στο πλαίσιο των αναταράξεων που προκαλεί στον χώρο της αριστεράς, των κομμάτων της αριστεράς, η επικείμενη ανακοίνωση της ίδρυσης κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Προς τη Νέα Αριστερά θα είναι οι εξελίξεις, οι πρώτες προς το κόμμα της Νέας Αριστεράς, για φορά λαρισαίους που μετέχουν σε κεντρικά όργανα του κόμματος. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε το παραπάνω, να επιβεβαιωθούν και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Είπαμε, είμαστε σε μια περιοχή, σε μια περίοδο που ο τοκετός προκαλεί οδύνες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Βεβαίως, ανάλογο ενδιαφέρον υπάρχει και για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρεσκιανού, το οποίο ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη κουβέντα έχει προκληθεί μετά από ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, ένα live βίντεο από το γραφείο της κυρίας Μαρίας Γρατσία, της συνεργάτηδας της κυρίας Καρισιανού στην Αθήνα, όπου άνθρωποι υπέγραφαν, έτσι πρόσωπα υπέγραφαν το κείμενο της διακήρυξης. Είχαμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χθες έκανε δηλώσεις και χαρακτήρισε ως ρωσόφιλο το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Εντάξει, μια τέτοια κουβέντα είχε αναπτυχθεί το τελευταίο 24ωρο. Θα δούμε. Μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο. Η χαρά των δημοσκόπων, έτσι, από την επόμενη εβδομάδα σε 10 μέρες που θα ξεκινήσουν να μετρούν. Βέβαια, όλοι εκτιμούν ότι μια καλή εικόνα θα έχουμε εκεί προς τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού, δηλαδή μέσα Ιουλίου, 20 Ιουλίου, εκεί που σταματούν μετά βεβαίως και οι έρευνες, λόγω των μπάνιων του λαού. Λοιπόν, μια και λέμε και συζητάμε για έρευνες. Χθες είχαμε το ετήσιο συνέδριο, ξεκίνησε το ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, κύκλος ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Γενικός τίτλος του συνεδρίου: Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας. Όπως μας συνηθίζει ο κύκλος ιδεών, η έρευνα. Το συνέδριο ξεκίνησε με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποίησε η μέτρων ανάλυσης και παρουσιάστηκε τα στοιχεία από τον κύριο Στράτο Φαναρά και τον κύριο Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Μια έρευνα που κινήθηκε στο τρίγωνο οικονομία, δημοκρατία και θεσμοί γεωπολιτική. Οικονομία, δημοκρατία και θεσμοί και γεωπολιτική. Όπως τόνισε ο κ. Μπαλαμπανίδης, στέλεχος της μέτρων ανάλυσης, επικρατεί μια έντονη αίσθηση στασιμότητας και οπισθοδρόμησης στη χώρα. Στο ερώτημα για την περιγραφή της ζωής στην Ελλάδα σήμερα, ένας στους δύο πολίτες πιστεύει ότι κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Είναι μια άποψη που ενισχύεται όσο στους πολίτες που τοποθετούνται από το κέντρο προς την αριστερά. Το 25% βλέπει στασιμότητα και μόλις το υπόλοιπο 25% θεωρεί ότι κινούμαστε προς τα εμπρός. Ως μείζωνα προβλήματα είναι τα ζητήματα της οικονομίας, οικονομία, ακρίβεια, ισοδηματική ανεπάρκεια, σε ποσοστό μάλιστα 74%, ενώ ακολουθούν τα θέματα της δικαιοσύνης, το κράτος δικαίου και της διαφοράς με 46%. Ένας στους δύο πολίτες θεωρεί χαμηλή τη δημοκρατικότητα με την οποία κυβερνά η Ελλάδα σήμερα, τη στιγμή που ένα 20% τοποθετείται στη μέση και μόλις το 27% βλέπει υψηλά επίπεδα δημοκρατίας. Για έλλειψη διαφάνειας κάνει λόγο το 37% των πολιτών και λογοδοσίας στο κράτος και στη πολιτική, το 34% ζητάνε εξαρτησία και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας, τόνισε ότι στο πεδίο του κράτους δικαίου τα ευρήματα είναι καταθλιπτικά. Λοιπόν, η ώρα πάει 9.30. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή δισογραφία, την περιφερειακή επικαιρότητα, εδώ στην Πέμπτο Θεσσαλίας, και επιστρέφουμε.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Λάρισας.
5: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Υγειονομικά κατάλληλες είναι οι δύο πισίνες του κλειστού κολυμβητηρίου Λάρισας, όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπη αυτοψία και την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος, συμμετείχε και ένας κάτοικος Βόλου. Αποκοινούμε άλλους 6 Έλληνες από Χίο, Αγία Βαρβάρα, Αττικής, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ανολιώσα, διέπραταν απάτες με παράνομο οικονομικό όφελος άνω των 270.000 ευρώ. Κονδύλι 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για 11 έργα αγροτικής οδοποίησης στους δήμους του νομού Τρικάλων περιλαμβάνει το σχετικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για όλη τη χώρα. Το ίδιο έργο έχει εγκριθεί και για τον Δήμο Αργυθέας με κονδύλι 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Αντιδράσεις προκαλούν οι καταγγελίες των ενεργών πολιτών Βόλου και της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ότι από ρηματοφόρα ανακύκλωσης καταλήγουν στο ΚΙΤΑ Βόλου. Δήμος Βόλου και Φόσδα Θεσσαλίας απαντούν πως τα ανακυκλώσιμα από ρήματα αποθηκεύονται προσωρινά στο ΚΙΤΑ και στη συνέχεια μεταφέρονται με φορτηγά στο κέντρο διαχείρισης απορριμμάτων υγειονομικής ταφής Καρδίτσας. Η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής έρευνας Στάνμπουτ με έδρα το Βόλο και 43 μέλη από διαφορετικά τμήματα ετοιμάζεται να συμμετάσχει στον διεθνή διαγωνισμό στο Μπέρμπιχαμ. Η ομάδα αναπτύσσει μη επανδρομένο αεροσκάφος με αυτόνομη πλοήγηση για αποστολές ρήψης νερού στη Γεωργία, ανταγωνιζόμενοι περισσότερες από 50 πανεπιστημιακές ομάδες παγκοσμίως. Χρηματοδότηση ύψους 7,95 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζεται για 14 έργα αγροτικής οτοπίας σε επαγγελματικές σποράδες μέσω του προγράμματος της ΚΑΠ. Την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε ο βουλευτής της Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος μετά τη δημοσιοποίηση των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης. Στις 14 Ιουνίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων. Τρεις συνδυασμοί και ένας μεμονωμένος υποψήφιος. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθυστέρηση περίπου 20 ετών, ο Δήμος Βόλου προχωρά στη μελέτη επανέγκρισης του σχεδίου πόλης και τροποποίησης της πολυδομικής μελέτης επέκτασης Νεάπολης Αγίων Αναργύρων. Η παρέμβαση αφορά έκταση 220 στρεμμάτων με στόχο την ολοκλήρωση του πολυδομικού σχεδιασμού, τη δημιουργία υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στη δημιουργία ενός βραχιολιού συμβούλου ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των μουσείων της Λάρισας προχωράει η Δημαρχία Πολιτισμού. Η έμπνευση προέρχεται από τα σύμβολα των μουσείων Εθνικής Αντίστασης, Τυρών και Αλεύρων, το Λογογραφικό και τη Δημοτική Πινακοθήκη Μουσείου Κατσίγρα. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ρομποτικής, Robotex, θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 27 και 28 Ιουνίου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περισσότερες από 100 ομάδες και 1.000 επισκέπτες αναμένονται στην πόλη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την τεχνολογική καινοτομία και την τοπική οικονομία. Ενημερωτική συνάντηση για την σύσταση ενεργειακής κοινότητας διοργανώνει το Επιμελητήριο Τρικάλων, ο Δήμος Τρικαίων και το ΙΤΡΙΚΑΛΑ αύριο 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προετοιμάζει τη λειτουργία νέου τμήματος ψυχολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνιστικών Επιστημών. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται η ημερίδα στις 20 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Γιάννης Κορδάτος. Στόχος η παρουσίαση του νέου τμήματος και της επιστήμης της ψυχολογίας στην ακαδημαϊκή και τοπική κοινότητα και μέσω WebEx για απομακρυσμένη συμμετοχή. Τα Ηνωπία της Θεσσαλίας συμμετέχουν στην ανεξάρτητη εκδήλωση Ανοιχτές Πόρτες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους δρόμους του κρασιού με ελεύθερη είσοδο. Και τέλος, με επιτυχία διοργανώθηκε χθες στα Τρίκαλα η δράση Ανοιχτά Μουσεία σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Τρικαίων για την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 39 λεπτά μετά τις 9. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από τους 98,3 στην πάντα των FM. Και βεβαίως ψηφιακά από την πλατφόρμα airteco.gr. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Έτσι αποδίδει η εφημερίδα τις κινήσεις που ετοιμάζονται από την τουρκική πλευρά, από την κυβέρνηση Ερντογάν για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να έρθει στη Βουλή σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στον Ιούνιο στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου, οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Βρετανίας. Γιατί ήρθαν και φέτος οι Μέδουσες σε μια ωραία φωτογραφία με μια κοπέλα να κολυμπάει στη θάλασσα και δίπλα της να κυκλοφορούν μέδουσες. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, ο Τραμπ ανέστειλε επίθεση στο Ιράν. Εφημερίδα Τα Νέα. Λήξεις συναγερμού επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Πολιτικό παρασκήνιο, Τζαβέλας Δεμίρης στην Επιτροπή Θεσμών για τις Υποκλοπές, 2 νέα κόμματα σε μία εβδομάδα. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις, τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη νέα πολιτική επιτροπή. Πεκίνο, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά. Κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για τέμπη, ο ΠΚΠ υποκλοπές. Για την... Το θέμα από την δημοσιοποίηση της έρευνας της μέτρων ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινής. Βίνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, οι 150 που εκλέχθηκαν. Στήλιος και Σπανάκης, οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Η μαφία στη Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις, επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Το θέμα αυτό που από χθες μας απασχολεί αφορά τα Βορίζια και εκεί μια οικογένεια, οι οποίοι λειτουργούσαν ως... Τι να πω... Αυτό δεν θέλω να πω, αλλά δεν ξέρω. Γκάγκστερ, τοπικοί γκάγκστερ εκεί στην περιοχή έθεραν τον κόσμο για να τους παίρνουν τα χωράφια, να τα δηλώνουν στον ΟΠΚΠ για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Δικαίωση των κατοίκων, ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλολίου. Ράπισμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας διατάσσει την ΕΕΠ να στείλει το φάκελο κουκάκι. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτ από Κάρπαθο και Δεδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη, διαρωτάται η εφημερίδα. Ελεύθερος Τύπος. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Γκάζ για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027, η στρατηγική Μητσοτάκη. Τέλος, το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού. Κάρθες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια.
σύμφωνα με τα σχέδια ασφαλείας. Εφημερίδα Εστία. Τι αποφάσισε το Χισαία για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας στις 26 Μαΐου προκαλεί αυτές τις αντιδράσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων, το ΠΑΣΟΚ. Έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει. Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δισεκατομμύρια πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μελώνει, απειλητική επιστολή στην Φόρντερ Λάιεν, υπενήσεται αποχή από το ΣΕΙΦ αν δεν υπάρξει ευελιξία στην ενέργεια. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης από την πρώτη σελίδα, χιλιάδες λαούς σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα. Έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Διήμερο αντιυπεριαλιστικής δράσης της Επιτροπής για την Ειρήνη. Εφημερίδα Κόντρα. Πρώτο θέμα. Δώρο στον Σουλτάνο, η απόσυρση των Πάτριωτ. Άτακτη υποχώρηση του Κισαίου μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρων-άρων στη βάση τους τα πυρευλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,10 ευρώ, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Και ολοκληρώνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων με την εφημερίδα «Το Μανιφέστο». Στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας, τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση. Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανελευθεριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτι του Τσίπρα για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, 3η 19 Μαΐου.

0: Λοιπόν, η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα είναι πυκνή, τα έχουμε σχολιάσει, τα έχουμε συζητήσει. Ωστόσο, η ματιά μας δεν φεύγει και από τις διεθνείς εξελίξεις. Εξάλλου, πώς θα φύγει όταν η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι σε τεντωμένο σκηνή, απειλές σε κατέρωθεν πάλι, η οικονομία να είναι προβληματική λόγω των τιμών των καυσίμων, την ώρα που Προύτιν επισκέπτεται το Πεκίνο, μια εβδομάδα μετά τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, διευθυντή του site, την αυτεμπορική.gr, τον κύριο Μιχάλη Ψήλο. Καλή σου μέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα στους ακροατές σου στη Θεσσαλία. Είχαμε την εξής εξέλιξη τη νύχτα. Ξαφνικά, τη νύχτα μάθαμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε, το ανακοίνωσε ο ίδιος, την προγραμματισμένη για σήμερα. Μάθαμε επίσης ότι σήμερα έχει προγραμματιστεί να γίνει μεγάλη επίθεση
0: στρατιωτική.
1: Στο Ιράν. Γιατί το έκανε, λέει, το έκανε γιατί παρενέβησαν οι μοναρχίες του κόλπου, το Κατάρ, τα Εμιράτα, τα Σαουδική Αραβία, και είπαν ότι θα έχουμε αντίπεινα από το Ιράν, άρα λοιπόν θα πληγούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ έκανε πίσω, θα έλεγα, και για εσωτερικούς λόγους. Ναι. Είναι σαφές ότι πλέον οι Αμερικανοί, οι ψηφοφόροι του ιδίως, οι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών, το κίνημα Μάγκα, δεν θέλει πια τον πόλεμο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 64% των Αμερικανών είναι κατά του πολέμου και σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει ότι έχει πληγεί προσωπικά από τον πόλεμο λόγω αυξήσεων στις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο Τραμπ έκανε την ανάγκη για άλλη μια φορά φιλοτιμία, προσπαθεί να βρει διέξοδο, να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο, αλλά το εγώ του είναι πολύ μεγάλο, θέλει να εμφανιστεί με κάποιο τρόπο ως νικητής, που αυτό μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν του έχει βγει. Δεν του βγήκε ούτε στην Κίνα που πήγε, ένας από τους λόγους ήταν να πείσει το Πεκίνο, ο βασικός σύμμαχος του Ιράν, το Πεκίνο είναι, το 80% του Ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα πάει, και το Ιράν υπάρχει ακόμα ως οικονομία λόγω της κινέζικης βοήθειας, αλλά ο πρόεδρος Σι απέφυγε να πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Μάλιστα, αντίθετα, ο Τραμπ έκανε για δεύτερη φορά την ανάγκη φιλοτιμία και τι είπε, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την Ταϊβάν.
0: Ναι,
1: ένα
0: ναι.
1: Θέμα που αποτελεί πληγή στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Ο Τραμπ λοιπόν άφησε την Ταϊβάν στα χέρια του Πεκίνου.
0: Και πιθανή εστία ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σύμφωνα με προηγούμενους σχεδιασμούς για εμπλοκή των ΗΠΑ στην υπόθεση.
1: Και σήμερα λοιπόν που μιλάμε, πάει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο, ουσιαστικά μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ. Τι γίνεται, τι βλέπουμε, ευνηδίως ή τουλάχιστον τώρα το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι η Κίνα, το Πεκίνο πια είναι το παγκόσμιο κέντρο αναφοράς.
0: Βέβαια.
1: Και μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες πέρασαν όλοι από το Πεκίνο. Πήγε πρώτα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, μετά πήγε ο Βρετανός πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, μετά ο Καναδός πρωθυπουργός ο Κάρνι, μετά τελευταίος ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος. Όλοι πάνε να αποδώσουν εύσημα στον τελευταίο αυτοκράτορα, συσσαγωγικά, στον πρόεδρο Xi Jinping. Να είμαστε σοβαροί. Αυτή είναι η εξέλιξη. Βλέπουμε δηλαδή μια παρακμή πια της αμερικανικής υπερδύναμης. Αυτό είναι το βασικό που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση άλλος Αμερικανός πρόεδρος, εφόσον είχε πίσω του ισχύ αμερικανική, να πει στον Xi, «ΟΚ, δεν ασχολούμαι καθόλου με την Ταϊβάν, γιατί είναι 15.000 χιλιόμετρα μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση. Όμως ο Τραμπ κάνει την ανάγκη φιλοτιμία, γιατί τελεί πλέον υπό πολύ σοβαρή πίεση.
0: Η Κίνα, εντάξει, προφανώς λαβωμένη βγαίνει από τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, αλλά γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά ενισχύεται. Αυτό το είπες και πριν, βέβαια, αλλά είναι εντυπωσιακό. Έτσι.
1: Ούτε λαβωμένη βγαίνει, γιατί η Κίνα φαίνεται ότι είχε προβλέψει τις εξελίξεις στον κόλπο και είχε μαζέψει περίπου 2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιος στις εγκαταστάσεις, στρατηγικά αποθέματα, που θα μπορούσε να της δώσει τη δυνατότητα

0: για 6 μήνες να μην έχει πρόβλημα. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Κίνα ουσιαστικά παίρνει πετρέλαιο με χερσαίους τρόπους από τη Ρωσία μέσω αγωγών και φυσικό αέριο επίσης από τη Ρωσία. Και τέλος, η Κίνα είναι αυτή που έχει κάνει πραγματική επανάσταση στις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει γεμίσει με αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα την έρημο Γκόμπι κοντά στη Μογγολία και προσπαθεί σε μεγάλο βαθμό να κάνει τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της κατάσταση. Η Κίνα λοιπόν είναι μια μεγάλη δύναμη που δεν πρέπει πλέον να την αγνοούμε. Είναι μια δύναμη η οποία θα παίξει και παίζει ήδη πολύ μεγάλο ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις.
1: Πάντως στο μέτωπο ΗΠΑ Ιράν το απόλυτο αδιέξοδο, έτσι, δεν φαίνεται κάτι.
0: Το απόλυτο αδιέξοδο, όλοι ψάχνουν να βρουν μια λύση. Το Ιράν πρότεινε να παραδώσει ουσιαστικά τα 400 κιλά εμπλουτισμένου πλουτονίου σε 60% ποσοστό που έχει. Αν το πάει στο 80% μπορεί να κάνει πυρηνική βόμβα,
1: ναι,
0: στη Ρωσία. Αλλά ο Τραμπ φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρος ότι αυτό το θα λειτουργήσει. Ψάχνουν οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί και νέα επίθεση να δεχόντουσαν, να γινόταν η επίθεση αυτή από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Δεν θα γονάτιζε το καθεστώς. Αντίθετα, βλέπουμε ότι το καθεστώς συνεχίζει να έχει ένα πολύ σημαντικό άθικτο μέρος του οπλοστασίου του, των βαλιστικών πυράβλων. Και επίσης τον κόσμο να έχει συσπηρωθεί, γιατί όταν δέχεται μια χώρα επίθεση, αυτό που συμβαίνει είναι ο κόσμος, όποιος και να είναι ο ηγέτης, όσο αυταρχικός και να είναι οι μουλάδες, όσο αυταρχικοί και αν είναι, συσπηρώνεται γύρω από την ηγεσία ο κόσμος.
1: Και μια κουβέντα για το μέτωπο στην Ουκρανία, Μιχάλη μου. Εκεί έχουμε ενισχύονται οι ρωσικές θέσεις.
0: Είναι σαφές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει στην Ουκρανία αργά ή γρήγορα. Μπορεί να έχει κάνει κάποιες σχηματικές επιθέσεις το Κίεβο στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει το πάνω χέρι μετά τη ρωσική εισβολή. Δεν μπορεί πια η Δύση να βοηθήσει σοβαρά την Ουκρανία να αντισταθεί στη ρωσική επέμβαση. Άρα λοιπόν νομίζω μπορεί και σήμερα αύριο που είναι ο Πούτιν στο Πεκίνο να υπάρξουν ανακοινώσεις για την εξέλιξη, για τον τερματισμό του πολέμου και στην Ουκρανία.
1: Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής στο ναυτεμπορική.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και την κουβέντα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο, ο Δημήτρης Σολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγατας στο μικρόφωνο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, για τη χαρά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή του Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Η ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων του, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέσω της νέας ρύθμισης που προβλέπει εξόφληση χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, οπότε θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σοκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Την επόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρα τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Απευθύνει κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται η Ουκρανία, ο πόλεμος είπα Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια, πελάγει τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, μια μέρα ξεχωριστή, μια μέρα αφιερωμένη, μια μέρα μνήμης αφιερωμένη στην επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό, ολιγόλεπτο αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, έτσι δανειζόμενοι κάποια ρεπορτάζ από το αρχείο της ΕΡΤ για τη σημερινή ημέρα. Αξίζει. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Τουλάχιστον να κρατάμε τη μνήμη. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινά τώρα το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Είμαστε η γνωστή ομάδα. Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, η Δώρα δεν είναι σήμερα μαζί μας, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και βεβαίως ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνη Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, ο τεχνικός μας στο Βόλο. Την καλημέρα μας σε όλους. Εσείς συντονισμένους 98,3 101,2 και βεβαίως και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας AirTeco. Εγώ θα το ξαναπώ, χωρίς εσάς, αν δεν είστε εσείς συντονισμένοι στις συχνότητες, ό,τι και να πούμε δεν έχει κανένα νόημα από εδώ. Λοιπόν, η Ελένη Ραυτοπούλου φαντάζομαι θα έχει κάνει επικαιροποίηση του δελτίου, διότι από σήμερα αναμένεται μεταβολή του καιρού. Μέχρι να της δώσουμε το λόγο και να δούμε, ή μπορούμε να πάμε αμέσως. Ελένη, μπορούμε να δούμε τον καιρό, είμαστε έτοιμοι?
1: Καλημέρα, καλημέρα Μίνα, έτοιμοι είμαστε, ναι. Κοίταξε να δεις, όπως τα λέγαμε και
0: το επικαιροποίησες.
1: Ναι, είναι λοιπόν, σήμερα φτιάχνει ο καιρός, χθες είχαμε, όχι σήμερα,
0: χαλάει
1: ο καιρός, αύριο φτιάχνει ο καιρός, για να ξαναχαλάσει το Σαββατοκύριακο. Με βροχούλες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα ενδεχομένως. Και με πτώση έτσι κάπως της θερμοκρασίας.
0: Α.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι ιδιαίτερη, ναι, όχι, κατάλαβα, εντάξει.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Σήμερα από το μεσημέρι και μετά να περιμένουμε αλλαγή, έτσι.
1: Από τις 3-4 εκεί θα ξεκινήσει με συννεφιά, μετά θα αρχίσει βροχούλα, μετά ναι. Η βροχούλα μπορεί να δυναμώσει λίγο και θα πάει έτσι μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή βροχερός ο καιρός, αύριο επανερχόμαστε για μια-δυο μέρες ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: το Σαββατοκύριακο.
0: Γενικώς θα έχουμε έναν άστατο καιρό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Άστατος, έτσι και όλος ο Μάης κάπως
0: όλος
1: έτσι,
0: ο Μάης
1: πάει.
0: Έτσι θα είναι. Ναι. Ο Ιούνιος να μην είναι και τώρα βλέπουμε για το Μάιο, γιατί το λέω με την έννοια να αρχίσουν να δουλεύουν οι ξενοδόχοι, καταστήματα στα παράλια, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Να ήταν αυτό το μόνο πρόβλημα για να δουλέψουν όπως αυτά που γίνονται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σημαντικό βέβαια και
0: έχεις
1: το
0: δίκιο,
1: καιρό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αλλά επειδή μιλούσα χθες για το... Δεν χρειάζεται βασικά να μιλάς, το βλέπεις. Πας να βάλεις καύσιμο στο αυτοκίνητό σου και το βλέπεις. Και ακούς ότι είναι κάτι που έτσι θα πάει. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ένα χρονικό ορίζοντα, εντάξει, το 20 ημερών ενός μήνα και θα διορθωθεί η κατάσταση. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αυξάνεται, έχει εκτοξευθεί η τιμή. Και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι η τιμή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πρατήρια. Mm-hmm. Έτσι, τις επόμενες μέρες θα το δούμε καλύτερα. Θα πάει στο 2,15-2,20. Θα πάει εκεί,
0: μάλιστα,
1: εκεί
0: μάλιστα,
1: τις επόμενες ημέρες η αμόλυβη.
0: Λοιπόν,
1: και βλέπουμε ότι αυτό γίνεται χωρίς να υπάρχουν σε εξέλιξη εχθροπραξίες, έτσι. Mm-hmm.
0: Υποτίθεται έχουμε και χειρία και καλά, ναι.
1: Υποτίθεται, ναι, μα είναι τόσο σημαντικές και οι ζημιές που έχουν γίνει και στα δηληστήρια, αλλά και γενικότερα τα παιχνίδια που παίζονται γύρω από το θέμα αυτό, που διαμορφώνουν μια κατάσταση η οποία δεν θα αποκλιμακωθεί καθόλου εύκολα. αυτά που ακούω κι εγώ και από ανθρώπους που εμπιστεύομαι από αυτά που ακούω, γιατί είναι αλήθεια ότι ακούς πολλά, ακούμε όλοι πολλά, και όταν δεν είσαι σχετικός, δεν είσαι ειδικός, ενδεχομένως και να παρασυρθείς, αλλά ο καθένας έχει κάποιους ανθρώπους που νομίζω εμπιστεύεται περισσότερο από αυτά που ακούω εγώ. Λοιπόν, από ανθρώπους που εμπιστεύομαι πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν με κάνουν καθόλου αισιόδοξη.
0: Μάλιστα. Για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Με τον
1: αυτή η ιστορία και αυτό
0: επίσης,
1: το καλοκαίρι.
0: Με τον πληθωρισμό επίσης, έτσι να κατατρώει το εισόδημά μας. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Αλλά εντάξει, ξέρεις με ποια είναι, το λέω ότι έστω και το Σαββατοκύριακο ο κόσμος το χρειάζεται. Γι' αυτό το μπάνιο που λέμε, κατάλαβες. Ακριβώς επειδή τα πράγματα θα είναι δύσκολα και... Εντάξει, δεν θα έχουν όλη τη δυνατότητα να κάνουν τις διακοπές, τις πολυήμερες τέλος πάντων ή τις μιας εβδομάδας τέλος πάντων. Όλοι θα θέλουν αυτό το Σαββατοκύριακο της απόδρασης να βοηθάει και ο καιρός μου. Αυτή είναι την έννοια του λέω έτσι.
1: Εννοείται ότι είναι σημαντικός.
0: Μην μας χαλάει, έχουμε κάτι καλοκαίρι.
1: Απλά πάσα μου έδωσες για να πω τα υπόλοιπα.
0: Και πολύ καλά έκανες, έδωσες και το στίγμα. Γιατί αυτό είναι το βασικό πλάνο. Τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και γενικότερα τα προβλήματα που δημιουργούνται στις οικονομίες παγκόσμια. Εντάξει, είναι το πρώτο πλάνο αυτό. Έτσι, όλα
1: ακριβώς,
0: τα άλλα.
1: Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι αποδράσεις και όλα αυτά, να πω ότι θα το δούμε πιο αναλυτικά βέβαια το θέμα, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή θετική εξέλιξη το γεγονός ότι θα επιδοτηθεί και έλαβε σχετική απόφαση η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Θα επιδοτηθεί λοιπόν η γραμμή ακτοπλοϊκή Πλατανιάς Κιάθος Σποράδες Γλώσσας Κοπέλου Βόλος. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό.
0: Φυσικά.
1: Από τον Πλατανιά να μπορείς να περνάς απέναντι και στη Σκιάθο και εν συνεχεία στην Γλώσσα. Είναι το καλοκαίρι. Τώρα πότε όλα αυτά θα ξεκινήσουν, πόσο θα κοστίζει και όλα και όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νοτιού Πυλίου, τον κύριο Μανέτα, στην συνέχεια της εκπομπής.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και να πω βέβαια, εγώ ότι συνεχίζεις, απλά να πω παρένθεση, θα έχουμε επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων του Μουσικού Σχολείου Λάρισας. Διαμαρτύρονται διότι λένε καλές οι ευχές της και τα πανηγύρια. Καλά κύριοι της Δημοτικής Αρχής, έρχεστε και στείνετε εδώ εκδηλώσεις μπροστά από το Μουσικό Σχολείο και συμμετέχει και το Μουσικό Σχολείο και γίνονται όλα εγχορδές και οργάνεις. Αλλά το σχολείο έχει προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζεται. Ναι, Ελένη μου, πες μου τώρα τι ήθελες να πεις.
1: Η Ελένη Μανώλη θα μας μεταφέρει το πολύ διεξοδικό ρεπορτάζ που έχει κάνει από χθες για το θέμα των ανακυκλώσιμων υλικών, που αυτά τελικά κατευθύνονται. Και όλο το θέμα αυτό ξεκίνησε από καταγγελία, από ανάρτηση βίντεο του κυρίου Βαξεβανόπουλου, που δείχνουν ότι τα φορτηγά με τα ανακυκλώσιμα υλικά κατευθύνονται στον Χιτά, οπότε εκεί εναποθέτονται μαζί με άλλα υλικά που δεν είναι ανακυκλώσιμα. Υπήρξε απάντηση από το Δήμο Βόλου που λέει ότι είναι προσωρινός σταθμός εκεί, γιατί στη συνέχεια πηγαίνουν στην Καρδίτσα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Βαξεβανόπουλος με τον κύριο Λιμνιό λίγο νωρίτερα σήμερα πήγαν στον εισαγγελέα και έχουν καταθέσει για να καταθέσουν σχετική αναφορά. Μάλιστα. Για το θέμα, όπως είπα, θα μας πει διεξοδικά τι έχει συμβεί, τι ισχυρίζεται, τι ο καθένας, η Ελένη Μανώλη.
0: Ωραία, απλά πολύ γρήγορα εγώ, Ελένη μου, να δώσω το στίγμα της επικαιρότητας. Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν. Δεν το αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, μια το καταστρέφουμε, μια είμαστε κοντά στις
1: μέχρι
0: συνομιλές.
1: Να τελειώσουμε μπορεί να είναι διαφορετική η
0: σίγουρα. Ενώ είπε ότι ανέβαλε προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά της Ταχεράνης μετά από επικοινωνία που είχε με ηγέτες του κόλπου.
1: Για σήμερα ήταν έτσι, η επίθεση.
0: Διότι, ναι, για σήμερα. Ναι. Παράλληλα, λέει, προετοιμάζονται για μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία. Πάντως, χθες τον είδα μπροστά, έχει επιστρατεύσει, λέει, τώρα τη τεχνητή νοημοσύνη. αυτό είναι το νέο του χόμπι, να το πω, δεν ξέρω, έδειχνε ένα βιντεάκι πως ένα αμερικανικό πλοίο χτυπούσε και κατέστρεφε ένα ιρανικό αεροσκάφος και έδειχνε μπουμ, έλεγε δηλαδή πόσο σου πω, τόση απόλαυση πια με αυτό το βιντεάκι που έκανε, που τον έδειχνε να συμμετέχει ενεργά. Τι να πω, κάνουν και άλλοι από την πλευρά τους τα δικά τους, προκειμένου έτσι να τονώσουν το ηθικό των κατοίκων, βέβαια δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Λοιπόν, να δώσω και να δούμε τι γίνεται και στη χώρα μας. Λοιπόν, λέγαμε χθες τον απόϊχο του συνεδρίου ότι ο Πρωθυπουργός, ένα από τα θέματα που ξεκαθάρισε, είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν με την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, δηλαδή την άνοιξη. Πάντως, παρόλα αυτά, το σκηνικό έχει όλο και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, στελέχη της κυβέρνησης προτάσουν το αφήγημα της σταθερότητας. Άκουγα χθες αποσπάσματα συνεντεύξεων κορυφαίων υπουργών, οι οποίοι έλεγαν το θέμα είναι ποιος είναι ο Πρωθυπουργός ο κατάλληλος για να συνεχίσει τη σταθερότητα, για να διαχειριστεί κρίσεις όποτε και αν παρουσιαστούν. Στο ΠΑΣΟΚ επενδύουν στο προγραμματικό λόγο, ενώ βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα και στην είσοδο νέων κομμάτων και στο κατά πόσο αυτά θα αναδιαμορφώσουν το δημοσκοπικό χάρτη. Βλέπε κόμμα Τσίπρα, βλέπε κόμμα Καριστιανού. Πρώτη την αρχή την κάνει η κυρία Καριστιανού, την ερχόμενη 5η, 26, ο κύριος Τσίπρας. Ερωτηματικά υπάρχουν, αν και το ενδεχόμενο φαίνεται να απομακρύνεται, όσον αφορά τη δημιουργία νέου κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, επίσης το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χτες αποφάσισε την επιστροφή των συστοιχειών Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν ξέρω, διάβασα και κάποια ρεπορτάζ τα οποία τονίζουν ότι έχει να κάνει η κίνηση και η απόφαση αυτή μετά και την αντίδραση της Τουρκίας που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα σαν μια προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας. Διάβασα και τέτοια ρεπορτάζ, δεν ξέρω, πάντως ο Ελλήνας Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του τόνισε ότι απευθυνόμενος στην Τουρκία ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο συζητήθηκε και στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, με την Αθήνα να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική χρήση. Θα το δούμε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος θα παρακολουθήσει μια σύσκεψη συνταξιούχων στο εργατικό κέντρο των Τρικάλων, για την οποία θα μιλήσουμε επίσης στην πορεία της εκπομπής. Οπότε, κάπως έτσι θα πάμε στη μια μισή ώρα που έχουμε μπροστά μας. Να πάμε τώρα, Παναγιώτη μου, στην πρώτη μουσική καλημέρα και μετά σιγά σιγά να ξεδιπλώσουμε έτσι την ατζέντα της εκπομπής μας.

0: Η 19η Μαΐου, κυρίες και κύριοι, είναι μια από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες στην ιστορία του ελληνισμού. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η 19η Μαΐου συνδέεται με την άφηξη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμσούντα και την έναρξη του δεύτερου πιο βίαιου και μαζικού κύματος διώξεων κατά των Ποντίων. Πάμε έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στηριγμένο, κυρίες και κύριοι, στο αρχείο της ΕΡΤ.
1: Η Ρωμανία πέρασε. Η Ρωμανία πάρθεν. Λένε 106 χρόνια μετά οι απόγονοι των Ποντίων που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες. Όμως ο Πόντος ζει ακόμα. Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει άλλο. Είναι το μήνυμα ελπίδας των ανθρώπων του Πόντου που κρατούν άσβεστη τη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.
2: Κλάψανε πολλά χρόνια. Βουβό το κλάμα μας. Οι σιωπές μας γίνανε κραυγές. Δημομεταφορές μνήμης των νεκρών προγόνων μας που ζητούν δικαίωση.
3: Όλους είμαι πεμνένε.
1: Το βάρος της πίεσης του τουρκικού εθνικισμού είχε ξεσπάσει με διάφορους τρόπους στους Έλληνες του Πόντου. Καταναγκαστική εργασία για τους άντρες. Βασανισμοί, βιασμοί, δολοφονίες των γυναικόπαιδων. Οι πρόσφυγες του Πόντου κινήθηκαν προς όλα τα μέρη του ορίζοντα. Στην Ελλάδα με τα πλοία. Κυρίως στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Πατρίδα οι πρόσφυγες φτιάχνουν το νέο τους νοικοκυριό μέσα σε παραγκουπόλεις.
0: Έτσι, προσπάθησαν να φτιάξουν το νέο τους νοικοκυριό, να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Στην συνέχεια θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Μνήμη μου σε λένε Πόντο», παραγωγής του 2011, όπου μιλά ο καθηγητής νεοελληνικής ιστορίας Κωνσταντίνος Φωτιάδης και ο καθηγητής νευροχειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα υπογράφει και τους στίχους πολλών τραγουδιών ποντιακών, κυρίες και κύριοι, σε μια προσπάθεια να μην σβήσει ποτέ η ποντιακή διάλεκτος. Δεν θα άντεχα, λέει, κάτι τέτοιο, κύριος Αντωνιάδης. Πάμε να τους ακούσουμε.
4: Ποντιακή διάλεκτος που από τα χρόνια του Ομήρου ομιλιέται σήμερα και στον ιστορικό Πόντο, αλλά και από τους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το 1923. Είναι η γλώσσα του Ομήρου και του Διογέννη του Συνοπαία. Είναι η γλώσσα που είναι πολύ πιο κοντά στην αρχαία ελληνική. Σήμερα, στον ιστορικό Πόντο, οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι της περιοχής Όφεως του Πόντου, των Σουρμένων, της Τόνιας και της Ματσούκας, συνεχίζουν να μιλούν αυτήν την αρχαιοελληνική διάλεκτο. Είναι η καθημερινή γλώσσα επικοινωνίας τους. Και κυρίως είναι η γλώσσα της καρδιάς. Όταν θέλουν να κλάψουν κάποιο δικό τους άνθρωπο, τον κλαίνε με ρωμαϊκά μυρολόγια. Όταν θέλουν να εκφράσουν την χαρά και την λύπη τους, θα την εκφράσουν με ρωμαϊκά τραγούδια, με ρωμαϊκούς χορούς.

μπορώ να πω ότι είμαι στιχουργός. Τα κάνω από αγάπη για την ποντιακή διάλεκτό μας, γιατί νομίζω είναι πολύ αξιόλογη διάλεκτος που επιβίωσε 2.500 χρόνια. Συγκινούμε με αυτό που σκέπτομαι μόνο πώς επιβίωσε έτσι απομονωμένη. Και το βλέπω και λίγο εγωιστικά. Δεν ήθελα κατά τη διάρκεια της ζωής μου να δω τον θάνατο αυτής διαλέκτου. Και κάνω την

ξεχωριστή προσωπικότητα της ποιησής μας, όσο και αν ο ίδιος δεν το δέχεται, είναι ο Χρήστος ο Αντωνιάδης, που τα ποιήματά του αγαπήθηκαν τόσο πολύ γιατί γίνανε τραγούδια από τον μεγάλο μας τραγουδιστή, τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, αλλά και από όλους τους επώνυμους πόντιους καλλιτέχνες που σήμερα σε κάθε γλέντι, σε κάθε χαρά, σε κάθε συναισθίαση θα τραγουδηθούν τα τραγούδια του Χρήστου του Αντωνιάδη, όπως και του Κώστα του Διαμαντή.

0: πατρίδα με έχασα αιτία και αφορμή ήταν η γιαγιά μου, η οποία όταν συνειδητοποίησε ότι θα πεθάνει στην Ελλάδα και δεν θα επιστρέψει, γιατί ζούσε με το όνειρο ότι θα επιστρέψει. Όταν έγινε πια 80-85 χρόνια και κατάλαβε ότι θα εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο χωρίς να δει την πατρίδα της, το τόνιζε ότι έχασα την πατρίδα μου πια. Κάτι που παρεξηγήθηκε, γιατί για πολλούς νεοπόντιους θα έλεγα, ισχυρίζονται ότι η πατρίδα δεν χάθηκε. Σαφώς για αυτούς που εγκατέλειψαν αυτόν τον κόσμο, χάθηκε.
1: Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται, ήδη έχουν ξεκινήσει από χθες σε όλη την Ελλάδα. Στην κεντρική πλατεία μπορείτε να συναντήσετε τους πόντιους φοιτητές και σπουδαστές του νομού Λάρισσας. Ο σύλλογός τους, το Ρόδαφνον, πραγματοποιεί διήμερο εκδηλώσεων «Μνήμες του Πόντου», οι οποίες ξεκίνησαν χθες, παρουσίασαν ποντιακές συνταγές, κορυφώνονται σήμερα με τη δράση «Ένα κεράκι μνήμη τους», όπου θα ανάψουν κεριά σχηματίζοντας τον αριθμό 353.000 για τα θύματα της γενοκτονίας. Επαναλαμβάνω ότι σε όλους τους δήμους και στη Λάρισα και στους γειτονικούς δήμους πραγματοποιούνται εκδηλώσεις αφιερωμένες, όπως αφιερωμένο είναι και το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, κρατάμε τη μνήμη ζωντανή, κυρίες και κύριοι. Αυτό το σημαντικότερο. Συνεχίζοντας τώρα και γυρίζοντας σελίδα, το περασμένο Σάββατο είχαμε ένα συμβάν στη Λάρισα. Ένα κοριτσάκι 12 χρονών κατέρευσε μέσα στο σπίτι του. Ήταν εκεί μόνο η αδερφή του 13 χρόνων και η γιαγιά του. Δεν ήταν οι γονείς εκείνη την ώρα, δηλαδή, στο σπίτι. Χρειάστηκε το παιδί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τα λοιπά στο νοσοκομείο. Ελπίζω να είναι όλα καλά, να εξελίσσονται καλά. Το κύριο είναι αυτό, αλλά θέλω να σταθούμε και στο γεγονός ότι το παιδί σώθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της αδερφούλας του. Το κορίτσι το 13χρονο είχε την ψυχραιμία να απευθυνθεί στο ΕΚΑΒ, στο 112 και να ακολουθήσει τις οδηγίες τους προκειμένου να παρέχει τις πρώτες βοήθειες στην αδερφή της. Δεν είναι συγκλονιστικό? Σκεφτείτε το λιγάκι. Και σκεφτείτε επίσης ότι ο καθένας από μας μπορεί να βρεθεί στη θέση αυτή, είτε τη μία είτε την άλλη, σε οποιοδήποτε χώρο. Σπίτι, χώρος εργασίας, χώρος συνάθρησης, στην παρέα, οπουδήποτε. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Και πόσο σημαντικό, δεν ξέρω αν το παιδί αυτό γνώριζε κάτι περισσότερο, είχε παρακολουθήσει κάτι, άκουσε ότι είχε παρακολουθήσει και στο σχολείο, αλλά σκεφτείτε τώρα να ξέρεις 5 πράγματα για το πώς πρέπει να αντιδράσεις και να σώσεις την κυριολεξία έναν άνθρωπο. Πόσο μάλλον τώρα όταν μιλάμε για ένα κορίτσι 13 χρονών το οποίο έχει και την ψυχραιμία να εφαρμόσει όλα αυτά. Δημήτρη, μου θέλω να μου δώσει λίγο το χρόνο να συναντήσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τον κύριο Γούλα, να μας πει λίγο περισσότερα για το συμβάν αλλά και για τη σημασία το να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες.

0: πρόεδρος των εργαζομένων του Εκαβλάρισης, ο κύριος Γούλας, είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Κύριε Γούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαυρογιάννη.
0: Τι κάνετε, λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούω τον κύριο Γούλα.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, τώρα σας ακούω μια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Γούλα, έλεγα λίγο πριν για το συμβάν που είχαμε το Σαββατοκύριακο με το κοριτσάκι. Δεν ξέρω, έχετε κάποια ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται η υγεία του. Μακάρι να είναι καλά, το ευχόμαστε όλοι, δεν ξέρω.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα από εκείνη την ημέρα.
0: Ναι,
1: γιατί ο ρόλος ο δικός μας είναι.
0: Ναι. Σαφώς. Το πρώτο στάδιο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι το κοριτσάκι κατέρευσε στο σπίτι του και ήταν εκεί η γιαγιά του με την αδερφή του, 13 χρονών η αδερφή του, και ήταν αυτή, όπως λένε οι πληροφορίες, που είχε την ψυχραιμία αυτό το παιδί να καλέσει, δεν ξέρω, το 166, κάλεσε το 112, κάλεσε, δεν ξέρω. Έτσι ώστε να μπορέσει να παρέχει τις πρώτες βοήθειες και να σώσει την αδερφή του. Ένα παιδί 13 χρονών, είχε, το ένα είναι ότι είχε την ψυχραιμία να το κάνει και μπράβο του γι' αυτό, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες. Και έλεγα λοιπόν ότι αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε από εμάς. Στη μία ή στην άλλη θέση. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε.
0: Για πέστε μου λίγο.
1: Να συμβεί στον οποιοδήποτε.
0: Οπουδήποτε.
1: Οπουδήποτε
0: και στον οποιονδήποτε, βέβαια. Να σταθούμε λίγο στο περιστατικό. Καταρχάς, τι έγινε?
1: Το Σάββατο το πρωί, μέσω του 112, δεχτήκαμε μία κλήση για ένα παιδάκι το οποίο δεν είχε τις αισθήσεις του. Πιθανώς ανακοπή. Ο πρώτος σταθμός, το πρώτο ασθενοφόρο έφτασε στα 3 λεπτά, στα
0: ναι.
1: 3 πρώτα λεπτά,
0: mm-hmm.
1: Βεβαίως. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι γνωρίζουν και έχουν με τα πρωτόκολλα τι ακριβώς θα πρέπει να ακολουθήσουν, μπήκανε στο χώρο, βεβαίως. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι γνωρίζουν και έχουν με τα πρωτόκολλα τι ακριβώς θα πρέπει να ακολουθήσουν,

0: θα να κάνουν κάρπα συμπιέσεις με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Στα πρώτα λεπτά το παιδί επανήλθε. Επανήλθε με την βοήθεια, όπως είπα, των συμπιέσεων και τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
1: Mm-hmm.
0: Σε λίγα λεπτά ήταν, είχε δώσει 3 φορές. Από ό,τι μου είπανε, ζητήσανε βοήθεια, έφτασε και η μονάδα στελεχωμένη από τα πληρώματα και τον γιατρό, αλλά το παιδί είχε ήδη επανέλθει. Και κρίθηκε αναγκαίο να το μεταφέρουμε στο πλησιέστερο υγειονομικό σχηματισμό, όπου ήταν σε απόσταση αναπνοής το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.
1: Χρειάστηκε να ανοίξει την εφημερία?
0: Ζητήσαμε να ανοίξει την εφημερία νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά και άλλες φορές ζητάμε σε εξαιρετικά επίγοντα περιστατικά να ανοίξουν τις εφημερίες, τα νοσοκομεία, είτε είναι το Γενικό είτε είναι το Πανεπιστημιακό, όταν οι διασώστες με την εμπειρία την οποία τους διακατέχει όλα αυτά τα χρόνια και με τις πάμπολες κρίσεις τις οποίες έχουμε διεκπεριώσει στην περιοχή μας, στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία, είναι γνώστες πότε κρίνουν αυτοί όταν θα πρέπει ένα περιστατικό να μπει σε έναν υγειονομικό σταθμό και πότε να μεταβεί πιο κάτω. Αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς λέω. Μπήκε στο Γενικό Νοσοκομείο και μετέπειτα οι γιατροί έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό, όπως και έγινε η μεταφορά του. Τα μαθήματα ζωής τα οποία λέμε είναι κρίσιμα. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν. Εμείς,
1: τώρα αυτό το κοριτσάκι ήξερε? Δεν μπορεί να ήξερε, αλλά η ψυχραιμία του, έτσι, και το ότι απευθύνθηκε εκεί που έπρεπε να απευθυνθεί και να έχει μετά, ας πούμε, το σθένος να εφαρμόσει αυτά που του λέγανε από το τηλέφωνο, έτσι δεν είναι? Γιατί φαντάζομαι να τις δώσαν κάποιες οδηγίες από το τηλέφωνο.
0: Βεβαίως τις δώσαν οδηγίες. Οι συνάδελφοι που είναι στα τηλέφωνα είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό το κομμάτι, να βοηθάμε τους πολίτες.
1: Έτσι.
0: Ακούστε λιγάκι να δείτε. Τα παιδιά είναι παιδιά. Δεν είναι χαζά που νομίζουν, επειδή είναι μικρά, νομίζουν ότι δεν γνωρίζουν. Τα παιδιά, ειδικά τα νέα παιδιά, μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Νομίζουμε εμείς ότι δεν γνωρίζουν.
1: Καλά και κάνετε και το λέτε, κύριε Γουλά. Βεβαίως, πολύ καλά κάνετε.
0: Βεβαίως. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν γνωρίζουν. Τα παιδιά γνωρίζουν πολλά περισσότερα από όσα πιστεύουμε εμείς ότι γνωρίζουν. Και τα παιδιά βλέπουν και μέσω των...
1: Και βεβαίως από το διαδίκτυο. Να το πούμε και αυτό.
0: Και γνωρίζουν τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν, πού θα πρέπει να απευθυνθούν, και έχουν και την ψυχραιμία που εμείς οι μεγαλύτεροι και οι περισσότεροι δεν την διαθέτουμε. Σας είπα, όταν εμείς πήγαμε εκεί, είδαμε ακριβώς τη σκηνή, σας περιγράφω τη σκηνή την οποία μου ανέφεραν και εμένα οι διασώστες. Οφείλουμε όλοι μας, και αυτό το οποίο κάνουμε εμείς ως υπηρεσία, που ενημερώνουμε και σχολεία, φορείς, ακόμα και στις πλατείες που βγαίνουμε 2 φορές το χρόνο σε όλες τις πλατείες σε όλη τη χώρα, για να μπορούν οι πολίτες να μάθουν όταν ένας άνθρωπος έχει καταρρεύσει τι θα πρέπει να κάνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει έστω και μία φορά σεμινάρια καρδιοαναμνηστικής αναζωογόνησης είναι περισσότερο συνεργάσιμοι και πιο αποτελεσματικοί.
1: Μπορούν να αντιληφθούν, επειδή το έχουν ξαναδεί, μπορούν να αντιληφθούν τι είναι αυτό που τους λένε από το τηλέφωνο, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε μία φορά ή δεν έχουν καν ακούσει τη λέξη τι σημαίνει απεινιδωτής ή δεν έχουν έρθει σε επαφή ποτέ στη ζωή τους. Γιατί λογικό είναι, δεν έχουμε γεννηθεί και προσπαθούμε να εκπαιδευτούμε σε όλα τα πράγματα. Απλά αυτό το οποίο λέμε, και ότι θα πρέπει οι πολίτες να το αναζητήσουν πολλές φορές και από μόνοι τους, είναι το ότι αφορά την ίδια μας τη ζωή, αφορά ανθρώπους κοντινούς μας, συναδέλφους σε εργασιακούς χώρους, σε επαγγελματικούς χώρους, ακόμα και σε ένα ταξίδι, όταν ταξιδεύουμε.
1: Και που διασκεδάζουμε με την παρέα, βλέπετε λίγα συμβάντα έχουμε.
0: Πολλές φορές, βεβαίως.

0: Βεβαίως.
1: Έτσι είναι. Ξέρετε, καμιά φορά ακούγεται, πώς να το πω, τετριμένο το ότι ο Έρυθρος Σταυρός, το ΕΚΑΒ κάνουν αυτές τις εκστρατείες κτλ. Όταν βρίσκεσαι όμως, μόνο τότε μπορείς να αντιληφθείς σε μια τέτοια κατάσταση, μόνο τότε μπορείς να αντιληφθείς τη σημασία και τη σημαντικότητα τέτοιων δράσεων.
0: Δυστυχώς έτσι είμαστε στην χώρα μας, κυρία Μαυρογιάννη. Όταν αυτό σας ανέφερα πριν, ότι δύο φορές του χρόνου, Οκτώβριο και Δεκέμβριο, βρισκόμαστε στις πλατείες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και σε ολόκληρη τη χώρα, που δίνουμε τέτοια μαθήματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι μας πλησιάζουν είναι ηλικιωμένοι κατά κόρον και μικρομαμάδες. Mm-hmm. Γιατί έχουν το αίσθημα του φόβου.
1: Ναι, για τα μικρά. Mm-hmm.
0: Για τα μικρά και ηλικιωμένοι, γιατί προφανώς θέλουν να μάθουν ή για να περάσουν
1: και ανησυχούν περισσότερο. Ανησυχούν περισσότερο. Γι' αυτό.
0: Η μεσαία ηλικία αυτή, η οποία δεν ανέφερα καθόλου, περνάνε, δεν γυρίζουν καν το κεφάλι. Που η παραγωγική έτσι. Ηλικία αυτή, δηλαδή.
1: Γιατί νομίζουν ότι δεν τους αγγίζει τίποτα. Δεν μας αγγίζει
0: τίποτα. Από 35 έως και 55-60, έτσι. Δεν πιστεύουν όλοι ότι σου λέει δεν θα συμβεί σε μένα.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι, θέλω να τονίσω ξανά αυτό που λέγατε, ότι άνθρωποι οι οποίοι έστω και μια φορά είδαν, συμμετείχαν σε μια τέτοια δράση, μπορούν να εφαρμόσουν καλύτερα τις οδηγίες που θα τους δώσουν οι ειδικοί. Είναι. Δεν είπαμε ότι θα βγούμε τέλειοι και απόλυτοι γνώστες της παροχής πρώτων βοηθειών, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα από ότι αν δεν είχαμε ιδέα. Κύριε Γουλά μου, σας ευχαριστώ. Σήμερα ησυχία, έχουμε ήσυχα τα πράγματα. Ελπίζω. Μακάρι να είναι ήσυχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γουλά μου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, είδατε που είπαμε, οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό. Ελένη Ραυτοπούλου, το ζήσες ότι μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε, έτσι δεν είναι?
2: Το έζησα από πρώτο χέρι, λοιπόν, έτσι πολύ σύντομα να πω εγώ. Ήταν ένα ανάλογο περιστατικό με αυτό, ίσως όχι τόσο σοβαρό, mm-hmm. Αλλά πολύ πολύ επικίνδυνο. Πολύ σύντομα λοιπόν να πω, ο μεγάλος μου γιος ήταν 10 περίπου ετών. Στο σχολείο, στο δημοτικό που πήγαινε, είχαν κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών.
1: Ναι.
2: Ο μικρός ήταν 5 ετών. Ήταν και οι δύο στο δωμάτιό τους. Ο μικρός έπαιζε με ένα κέρμα, το έβαζε στο στόμα και κάποια στιγμή προχώρησε, εν πάση περιπτώσει, στο λάριγκα το κέρμα αυτό. Εμείς, επαναλαμβάνω, οι μεγαλύτεροι δεν βρισκόμασταν στον ίδιο χώρο. Ο μεγάλος τώρα, όντας γνώστης πρώτων βοηθειών, και μάλιστα πρόσφατα είχαν κάνει τα μαθήματα, του κάνει την λαβή την κατάλληλη που υπάρχει, έβγαλε το κέρμα ο μικρός και ούτε γάτο ούτε ζημιά. Έρχονται και μας λένε, ξέρετε, έγινε αυτό και αυτό. Ήταν σοκαριστικό πραγματικά.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Σοκαρίστηκε και εκ των υστέρων σοκαρίστηκε.
2: Εκ των υστέρων, δηλαδή λες πόσο κοντά, πόσο είναι να γίνει το κακό, και πόσο σωτήριο ήταν αυτό, δηλαδή, που δεν το είχαν αντιληφθεί. Έτσι. Ούτε τώρα νομίζω το έχουν αντιληφθεί και οι δυο τους. Πόσο κινδύνευσε ο ένας και τι έκανε ο άλλος.
1: Ελένη, νομίζω ότι το έθεσες πάρα πολύ σωστά. Πόσο κινδύνευσε ο ένας και τι έκανε ο άλλος.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Να είναι γερά αυτά και όλα τα παιδιά. Έτσι. Να είναι γερά τα παιδιά σου και όλα τα παιδιά του κόσμου.
2: Αυτό
1: για να ξέρετε ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε, κυρίες και κύριοι. Έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο μουσικό σχολείο και μετά θα δώσουμε το λόγο και στην Ελένη και στον Αλέξανδρο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, είπα, και Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 9η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο ΕΡΤ News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, θα διακόψουμε το τραγούδι μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λάρισα, ο κύριος Γιώργος Καρπέτας, είναι στην αναμονή. Ο άνθρωπος χρειάστηκε να παρκάρει για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία.
1: Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα σε εσάς και το
0: καλημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Μου έκανε εντύπωση πριν ακόμα ανοίξω το mail για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Ανακοίνωση δυσαρέσκειας, έγραφε ο τίτλος, από το Σύλλογο Γονέων. Τι συμβαίνει,
1: σωστά.
0: Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται με το μουσικό μας σχολείο που το βλέπουμε και το καμαρώνουμε, τους μαθητές του εννοώ, στις εκδηλώσεις, και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς.
1: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, πράγματι τα βλέπουμε τα παιδιά μας και καμαρώνουμε. Καμαρώνουμε το σχολείο της πόλης μας και για τους καθηγητές μας και για όλους που συμβάλλουν σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς όμως η προσπάθεια που κάνουμε από πλευρά μας και πλευρά της διοίκησης κυρίως για να έχουν αυτά τα παιδιά ανάλογη αντιμετώπιση σε σχέση με την προσπάθεια που καταβάλουν τα ίδια είναι πάρα πολύ μικρή, έως δεν θα πω μηδενική, mm-hmm. αλλά τέλος πάντων έως ελάχιστη. Και γι' αυτό και μπήκαμε και σε αυτή τη διαδικασία να ζητήσουμε το συγκεκριμένο, να βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση.
0: Λοιπόν, ας γίνουμε λίγο τώρα πιο συγκεκριμένοι. Σωστά. Τι συμβαίνει με το σχολείο, πού εντοπίζονται τα προβλήματα, τι γίνεται
1: Ναι. Το τεράστιο πρόβλημα του σχολείου είναι ότι εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω έχουν μπει κοντέινερ, επειδή το σχολείο μεγάλωσε.
0: Ναι.
1: Αντί λοιπόν να κάνουμε το κλασικό που θα έπρεπε να γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, δηλαδή από την ώρα που υπάρχει μια ανάπτυξη και μια μεγέθυνση του σχολείου, να χτίσουμε ένα καινούργιο κτίριο, να επεκταθεί σε διπλανά οικόπεδα. Αυτοί κάνουμε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις,
0: mm-hmm.
1: όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, εν πάση περιπτώσει, στη δικιά μας πόλη, αλλά και στην Ελλάδα, τολμώ να πω. Αλλά τέλος πάντων, να μείνουμε στο δικό μας, κάνουμε την κλασική κοπτοραπική. Βάζουμε μέσα δύο κοντέινερ, βάζουμε και δύο αποθήκες, μετατρέπουμε το εστιατόριο σε χώρο όπου γίνονται πρόβες. Τέλος πάντων, γίνονται πρόβες στο χολ του σχολείου και κάπως έτσι περιμένουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που περιγράφαμε μαζί πριν.
0: Και να σας πω κάτι, κύριε Καρπέτα. Άντε και βάζουμε τα κοντέινερ, άντε και χρησιμοποιούμε άλλους χώρους που προορίζονται για άλλους σκοπούς. Το θέμα είναι για πόσο και μέχρι πότε. Έτσι.
1: Εκεί είναι και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο συγκεκριμένο σχολείο. Δηλαδή, τα παιδιά μετά από πάνω από 15 χρόνια mm-hmm. για μια προσωρινή λύση
0: έτσι.
1: Έχουν αγανακτήσει.
0: Δεν μπορούν 15 χρόνια να περιμένουν.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Για να μην πάω τόσο στο παρελθόν, να σας πω ότι εμένα η κόρη μου, όταν ξεκινήσαμε να διεκδικούμε στο σύλλογο το συγκεκριμένο πράγμα, την αντικατάσταση του αυτονόητου, γιατί οι συνθήκες δεν είναι εκεί απλά απάνθρωπες. Όταν ξεκινήσαμε να το διεκδικούμε αυτό, ας πούμε πιο ζεστά μέσω του συλλόγου, έγινε αυτό πριν 5 χρόνια. Mm. Η κόρη μου τώρα τελειώνει τη Δευτέρα Λυκείου και του χρόνου θα φύγει το σχολείο,
0: μάλιστα.
1: η μεγάλη μου, και ακόμα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αφορμή στάθηκε όμως τι, ότι την Τρίτη έγινε μια εκδήλωση του Δήμου που καλά έκανε και στα πλαίσια της ανακύκλωσης και ούτω καθεξής.
0: Για τη γωνιά οποίο... ανακύκλωση, λέτε, αυτή που είναι, έγινε μπροστά από το σχολείο, δεν έγινε
1: ακριβώς,
0: εκεί.
1: Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα, να πω ότι το κομμάτι της ανακύκλωσης και της διαχείρισης απορριμμάτων κτλ. Είναι απίστευτα σημαντικό και είναι και αίτημα δικό μας. Δηλαδή, mm-hmm. δημιουργία κατάλληλων υποδομών, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση στον χώρο του σχολείου, παιδείας, κουλτούρας. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι όταν έχεις τόσο σημαντικά προβλήματα, προβλήματα δηλαδή που είχαμε από καταγγελίες μαθητών και γονιών, ότι πάει το παιδί μου σχολείο και μου λέει μυρίζει και δεν μπορεί να μπει μέσα.
0: Mm.
1: Μου λέει τόση ζέστη που σκάει και δεν μπορεί να κάνει μάθημα. Ήδη το σχολείο, τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που κάνουν στα κοντέιρ μάθημα
0: ναι.
1: τα μετέφερε στο βασικό κτίριο για να δώσουν εξετάσεις σε πιο ανθρώπινες συνθήκες. Και πολύ καλά έκανε το σχολείο. Κάνει το καλύτερο δυνατό.
0: Μάθημα ωστόσο αλλά... έκαναν στα κοντέιρ.
1: Μπορεί βάλανε στα κοντέινερ την Τρίτη Γυμνασίου
0: ναι.
1: για να μπορέσει να δώσει εξετάσεις το Λύκειο που ξεκινάει νωρίτερα στο
0: ναι.
1: βασικό κτίριο. Οπότε τώρα το πρόβλημα, ή αυτό τον καιρό το λίγο που μένει, η γκρίνια να το πω έτσι απλά, μεταφέρθηκε στους μαθητές ναι. της Τρίτης Γυμνασίου που μπαίνουν εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, για αυτό το θέμα έχουμε ακούσει πάρα πολλές υποσχέσεις. Έχουμε ξαναβγεί στον αέρα και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Η αλήθεια είναι ότι οι υποσχέσεις ακούσαμε πολλές και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Ο λόγος που οι
0: υποσχέσεις τι, ότι θα λυθεί το κτηριακό, κύριε Καρπέτα.
1: Θα αντικατασταθούν καταρχήν, να σας θυμίσω κάποια δημοσιεύματα, οι ακροατές μας σίγουρα τα έχουν διαβάσει, τα οποία κυκλοφόρησαν την τοπική κοινωνία, που ήταν δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη για χρηματοδότηση
0: mm-hmm.
1: και η αντικατάσταση των 5 κοντέινερ του σχολείου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι 5 οι αίθουσες, για να το πω απλά. Τέλος πάντων, τα 5, επειδή οι 2 είναι πάρα πολύ χάλια. Δηλαδή, μπορείτε κάποια στιγμή να πάτε να κάνετε και ένα ρεπορτάζ ή να σας βοηθήσουμε κι εμείς αυτό εκεί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημες συνθήκες αυτά τα δύο. Αυτά θα έπρεπε να είχαν φύγει πριν πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, ήρθε και ο Δήμαρχος, ήρθε και ο Περιφερειάρχης, τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Αναγνωρίσαν το πρόβλημα, όμως δεν αρκεί να το αναγνωρίζουμε. Δεσμεύτηκαν για 5 κτίρια λοιπόν να γίνουν 5 προκάτ στη θέση των 5 κοντέινερ. Mm-hmm. Τα 5 στην πορεία γίνανε 2. Αυτό πρόπερση που λέμε τώρα που το συζητάμε, θα γίνονταν τα 2. Φτάσαμε μετά από ένα χρόνο πάλι να πάνε οι μαθητές να βγουν στον δρόμο, να διεκδικήσουν, να φωνάξουν, να συναντηθούν με τον περιφερειάρχη, με τον δήμαρχο, να ακούσουν πάλι τα ίδια ότι θα βγει η προκήρυξη μετά από 15 μέρες από τον Ιανουάριο που πήραν αυτή τη δέσμευση. Φτάσαμε στο Μάρτιο να βγει η πρώτη προκήρυξη από την περιφέρεια του έργου στο ύψος των 170.000 ευρώ,
0: ναι,
1: που είχε τίτλο «Προσθήκη αιθουσών».
0: Ναι.
1: Όμως το συγκεκριμένο πράγμα που το είχαν δει και ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος δεν πρόκειται για προσθήκη. Πρόκειται για αναβάθμιση, αντικατάσταση, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να προκύψει άλλη προκήρυξη.
0: Ακυρώθηκε αυτή και μετά χρειάστηκε να γίνει άλλη.
1: Ακριβώς. Ακυρώθηκε αυτή.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Βγήκε άλλη αρχές Μάη, τώρα, το Μάη του 26, που προκηρύχθηκε στις 190.000 ευρώ, γιατί χρειάζεται να μεταφερθούν και τα απομεινάρια, να πω, του παλιού κτηρίου και το καθεξής. Δηλαδή, όταν για να γίνει ένα έργο υπάρχουν τόσο τεράστιες καθυστερήσεις. Και φανταστείτε τώρα ότι τα παιδιά κάθε χρόνο για αυτό που συζητάμε βγαίνουν στους δρόμους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια μαθητική διαρροή στο Λύκειο, επειδή ξέρουν τα λυκειόπαιδα ότι θα κάνουν μάθημα σε αυτό το χάλι.
0: Φεύγουν τα παιδιά, επιλέγουν να πάνε αλλού.
1: Ναι, πήρα τον πολιτισμό που ήθελα, ασχολήθηκα με τη μουσική μου, έκανα το κέφι μου, τώρα έχω και διάβασμα, να στρωθώ, ναι, πήρα και χάλια το τακτήρια, ας πάω εκεί.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: οποίο είναι τεράστιο λάθος, δηλαδή είναι μια μεγάλη πληγή για την πόλη μας. Να υπάρχει αυτή η λογική. Είναι άλλο να το επιλέγει ένα παιδί και να το ξαναπώ.
0: Και άλλο να υπάρχουν λόγοι, σοβαροί τέτοιου είδους λόγοι,
1: ακριβώς,
0: που να τον οδηγούν,
1: ακριβώς,
0: σε μια τέτοια απόφαση. Να είναι ένας από τους λόγους της
1: απόφασης. Επειδή, κυρία Μαυρογιάννη, είμαστε όλοι πάρα πολύ θορυβημένοι με το δυστύχημα που έγινε με τα παιδιά, mm-hmm, των Πανελλαδικών,
0: ναι,
1: στην Αθήνα, που το γνωρίζουμε όλοι, το Πανελλήνιο κτλ. Δεν αρκεί να χύνουμε δάκρυα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτή η προσπάθεια των παιδιών, η οποία είναι τεράστια, ειδικά στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, ως ένα μικρό βαθμό αναγνωρίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουν μάθημα μέσα σε κοντέινερ εδώ και 20 χρόνια και εμείς να λέμε ναι, θα τα αντικαταστήσουμε, να περνάνε 10, ας πούμε, από τη δέσμευση και ακόμα να μην έχει γίνει.
0: Ακόμα,
1: γιατί για τέτοια νούμερα μιλάμε.
0: Και ακόμη τα παιδιά να είναι στα κοντέινερ.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μας απασχολούν μόνο τα κοντέινερ. Απλά αυτό που ξεχύλιζε το ποτήρι είναι ότι τα παιδιά μας μετέφεραν ακριβώς αυτήν την αγανάκτηση. Του στυλ, okay, ωραίοι οι κάδοι και καλά κάνουν και μας ζητάνε τη στήριξή μας και το θέλουμε κτλ. Όμως εδώ έχουμε τα τόσο ουσιαστικά προβλήματα. Δηλαδή τους κάδους θα πάμε να αναδείξουμε και τα άλλα τι.
0: Ναι.
1: Και ζητήσαν χρονοδιάγραμμα, πήραν τηλέφωνα, τουλάχιστον από ό,τι μας είπαν τα μέλη του δεκαταμελούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν πήραν καμία απάντηση.
0: Δεν μειώνουμε καθόλου τη σημαντικότητα της δράσης, το ξεκαθαρίσατε από την αρχή κι εσείς για την ανακύκλωση, αλλά να κοιτάξουμε και λίγο τι γίνεται, έτσι, να
1: και
0: κοιτάξουμε
1: μια προτεραιοποίηση.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Μια το άλλο θέμα, το πολύ βασικό που έχουν είναι και το θέμα του catering. Επειδή τα παιδιά είναι πάρα πολλές οι ώρες, κάνουν 9 ώρα κιόλας κάποιες μέρες εβδομάδας και φεύγουν 3 η ώρα από εκεί, υπάρχει διαδικασία με την οποία τρώνε φαγητό μέσα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει catering. Αυτό το catering κάθε 2 χρόνια έχει βελτιωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια. Τώρα πάλι είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση, επειδή λήγει σύμβαση τον Ιούνιο τώρα που θα έρθει. Από του χρόνου γίνεται πάντα ένας πόλεμος των διάφορων μνηστήρων,
0: ναι,
1: της τροφοδοσίας του σχολείου, που οδηγεί σε δικαστικές αποφάσεις και τέλος πάντων κολλησιεργίες, που η διοίκηση δεν έχει καταφέρει τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αυτό να ρολάρει με έναν τρόπο που να μείνει βάρος των παιδιών μας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα εδώ, ποιος τη διεύθυνση του σχολείου έχει το...
1: Όχι, αυτό δεν είναι θέμα διεύθυνση, είναι πιο πολύ θέμα Δήμου. Το Υπουργείο δίνει
0: Δήμου
1: κάποια χρήματα στο Δήμο. Ο Δήμος κάνει προκηρύσει τον διαγωνισμό. Έρχονται διάφοροι οι οποίοι δίνουν μια τιμή.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά, δυστυχώς, το διαγωνισμό τον παίρνει αυτό που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή,
0: mm-hmm,
1: με αποτέλεσμα έτσι να μην διασφαλίζει την ποιότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Πολλές φορές Υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ τους, όχι εσύ το έφερες το χαρτί, όχι εσύ δεν το έφερες, εσύ δεν αιτιολόγησες. Και τρώγονται μεταξύ τους, που αποτέλεσμα γίνονται αναπανεδικαστικά. Ναι. Και μέχρι να τελεσυδικήσει όλη αυτή η διαδικασία, τελικά τα παιδιά δεν έχουν φαγητό. Να δούμε φέτος, είμαστε πολύ περίεργοι, δηλαδή θα σας χρειαστούμε στο πλάι μας και από Σεπτέμβριο, αν μπορείτε
0: αυτό
1: να μας
0: ήθελα να σας πω, κύριε Καρπέτα, ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πρέπει να δούμε το θέμα ξανά μαζί, έτσι, για το τι γίνεται ή το τι έγινε.
1: Έτσι, γιατί ακριβώς τώρα βρισκόμαστε στη φάση που θεωρητικά έχει κατακυρωθεί, ναι, σε κάποιον, mm-hmm, ο άλλος έχει αντιδράσει και εμάς, να το ξαναπώ, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι.
0: Εννοείται,
1: μας ενδιαφέρει
0: αυτό
1: να είναι ποιοτικό το φαγητό, να είναι φρέσκο, γιατί πέρυσι και πρόπερυσι είχαμε αρκετές δυσκολίες και παλιότερα αρκετές δυσκολίες όλο αυτό. Είχαμε αναγκαστεί δηλαδή να πάρουμε και μέτρα. Και ειδικά μετά την περίπτωση της Λαμίας, που όλοι το ακούσαμε πάλι στο Πανελλήνιο, τι γινόταν εκεί με τις προσφορές και τα κέτερινγκ, mm-hmm, mm-hmm, δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλουμε και σε αυτό να υπάρχει, δηλαδή το παιδί για να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του και να προσπαθήσει, τι πρέπει να του εξασφαλίσουμε, έναν ωραίο χώρο, το φαγητό, mm-hmm, του, μια καθαριότητα, τον καθηγητή του. Δεν νοείται τώρα να φτάνουμε Μάιο. Τώρα είχα μια καταγγελία από γονέα, με πήρε πριν και μου λέει, ρε εσύ πρόεδρε, δεν έχει κάνει το παιδί μου τσέλο καθόλου, όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Ευτυχώς και
0: δεν έχετε καθηγητές γι' αυτό.
1: Λείπουν καθηγητές ακόμα και τώρα σε κάποια ατομικά όργανα διδασκαλίας.
0: Τελείωσε η χρονιά και δεν έδινε καθηγητές.
1: Ακριβώς.
0: Το παιδί δηλαδή δεν έκανε καθόλου τσέλο, όπως μου είπατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα, κάθε φορά δηλαδή όλα αυτά είναι κάτι προς κατάκτηση. Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπινα, ότι θα τύχει να έχει μια εγκυμοσύνη, μια άδεια και θα υπάρχει μια καθυστέρηση για να κάποιος να αντικαταστήσει. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις που περνάει η χρονιά, λίγες βέβαια ευτυχώς πλέον, μετά από πολλές διεκδικήσεις όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: στη
1: δευτεροβάθμια έχουμε πάει. Τι να σας πω τώρα.
0: Κοινό μέτωπο έχετε με τη διεύθυνση του σχολείου εσείς, κύριε Πρόεδρε, όλοι μαζί?
1: Τι να σας πω, η ανακοινώση, η αλήθεια είναι, από εκείνη την πλευρά λένε ότι είναι κοινό το μέτωπο. Τώρα το πόσο κοινό είναι, ο καθένας το κρίνει στην πράξη. Εμείς θεωρούμε ότι ο κοινός στόχος είναι αυτός που περιγράφουμε, mm-hmm, αλλά πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά πώς τον παλεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς βλέπετε.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο
1: χωρίς
0: λέτε.
1: Χωρίς καμία ιδιοτέλεια,
0: ναι,
1: θέλουμε για τα παιδιά μας το καλύτερο. Και γι' αυτό και το φωνάζουμε αυτό προς τα έξω.
0: Μάλιστα. Δεν είστε τόσο ικανοποιημένοι δηλαδή από την αντίδραση της διεύθυνσης του σχολείου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Η αλήθεια, mm-hmm, είναι ότι δεν μας αρέσει με το που βγαίνει μια ανακοίνωση διεκδίκησης του συλλόγου νέων ή των μαθητών, γιατί έγινε πάλι στο παρελθόν, ότι υπάρχει μια προσπάθεια έτσι στρογγύλευση των πραγμάτων και ανάδειξη των κοινών στόχων. Πρέπει να αποδεικνύεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εμείς θα ρωτήσουμε αντίστοιχα, ωραία, αφού ο στόχος είναι κοινός, ποιες προσπάθειες έχουν γίνει από την αντίστοιχη πλευρά και ποια είναι τα αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί να σας πω την αλήθεια, πολύ θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μην μιλάμε μαζί, να είχα και εγώ τη δουλειά μου, την ησυχία μου, να είχαμε στείλει ένα χαρτί το Σεπτέμβριο και να ήταν όλα λυμμένα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καρπέτα. Σίγουρα λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Έτσι. Πρέπει να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά για τη καλή συνέχεια.
0: Για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, έλα Ελένη μου, πάμε στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.
2: Ακριβώς. Για την καλή, την πολύ αισιόδοξη είδηση που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε σύνδεση του Πηλίου με τις σποράδες. Έχουμε τον κύριο Βασίλη Μανέτα, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας και λιμενικής πολιτικής του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά και χαρήκαμε ιδιαίτερα με την εξέλιξη αυτή, η οποία γνωστοποιήθηκε και προκύπτει από την απόφαση που έλαβε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, έτσι, και αναφέρομαι στην έγκριση της χρηματοδότησης της γραμμής, γιατί αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο.
3: Ο Δήμος έκανε όλες τις ενέργειες από καιρό, μόλις πήραμε το λιμάνι εμείς.
2: Μιλάμε για το λιμάνι του Πλατανιά, έτσι.
3: Το λιμάνι του Πλατανιά, για το λιμάνι του Πλατανιά.
2: Το καινούριο, έτσι.
3: Το καινούριο λιμάνι του Πλατανιά.
2: Ωραία.
3: Το λίδι των οποίων πηλίω.
2: Mm-hmm.
3: Το οποίο κάναμε ενέργειες για να μπει κάποια γραμμή. Να κάνουμε σύνδεση με τα νησιά των Σποράδων και με την Εύβοια. Επιτεύχθη να γίνει αυτή τη στιγμή μόνο με τις Σποράδες. Θα ξεκινάει, είναι μπήκε η γραμμή Μαντούδη Line.
2: Ναι.
3: Έχει ένα σκάφος 25 μέτρα.
2: Ναι.
3: Και θα φεύγει το πρωί 6 ώρα περίπου από Πλατανιά. Θα πηγαίνει Γλώσσα, Σκιάθο, θα επιστρέψει στον Πλατανιά. Μετά από λίγο θα φεύγει για Βόλο, θα ξαναεπιστρέφει και θα κάνει πάλι την ίδια πορεία. Θα πέφτει στον Πλατανιά, θα βγάζει τον κόσμο από το Βόλο και θα παίρνει για Γλώσσα, Σκιάθο πάλι και θα ξαναεπιστρέφει.
2: Αυτό θα γίνεται καθημερινά, πόσα δρομολόγια θα...
3: Καθημερινά.
2: Άρα μία φορά ή δύο δρομολόγια τώρα, πόσα...
3: Είναι, βγαίνει ένα πρωινό και ένα απογευματινό.
2: Δύο δρομολόγια τη μέρα. Yeah. Αρχής γενομένης...
3: Και το ενδιάμεσο θα πιάνει Βόλο.
2: Yeah. Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια, κύριε Μανέτα?
3: Αυτό τώρα ακριβώς, γιατί προχθές την Παρασκευή εγκρίθηκε η γραμμή.
2: Ναι.
3: Τώρα ετοιμάζονται όλοι και το Υπουργείο κάνει όλο το γραφοκρατικό που θέλει και το καραβάκι ετοιμάζεται για να μπει στη γραμμή.
2: Για να μπει στη...
3: Η αναμονή θα είναι λίγες μέρες, δεν είναι...
2: Τον Ιούνιο δηλαδή θα ξεκινήσει.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αρχές του μήνα θα είναι...
2: Υπήρχε ποτέ στο παρελθόν ανάλογη σύνδεση?
3: Επειδή εγώ ήμουν στο ναυτικό επάγγελμα.
2: Ναι.
3: Και όταν ξεμπαρκάρισα από τα βαπόρια και είχε εδώ πέρα μια εταιρεία που είχε, ήταν οι Σέρες, που είχε τα Δελφίνια.
2: Ναι, ναι, μπράβο.
3: Έπιανε και από Άγιο Κωνσταντίνου Πλατανιά και από πάνω από τα νησιά κατέβαινε, έπιανε Πλατανιά, Πευκή, Βόλο. Αλλά μετά αυτά όλα καταργηθήκαν.
2: Άρα μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω τώρα.
3: Πολλά χρόνια πριν, ναι. Πολλά χρόνια.
2: Mm-hmm.
3: Οπότε ξανά... Επιστρέφουμε πάλι. Και πιστεύω το χρόνο θα έχει σύνδεση με την Εύβοια.
2: Μακάρι, μακάρι. Νομίζω ότι θα τονωθεί ακόμη περισσότερο κίνηση τουριστική στην περιοχή.
3: Είναι πιο εύκολο, γιατί ο άλλος για να πάει στη Σκιάθο τώρα, εντάξει, ήταν το εκδρομικό αυτά τα μερόπλια που πιάνουν, παίρνουν τουρίστες. Τώρα θα υπάρχει συγκοινωνία, είναι αλλιώς. Καταλάβατε δηλαδή, και μια δουλειά να θέλεις όταν είσαι... Από εδώ κοντά δεν θα πας στο Βόλο για να πας πάνω.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Δηλαδή θα μιλήνε για αυτήν την εργαλαστή, θα πεις πάω στο Πλατανιά το πρωί, φεύγω, πάω πάνω και γυρνάω το απόγευμα. Και σαν τουρίστας δηλαδή. Δεν πρέπει να κάνεις τον κύκλο όλων.
2: Και επίσης, αυτό να το δούμε και αντίστροφα. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτός που θα είναι στο Πήλιο ή κάτοικος ή τουρίστας που πω εύκολα, αλλά και αυτός που είναι στις Σποράδες που θα πει ότι μπορώ.
3: Και το αεροδρόμιο.
2: Και στο αεροδρόμιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει εκεί λιμενική αρχή ωστόσο.
3: Έχουν όλες οι ενέργειες και είναι ακόμη, πιστεύω θα επιτευχθεί γι' αυτό.
2: Πιστεύω.
3: Εμείς σαν Δήμος, ναι, τους έχουμε κάνει πρόταση ότι θα τους βρούμε κτίριο, τα έχουμε όλα σχεδόν έτοιμα.
2: Ναι, γιατί εντάξει, φέτος είναι η πρώτη χρονιά, αλλά αν πάνε όλα καλά κατευχήν και του χρόνου βλέπουμε να, αν δούμε να προσθεθεί και η άλλη γραμμή για την Εύβοια, αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον δημιουργούνται και άλλες ανάγκες εκεί στην περιοχή.
3: Είναι περισύγχρονο, δεν έχει κάτι να ζηλέψει.
2: Πόση ώρα είναι για να πάει κάποιος από τον Πλατανιά στην Σκιάθο και στη Γλώσσα αντίστοιχα?
3: Μια ώρα δεν θα είναι. Για εδώ το καραβάκι θα πηγαίνει 18 μίλια περίπου.
2: Ούτε δεν μια ώρα δηλαδή. Για Σκιάθο λέτε τώρα?
3: Πρώτα πηγαίνει η Γλώσσα, θα γυρνάει να παίρνει από τη Σκιάθο.
2: Ναι.
3: Πλατανιά, Γλώσσα, Σκιάθο, Πλατανιά. Θα φεύγει από το Πλατανιά, θα πηγαίνει στο Βόλο. Θα γυρνάει Πλατανιά. Και θα συνεχίζει πάλι η Γλώσσα, Σκιάθο, Πλατανιά. Και θα διανυκτερέψει το Πλατανιά. Και θα φύγει την άλλη μέρα το πρωί.
2: Κάθε μέρα αυτό, 7 μέρες τη βδομάδα.
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Μανέτα, όταν πλησιάζει ο καιρός, έτσι να δούμε και τιμές, εισιτήρια, όλα αυτά, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
3: Καλημέρα. Γεια σας.

0: L is for the way you look at me. O.
1: Πάμε γρήγορα στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο, ο οποίος στο εργατικό κέντρο παρακολουθεί σύσκεψη των συνταξιούχων. Έλα, Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Μίνα. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Πανεθεσσαλική σύσκεψη των συνταξιούχων οργανώσεων του Δημοσίου, του ΟΑΕ, του ΙΚΑ, των ΕΛΤΑ, του ΟΣΕ και των δικηγόρων, όπως επίσης και του Δημοσίου. Θα πρέπει να το πούμε, μάλλον τον έφερα το Δημοσίου, έτσι, του συνταξιούχου του Δημοσίου. Και βεβαίως. Δεν έχουν λάβει ακόμη απόφαση. Αναμένεται βέβαια μέχρι το τέλος της σημερινής συνεξοχικής σύσκεψης να λάβουν σχετική απόφαση για συλλαλητήριο πανθεσσαλικού χαρακτήρα και για την πόλη την οποία θα επιλέξουν. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί ανάλογες αντίστοιχες κινητοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο στην Αθήνα στις 27 του μήνα, 27 Μαΐου και την επόμενη μέρα στην Θεσσαλονίκη, 28 του μηνός. Να πούμε ότι τα αιτήματα τα οποία τέθηκαν βεβαίως είναι πάγια των συντεχνικών οργανώσεων. Σε ό,τι αφορά το επίδομα το οποίο πρόσφατα ανακοινώθηκε, το οποίο θα δοθεί, γίνεται στάξη των 250 ευρώ το φθινόπωρο με προσάυξη κατά 50 ευρώ, θεωρούν πραγματικά ότι είναι μια κοροϊδία των επιδομάτων. Μάλιστα, ο κ. Χρήστος Κολοβός, τον οποίο θα ακούσουμε στην δήλωση που μας έκανε, είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων του Πανελλήνιου Δικτύου των Συνταξιούχων του ΟΑΕ, μίλησε για προπαγάνδα των δημοσιονομικών ελλημάτων, δηλαδή με τόσα χρήματα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από το κράτος δίνοντας ψίχουλα στους συνταξιούχους. Επίσης, επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι από τις περικοπές των συνταξιούχων το κράτος έχει εισπράξει περίπου 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι ένα τεράστιο πραγματικά ποσό. Γι' αυτό εμφανίστηκε τα πρωτογενή πλεονάσματα από την δυστυχία μας, όπως τόνισαν οι ομιλητές. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση, όπως τονίστηκε μετά από 15 χρόνια περικοπών στις συντάξεις, να δώσει πραγματικές αυξήσεις στις κυρίες και τις επικουρικές συντάξεις, να καταβάλει τα πληρωμένα δώρα, τα αναδρομικά του ενδεκαμήνου, αλλά και να καταργήσει την εισφορά της αλληλεγγύης, προχώρησε για ακόμη μια φορά στην γνωστή της προσφυλία, όπως αναφέρθηκε, επιδοματική πολιτική κοροϊδία, με το ποσό που ανέφερε λίγο πριν, των 300 ευρώ που θα λάβουν το φθινόπωρο, θεωρώντας βεβαίως ότι η ακρίβεια, όπως κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση, είναι αυτό που ροκανίζει τα εισοδήματα του καθενός μας τα τελευταία χρόνια. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της μείωσης του ποσοστού συμμετοχής στα φάρμακα. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και σε εκκρεμότητα δικαστικές αποφάσεις σε πρωτόδικο μεν στάδιο, όπως υπόθηκε, που δικαιώνουν τους συνταξιούχους για την καταβολή αναδρομικών, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει πολιτική απόφαση για την συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι σε εξέλιξη, είπαμε, αυτή η συγκέντρωση των συνταξιούχων, των σωματείων των συνταξιούχων σε επίπεδο θεσσαλικό, στο εργατικό κέντρο Τρικάλων. Αποσπάσαμε μια δήλωση από τον κύριο Χρήστο Κολοβό. Είπαμε ότι είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών.
1: Πάμε να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρε.
2: Να είσαι καλά.
3: Πραγματοποιούμε σήμερα εδώ στην πόλη των Τρικάλων τη σύσκεψη, την περιφερειακή σύσκεψη όλων των σωματείων μας στη Θεσσαλία. Θέλουμε μέσα από αυτή τη σύσκεψη να κάνουμε μια αποτίμηση της δουλειάς μας το χρόνο που πέρασε και ταυτόχρονα να δούμε τα καινούργια ζητήματα και τη δράση μας για το επόμενο διάστημα. Σκεφτόμαστε να κάνουμε άμεσα μια πανθεσσαλική κινητοποίηση. Θα αποφασίσουμε σήμερα, θα την κάνουμε στην Καρδίσσα, στα Τρίκαλα, θα αποφασίσουμε που θα γίνει σήμερα ή στη Λάρισα. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε, να κρατήσουμε στην επιφάνεια τα προβλήματα που μας απασχολούν, γιατί δυστυχώς από τις μέχρι τώρα διακηρύξεις και από αυτά που λέμε και από αυτά που ακούγονται, δεν υπάρχει καμία σκέψη για να αντιμετωπίσουμε τα βασικά μας προβλήματα. Το μόνο που ακούσαμε είναι ότι στα 250 ευρώ που είπανε θα δίνουν κάθε τέλος του χρόνου, θα προσθέσουν άλλα 50 ευρώ. Δεν πάει άλλο η κατάσταση με την ακρίβεια, για αυτά είναι όχι απλώς ψίχουλα, δεν Δηλαδή η ακρίβεια του μήνα τελειώνει, ας πούμε, με το καλεντάρικο. Δεν είναι δηλαδή αυτή η αύξηση. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Εμείς ζητάμε ουσιαστικές αυξήσεις, να επιστραφούν τα δώρα μας, 13η-14η σύνταξη που τα έχουμε πληρωμένα, για να μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα. Δεν γίνεται διαφορά. Και όλα τα υπόλοιπα είναι για να είμαστε σε κουβέντες. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Ήδη έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και στην Αθήνα, στην Αττική, και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπου θα πάμε ακριβώς να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα και να δώσουμε συνέχεια.

0: Αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, προκαλούν οι καταγγελίες των ενεργών πολιτών Βόλου και της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας ότι οι απορριμματοφόροι ανακύκλωσης καταλήγουν στο Χιτά Βόλου. Έλα, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, όπως είπα, η Ελένη Μανώλη έχει κάνει ρεπορτάζ γύρω από το θέμα αυτό. Έχουν διατυπωθεί εκατέρωθεν απόψεις και επιχειρήματα για το τι συμβαίνει. Παίρνει και τη δικαστική οδό από ό,τι φαίνεται η υπόθεση. Έχω την Ελένη Μανώλη όμως δίπλα μου να μας τα πει αναλυτικά.
2: Γεια σου, Ελένη μας. Να ξεκινήσω από τη δικαστική οδό.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από την τελευταία εξέλιξη και μετά να κάνουμε την αναδρομή.
2: Ωραία. Ναι. Τώρα, γιατί το είπες αυτό για τη δικαστική οδό? Γιατί σήμερα η Δημοτική Σύμβουλη, ο κύριος Μάρκος Βαξεβανόπουλος και ο κύριος Κώστας Σιμιός, είναι Δημοτική Σύμβουλη της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο, κατέθεσαν λοιπόν στον εισαγγελέα και αργότερα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας πήγαν όλο αυτό το υλικό που συγκέντρωσαν και που αποδεικνύει ότι στο Χιτά του Βόλου πέφτει και το υλικό από τα φορτηγά της ανακύκλωσης. Δηλαδή ότι δεν γίνεται.
1: Η καταγγελία λοιπόν είναι ότι ανακυκλώσιμα υλικά εναποθέτονται σε σημείο που υπάρχουν άλλα υλικά.
2: Ναι, ακριβώς, μέσα στο Χιτά. Αυτό βέβαια δεν είναι καινούργιο, αυτό έχει ακουστεί από το Σάββατο που μας πέρασε. Απλά σήμερα πήγαν όλα τα στοιχεία, διότι αυτές τις ημέρες που πέρασαν και τις προηγούμενες, εκείνοι συγκέντρωναν βιντεοληπτικό υλικό και έπαιρναν φωτογραφίες για αρκετές ημέρες. Δεν ναι, ήταν δηλαδή από ναι, μία μέρα. Κάποια από αυτό το υλικό το έχουν διακινήσει στα κοινωνικά δίκτυα ή το έχουν στείλει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχουν το οποίο προσκόμισαν στον εισαγγελέα. Για να δούμε τι διαδικασία θα ακολουθήσει εκείνος. Τώρα, όταν αυτό βγήκε από το Σάββατο, χθες είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις. Η μία θέση ήταν, επειδή εγώ προσωπικά τηλεφώνησα στον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Λερσαίων, ΦΟΣΔΑ Θεσσαλίας, ο κύριος Μαμάκος. Και του λέω, εσείς είστε σε γνώση αυτού του πράγματος. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό? Έχουμε φωτογραφίες. Λέει, φωτογραφίες δεν έχω δει, εγώ δεν ξέρω, δεν... Λέω, εντάξει, αφήστε αυτό. Λέω, τι γνωρίζετε για το όλο θέμα? Επειδή ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως το ΚΔΑΗ το δικό μας δεν λειτουργεί. Ιδιωτικών συμφερόντων, τέλος πάντων. Τώρα, ζημιές έπαθε, έγινε η συμφωνία, χάλασε συμφωνία, ξανά έγινε, τι έγινε? Το θέμα είναι ότι δεν πηγαίνουν εκεί. Θυμάσαι που πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχε γίνει μία χωματερή δίπλα στο βιολογικό. Μία χωματερή με ανακυκλώσιμα. Τα πήγαιναν εκεί. Πάλι έγιναν καταγγελίες, τα πήραν από εκεί και έλεγαν ότι τα πηγαίνουμε απευθείας στη Λάρισα. Όμως, εκ των πραγμάτων και από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι δεν συμφέρει καθημερινά αυτά τα οποία συγκεντρώνονται να πηγαίνουν εκεί. Είναι μεγάλο το δρομολόγιο και κοστίζει ο κούκος αηδώνει. Και ίσως βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Τώρα όμως πώς το αποδείξει αυτό? Έχουμε αυτά τα βίντεο.
1: Ο τρόπος είναι ότι σταθμεύει εκεί.
2: Τι είναι σταθμεύει?
1: Ότι τα αφήνουν και στη συνέχεια.
2: Ναι, από ό,τι λοιπόν είπε ο κύριος Αμάκος, είπε ότι όχι, τα βάζουμε λέει σε ένα χώρο ξεχωριστό.
1: Α, όχι.
2: Του Χιτά.
1: Ναι.
2: Ναι, είπε ο κύριος
1: ναι, μεν στο Χιτά, αλλά όχι ναι, στο ίδιο.
2: Έτσι είπε, ότι είναι ξεχωριστά. Ναι. Έτσι μου είπαν, λέει, οι υπηρεσίες. Ναι. Και ότι από εκεί μετά μεταφορτώνονται σε άλλα φορτηγά, όταν υποθέτω μαζευτεί μια ικανή.
1: Συγκεντρωθούν αρκετά.
2: Ναι. Ποσότητα και πηγαίνουν στον ΚΔΑΗ, λέει, της Καρδίτσας και μια πιο μικρή ποσότητα στη Λάρισα.
1: Μάλιστα.
2: Λέω, συγγνώμη, προβλέπετε αυτό την ΑΕΠΟ? Δεν προβλέπετε. Όταν λέμε χώρο μεταφόρτωση, έστω και μέσα στο Χιτά, αυτό θα πει ότι τα ρίχνουμε έτσι χύμα και πάλι χύμα τα παίρνει κάποιο μηχάνημα και τα φορτώνει σε άλλο φορτηγό? Δεν πρέπει να πρεσαριστούν, ξέρεις, γίνονται σαν οι μπάλες, οι κύβοι, ξέρεις, και για να αυτό τουλάχιστον γίνεται σε ένα σταθμό μεταφόρτωσης. Μάλιστα. Ο οποίος μπορεί να είναι και στο χώρο του Χιτά, δεν έχει σημασία, να είναι κάπου
1: ναι,
2: εκεί.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ο κύριος Μαμάκος είπε ότι ούτως ή άλλως είναι μια προσωρινή λύση, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά βγήκε και μια ανακοίνωση από το Δήμο Βόλου που τα διέψευδε όλα αυτά.
1: Ότι δηλαδή.
2: Ότι δηλαδή είναι κακίες και συκοφαντίες αυτών των ανθρώπων που
1: αλλά
2: τα λένε αυτά.
1: Τι?
2: Ότι δεν γίνεται αυτό τίποτα. Όχι, πηγαίνουν κατευθείαν στο, πώς το λένε, στην Καρδίτσα.
1: Κατευθείαν, χωρίς
2: ναι,
1: να...
2: όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς λέει τα πηγαίνουμε στην Καρδίτσα. Λοιπόν, αυτό λέει η ανακοίνωση. Την, τι θυμάσαι, του Δήμου
1: βγήκαν
2: του Βόλου.
1: Βγήκαν και άλλες ανακοινώσεις.
2: Μετά βγήκαν από την περιβαλλοντική, βγήκαν από τους οι πολίτες και η δημοτική κίνηση. Είναι ο κύριος Λιμιός και ο κύριος Βαξεβανόπουλος, οι οποίοι στηρίζουν, ας πούμε, τη Συμμαχία για τον Βόλο και εξελέγησαν και εκεί.
1: Και στον άλλο.
2: Ωραία, το θέμα είναι ότι συμβαίνει αυτό. Τώρα, αυτό το οποίο ζητήσαν είναι να διερευνηθούν ποια μπαίνουν, τι φορτηγά μπαίνουν μέσα, έτσι, τη ανακύκλωση. τι φορτηγά βγαίνουν τα οποία πηγαίνουν, ας πούμε, που λέει στην Καρδίτσα ή στη Λάρισα. Για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν παραστατικά, τα οποία βρίσκονται εκεί στην είσοδο του ΧΙΤΑ, που είναι το γραφείο, ας πούμε, και η είσοδος. Εκεί κρατιούνται όλα αυτά. Τι μπαίνει, τι βγαίνει. Υπάρχουν τιμολόγια, γιατί εννοείται ότι για να γίνονται όλα αυτά πληρώνονται, δεν γίνονται τζάμπα. Τι βενζίνη καίγεται, δηλαδή. Τώρα, τι θα κάνει ο εισαγγελέας, τι θα ψάξει. Βέβαια, αφήνουν και αιχμές, όπως είδες και στις θεσινές ανακοινώσεις και αυτά που λέγανε σήμερα, και εναντίον των ελεγκτικών μηχανισμών, που ενώ το ξέρουν από το Σάββατο, δεν έχουν κινηθεί. Είτε πρόκειται για την περιφέρεια, επιθεωρητές περιβάλλοντος ΤΕΠΗΣ θα ενημερωθούν. Να μην έχει να πει κανένας ότι δεν ξέρει. Mm-hmm. Αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως τα βιντεάκια που έχουν αναρτήσει πάνε πάρα πολύ καλά. Σου λέω εγώ τώρα από θεάσεις. Και ένα πράγμα με προβληματίζει εμένα, ότι υπάρχει κόσμος από κάτω, όχι από αυτούς που λένε ή λέτε ψέματα ή δεν ξέρω εγώ τι, όχι, που λένε ρε παιδιά, αυτά γίνονται μόνιμα, γίνονται σε όλη την Ελλάδα, γίνονται παντού, τι κάνετε έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό εμένα με προβληματίζει.
1: Σε προβληματίζει.
2: Μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι εξελίξεις, αν υπάρξουν και τι
2: πλέον,
1: θα είναι,
2: ναι,
1: σε δικαστικό επίπεδο.
2: Εκείνη, ναι.
1: Για τη διερεύνηση μιλάμε του θέματος. Αυτό είναι το ρεπορτάζ πάντως, όπως άκουσες.
0: Σας άκουσα.
1: Έτσι.
0: Σας άκουσα, Ελένη μου, σας άκουσα. Βόλτες θα κάνουν δηλαδή προς το παρόν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν... Τι κάνουμε τώρα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα όμως. Με το δελτίο ειδήσεων θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Το δελτίο, πάμε σαν τραγουδάκι τώρα, Παναγιώτη μου, να πάρουμε μια ανάσα. Και μετά δελτίο ειδήσεων, με το οποίο ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Το δελτίο θα το ακούσετε από την Ελένη Τυραυτοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Το ραντεβού σας με το Θεσσαλικό Περισκόπιο αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Υγειονομικά κατάλληλες είναι οι δύο πισίνες του κλειστού κολυμβητηρίου Λάρισας, όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια αυτοψία και την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε εγκληματική οργάνωση που διαπρατεί απάτες και κλοπές σε διάφορες περιοχές. Με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος συμμετείχε και ένας κάτοικος Βόλου. Από κοινού με άλλους 6 Έλληνες από Χίο, Αγία Βαρβάρα, Αττικής, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, αν πρόσχημα της διαρροής ρεύματος συμμετείχε και ένας κάτοικος Βόλου. Από κοινού με άλλους 6 Έλληνες από Χίο, Αγία Βαρβάρα, Αττικής, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη.

στην ΕΡΤ Βόλου ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο στιγμιότυπο, αλλά για πολλά βίντεο και πολλές ημέρες καταγραφών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές είναι να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος στα στοιχεία εισόδου και εξόδου του ΧΙΤΑ, στα ζυγολόγια και στις καταγραφές φορτίων, ώστε να διαπιστωθεί πόσα φορτηγά ανακυκλώσιμων υλικών οδηγήθηκαν στον χώρο και πόσες ποσότητες μεταφέρθηκαν τελικά προς άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Βόλου και ο ΦΟΔ Θεσσαλίας απαντούν πως τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα αποθηκεύονται προσωρινά στον ΧΙΤΑ και στη συνέχεια μεταφέρονται με φορτηγά στο ΚΔΑΙ Καρδίτσας. Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που συνεδρίασε την Παρασκευή ενέκρινε την ακτοπλοϊκή διασύνδεση Πλατανιάς Κιάθου Γλώσσας Κοπέλου Βόλου μέσα από τη δρομολόγηση επιβατικού πλοίου. Έτσι αξιοποιείται η νέα σύγχρονη λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, η οποία ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η φοιτητική ομάδα αεροδιαστημικής έρευνας Starbound, Μέδρα το Βόλο και 43 μέλη από διαφορετικά τμήματα ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο διεθνή διαγωνισμό UAS Challenge στο Birmingham. Χρηματοδότηση ύψους 7,95 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζεται για 14 έργα αγροτικής οδοποίησης σε μαγνησία και σποράδες μέσω του προγράμματος της CAP 2023-2024. Στις 14 Ιουνίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων, 3 συνδυασμοί και ένας μεμονωμένος υποψήφιος. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθυστέρηση περίπου 20 ετών, ο Δήμος Βόλου προχωρά στη μελέτη επανέγκρισης του σχεδίου πόλης και τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Νεάπολης Αγίων Αναργύρων. Η παρέμβαση αφορά έκταση 220 στρεμμάτων με στόχο την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη δημιουργία υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στην δημιουργία ενός βραχιολιού συμβόλου ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των μουσείων της Λάρισας προχωρά η Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Η έμπνευση προέρχεται από τα σύμβολα των Μουσείων Εθνικής Αντίστασης Σιτηρών και Αλεύρων, το Λογογραφικό και τη Δημοτική Πινακοθήκη Μουσείο Κατσίγρα. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ρομποτικής Robotex θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 27 και 28 Ιουνίου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Περισσότερες από 100 ομάδες και 1.000 επισκέπτες αναμένονται στην πόλη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την τεχνολογική καινοτομία και την τοπική οικονομία. Ενημερωτική συνάντηση για τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας διοργανώνουν το Επιμελητήριο Τρικάλων, ο Δήμος Τρικαίων και η ΙΤΡΙΚΑΛΑ αύριο 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προετοιμάζει τη λειτουργία νέου τμήματος ψυχολογίας στην Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται η μερίδα στις 20 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Γιάννης Κορδάτος. Στόχος η παρουσίαση του νέου τμήματος και της επιστήμης της ψυχολογίας στην ακαδημαϊκή και τοπική κοινότητα και μέσω WebEx για απομακρυσμένη συμμετοχή. Τα Ινοπία της Θεσσαλίας συμμετέχουν στην ανοιξιάτικη εκδήλωση «Ανοιχτές πόρτες» το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους δρόμους του Κρασιού με ελεύθερη είσοδο. Τέλος, με επιτυχία διοργανώθηκε χθες στα Τρίκαλα η δράση «Ανοιχτά Μουσεία» σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Τρικαίων για την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά. Στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση με μονομένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

ατελείωτος εφιάλτης η ακρίβεια, κακά μαντάτα από το εξωτερικό και το εσωτερικό βεβαίως, για την ακρίβεια με αυξήσεις των τιμών χονδρικής έως και 11,5%. Επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για πιέσεις, νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και όλων γενικά των αγαθών, προερχόμενα τόσο από το εσωτερικό όσο και από τα εισαγόμενα, καθώς οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο έως και 11,4%. Βεβαίως υποθυμίζουμε ότι τον Απρίλιο, τα είχαμε πει πρόσφατα, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5,4% με πιο επώδυνη εξέλιξη της ανατιμήσης των τροφίμων και των καυσίμων. Τα βλέπουμε στα πρατήρια και όλα τα στοιχεία και ενδείξεις δείχνουν πως θα υπάρξει και συνέχεια. Ειδικότερα να πούμε ότι τα στοιχεία του Μαρτίου, επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δείχνουν ότι ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία που αφορά στις χοντρικές τιμές των εισαγόμενων τελικών αγαθών και πρώτων υλών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου του 2025, παρουσίασε μια αύξηση 10,4% έναντι μείωση 2,5% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δείκτων πέρυσι. Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 36,5% συν. Παραγωγή βασικών μετάλλων 5,7%. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1,4%. Περίπου στο 1% κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρημολκούμενων και ημιρημολκούμενων οχημάτων.

Και βεβαίως τα πιο συγκλονιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι αυτά της πενταετίας 2021-2026. Για πάνω από 650 αγαθά και υπηρεσίες που δείχνουν έντονη διάχυση πληθωριστικών πιέσεων. Αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού συν 199%. Πτήσεις εσωτερικού 147%. Φυσικό αέριο που μας αφορά, τους περισσότερους τουλάχιστον, 119%. Πετρέλαιο θέρμανση 115%. Ακόμα και στους χώρους πολιτισμού και τα μουσεία, συν 98% για να μπει κάποιος, έτσι. Υγρά αέριο κίνηση 89%. Τρόφιμα, ακούστε ποστό, 47,9%. Και βέβαια να πάμε και λίγο στα κρέατα. Αρνί και κατζίκι 82%, μοσχάρι 75%, κακάο και σοκολάτα 61%, καφές 47%. Τώρα, αν αυτά δεν είναι ακρίβεια, τι μπορεί να είναι? Αφήστε που ο μέσος πληθωρισμός της πενταετίας εκτιμάται στο 26%, γεγονός που δείχνει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ κατηγοριών. Και βεβαίως άπαντες σε επίπεδο επιτελείων ή υπουργείων να μιλούν για αλλεπάλληλες κρίσεις την τελευταία πενταετία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν αντιμετωπίστηκε κάτι στην ουσία. Και επειδή πάντα το αποτέλεσμα μετράει και η οικονομία είναι ο μοχλός ανάπτυξης μιας χώρας αλλά και η κινητήριος δύναμη κάθε νοικοκυριού και κάθε επιχείρησης, αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Μακάρι να διαψευστούμε. Ανακοινώθηκε επίσημα, το είχαμε ακούσει βεβαίως πριν από μερικές ημέρες, και μια νέα ευκαιρία τακτοποίησης οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση που αποκτούν εκατομμύρια φορολογούμενοι για επιχειρήσεις. Μέσω της νέας λίμνησης προβλέπει εξόφληση χρεών έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Μια διάταξη η οποία αφορά άλυξη πρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023 συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις ένταξης αλλά και σημαντικά ευεργετήματα για όσους στηρίσουν την ρύθμιση. Και εδώ είναι το μυστικό, έτσι. Ξέρετε, πριν από δύο περίπου μήνες, όταν κάναμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τις ρυθμίσεις των δόσεων και των οφειλών πολιτών εδώ στο Δήμο Τρικαίων προς τη φορολογική διοίκηση, μετά την 7η-8η δόση, ένα μεγάλο ποσοστό εγκατέλειψε την προσπάθεια, δεν μπορούσε να αποπληρώσει τις δόσεις γιατί υπήρχαν και από πίσω όλα τα τρεχούμενα ως δαπάνες. Ανοιχτά μικρόφωνα, Air Telaris 98,3 στα FM και ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως Air Telaris σας, με ελληνικούς χαρακτήρες σε δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο φυσικά. Παναγιώτης Ξανθόπουλος και Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 το μεσημέρι, τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. Μείνετε συντονισμένοι.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρτη Λάρισας για 98,3 στα FM, ερτέκο.gr η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Καλά και το GR με βάλετε, άμα πατήσετε ερτέκο και κάνετε αναζήτηση θα μας βρείτε. Έτσι, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου 2 εξ αυτών στην Θεσσαλία. Σε μια δραματική τροπή των γεγονότων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι ενώ είχε προγραμματίσει να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν σήμερα, τελικά αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση προκειμένου να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Τώρα το λέει συχνά πυκνά αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά λευκός καμνός δεν βγαίνει. Όπως ισχυρίστηκε μάλιστα, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση μετά από ρητό αίτημα ηγετών αραβικών κρατών. Και με βάση τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, ο Τραμπ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το τελευταίο 24ωρο πριν από την επίσημη ανακοίνωσή του. Και μάλιστα Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπήρξε ένα ενιαίο και ξεκάθαρο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Δώστε μια ευκαιρία στη διαπραγματεύση, διότι αν χτυπήσετε το Ιράν θα πληρώσουμε όλο το τίμημα. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμο στο κάλλον, εδώ στη συντονισμένη. Και πάμε λίγο να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεωρών, τον κύριο Αθανάσιο Ρουστανή. Δεν ξέρω αν μας ακούει, κύριο Ρουστανή. Όχι, έχει πέσει η γραμμή. Ναι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο.

0: απρόβλεπτα βεβαίως και συμβαίνουν αυτά στις live ραδιοφωνικές εκπομπές. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Ροστάνη, είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώνου. Κύριο Ροστάνη, γεια σας, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά και κάτι όμορφο συμβαίνει στην Βασιλική. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Μας το είπατε εκτός αέρα, βέβαια. Έτσι. Για πείτε μας ακριβώς, γιατί αφορά το κομμάτι της υγείας, το οποίο νομίζω ότι είναι πλέον από τα πιο πολύτιμα αγαθά στην εποχή μας, με όλα αυτά που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Την ακρίβεια, την οικονομική κρίση και πολλά πολλά άλλα. Κάτι όμορφο κάνετε και ως Δήμος Μετεώρων στη Βασιλική.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για πείτε μας λίγο, για πείτε μας.
1: Ναι, ναι, στα πλαίσια των συνεχιζόμενων δράσεων που κάνουμε σε προληπτικό επίπεδο, όπως είπατε και εσείς πολύ, πολύ σωστά, στα θέματα υγείας, σήμερα έχει ξεκινήσει ήδη μία δράση εδώ στη Βασιλική, όπου σε συνεργασία, αυτή την επιτυχημένη συνεργασία που έχουμε με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και το Σωματείο Πεταλούδα, κάνουμε μία δράση πραγματοποίησης τρίπλεξ, ουσιαστικά υπερήχους έγχρωμους κάτω άκρων,
0: ναι,
1: σε συνεργασία με τον κύριο Γκινή, τον αγκιοχειρουργό της πόλης του Τρικάλου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Τα ραντεβού, ο κόσμος έρχεται, το έχει αγκαλιάσει.
0: Έχει προσέλευση δηλαδή.
1: Έχουν κλείσει όλες οι θέσεις, κλείσαν άμεσα βασικά, κλείσαν πολύ γρήγορα.
0: Αλήθεια, ε?
1: Βέβαια, ναι. Αυτό δείχνει και την ανάγκη που έχει ο κόσμος. Είναι μια πολύ σημαντική εξέταση στα πλαίσια της πρόληψης για τον έλεγχο της φλεπτικής ανεπάρκειας και άλλων παθήσεων των κάτων άκρων. Οπότε αγκαλιάστηκε άμεσα και βρήκε άμεσα ανταπόκριση.
0: Ναι. Καλά, σε καμία περίπτωση βεβαίως οποιαδήποτε δημοτική αρχή, γενικότερη αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τέλος πάντων το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά τέτοιες πρωτοβουλίες νομίζω ότι δείχνουν τον δρόμο ότι πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους και κυρίως βεβαίως την περιφέρεια.
1: Έχετε δίκιο και σίγουρα δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ούτε τη στρατηγική που ακολουθεί κάποιο το Υπουργείο Υγείας ή ο κρατικός μηχανισμός, αλλά είμαστε και εμείς μηχανισμός, ο οποίος έχει δυνατότητες και μπορεί να συνεισφέρει, να συνεργαστεί με τις δομές υγείας που τις ήδη υπάρχουσες και να προσφέρει και το κάτι παραπάνω. Ναι. Αυτός είναι και ο στόχος μας εξάλλου.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Οπότε βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας.
0: Ναι,
1: ειδικά και στα πλαίσια της πρόληψης που είναι ό,τι σημαντικότερο.
0: Ναι. Και να φανταστώ ότι συνεχίζετε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Για να μην ξεχνάμε ότι έχετε πλέον και μια πολύ σημαντική κοινωνική δομή που δημιουργήθηκε τελευταία δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Που μιλάω βεβαίως για τη δομή που αφορά την παροχή τροφίμων σε πολλές οικογένειες που έχουν ανάγκη.
1: Έχετε δίκιο, είναι το κοινωνικό παντοπολείο φαρμακείο. Πρόσφατα καταφέραμε και πετύχαμε να πάρουμε 6 τόνους τροφίμων σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιδιώκουμε συνεχώς συνεργασίες, έχουμε αυτή την εξωστρέφεια, επενδύουμε σε αυτό έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας ό,τι καλύτερο και ό,τι είναι δυνατό.
0: Και να φανταστώ ότι τα στοιχεία,
1: φάρμακα,
0: είπατε τρόφιμα, φάρμακα και ό,τι άλλο αναγκαίο χρειάζεται ένα νοικοκυριό.
1: Ναι, και στα πλαίσια της υγείας βέβαια μετά είναι μια ολιστική προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο και υλοποιείται. Έχει 100% της, έχουμε 100% τη στήριξή του, είναι δίπλα μας, μας στηρίζει απόλυτα. Έχει πολύ μεγάλη έτσι, κοινωνική ευαισθησία κι αυτός και πιστεύω ότι προσπαθούμε να έχουμε πετύχει πράγματα και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μπροστά μας πριν να δούμε. Θα κάνουμε πράγματα.
0: Πώς εξυπηρετείτε αυτή τη στιγμή από τη συγκεκριμένη δομή, από τις συγκεκριμένες δομές μάλλον καλύτερα?
1: Είναι περίπου 500 άνθρωποι.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος. Δυστυχώς, αυτό μπορούμε να το πούμε, ότι δυστυχώς. Καλό θα ήταν να μην υπήρχαν τέτοιες δομές, να μην χρειάζεται, αλλά υπάρχουν και εδώ είμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
0: Της ίδιας συναντήληψης σήμερα. Καλό θα ήταν να μην υπάρχουν, αλλά δυστυχώς πρέπει να υπάρξουν για να βοηθούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, είτε μεμονωμένα είτε ως οικογένειες. Γιατί το ίδιο σκηνικό είναι και στο Δήμο Τρικαίων. Μην ξεχνάμε ότι οι κοινωνικές δομές του Δήμου Τρικαίων δημιουργήθηκαν πολλά χρόνια πριν, έτσι, τα πρώτα χρόνια των σκληρών, τέλος πάντων, μνημονίων που πέρασε η χώρα μας. Κύριε Ροστάνη, επειδή ξέρω ότι είστε στο χώρο τώρα, για να μην σας απασχολώ πάρα πολύ, θέλω να δώσω ευκαιρία να πούμε δύο λόγια, να έχετε την καλοσύνη και με τις συναντήσεις που είχατε με το Πράσινο Ταμείο, γιατί επειδή μίλησαμε λίγο πριν για την περιφέρεια, κάνετε μια προσπάθεια ουσιαστικά και εν ώψη του καλοκαιριού και της αντιπυρικής περίοδου, να στηρίξετε την περιφέρεια με κάθε μέσο σε ό,τι αφορά την πυροπροστασία. Και εκεί βεβαίως υπάρχουν δράσεις και έργα τα οποία σχεδιάζεται μέσα από το Πράσινο Ταμείο, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Έχετε πετύχει και εκεί ένα σημαντικό βήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας λίγο, τι είναι αυτά τα έργα, τι αφορούν.
1: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, όπου έγινε μια συζήτηση εφόλης της Έλλης. Καταρχάς τον ενημερώσαμε για την εξέλιξη των ήδη δεσμευμένων χρημάτων, δηλαδή του τελευταίου έτους, τα χρήματα τα οποία δηλαδή μας έχουν δώσει για να ολοκληρώσουμε κάποια έργα. Μέσα σε αυτά είναι καταρχάς 13 διαχειριστικές μελέτες για τα δημοτικά δάση. Εκπονείται η μελέτη για την αντιπυρική προστασία του δημοτικού δάσους της Διάβας. Αλλά επίσης πέρα από αυτά έχουμε και κάποια χρήματα για την αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, όπως γνωρίζετε, αλλά και την ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού έργου για την πόλη,
0: ναι.
1: Την απόδοση του Δημοτικού Πάρκου της Καλαμπάκας του Χρήστου
0: Συνάνης. Ναι.
1: Ναι. Mm. Αυτά είναι τα οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Εμβληματικό για την Καλαμπάκα το συγκεκριμένο έργο, θα έλεγα.
1: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό. Μια πόλη η οποία δεν είχε πάρκο. Mm-hmm. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, βέβαια οι Τρικαλνοί δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό, γιατί έχουν αυτό του
0: το πάρκο του Αγιώργη, ναι, ακριβώς.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Εδώ και χρόνια, αλλά εδώ ήταν κάτι το οποίο έλειπε και είναι μια σημαντική αρχή, θα έλεγα, σε τέτοιου είδους υποδομές, που είναι βασικές για την ποιότητα του πολίτη. Είναι πολύ βασικές, είναι αυτονόητες βασικά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα η συζήτηση προχώρησε και συζητήθηκαν, δηλαδή, θέματα για νέες προσκλήσεις, νέες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε δικά μας αιτήματα, να βρούμε δηλαδή τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.
0: Υπάρχουν κονδύλια, τι σας μεταφέρθηκε, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Ο στόχος μας είναι κυρίως γύρω από την πολιτική προστασία, δηλαδή την προστασία του δασικού πλούτου της περιοχής μας. Ο στόχος είναι η πρόληψη και η θωράκιση απέναντι σε φυσικούς κινδύνους, όμως όπως είναι τα τελευταία χρόνια τα ακραία φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι. Οι 13 αυτές μελέτες που αφορούν τον βασικό πλούτο της περιοχής, μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες που επικεντρώνονται, δηλαδή τι παρεμβάσεις θα γίνουν, τι σκέφτεστε να κάνετε?
1: Ναι, εντάξει, η λογική είναι να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, ναι. Καθαρισμός, περιποίηση, συντήρηση όλων αυτών των δασών. Mm-hmm. Όπως σας είπα, στα πλαίσια όλα γυρίζουν γύρω από την πολιτική προστασία.
0: Ναι.
1: Όλα γυρίζουν γύρω από την προστασία των δασών αυτών, με τις αντιπυρικές ζώνες, αλλά όπως είπαμε, τον καθαρισμό. Ο στόχος είναι να τοποθετηθούν και κάμερες παρακολούθησης. Ήδη, ας πούμε, γνωρίζετε από πέρυσι, από το Μάιο, έχουμε ένα τοπικό επιχειρησιακό κέντρο με drones στο Δήμο, και φέτος δημιουργήσαμε και ένα δεύτερο στην περιοχή του Σπροποτάμου, όπου σε 24 ώρες, σε όλο το 24 ώρο, υπάρχουν άνθρωποι που τα χειρίζονται και παρακολουθούν.
0: Τον αντίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και από όσο γνωρίζω απευθείας με το περιοριστικό σώμα.
1: Αυτό το Ασπροποτάμου.
0: Η ενημέρωση, ακριβώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω κάνουμε πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε όλοι πώς εξελίσσεται το καιρός και τα πράγματα. Προσπαθούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Στα πλαίσια αυτά γίνονται όλες αυτές οι δράσεις και οι κινήσεις μας.
0: Ναι, ξέρετε κύριε Ρουστάνη, τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας έχω την αίσθηση ότι η αυτοδιοίκηση, είδατε, που μπορεί να παίξει ένα τελείως διαφορετικό ρόλο από αυτόν που μέχρι τώρα συνηθίζαμε, τέλος πάντων, να μην είναι μόνο ένας πρακτικός μηχανισμός. Έτσι,
1: ενώ ναι,
0: για τη φορολογία των πολιτών, τέλος πάντων, για τα τέλη καθαριότητας κτλ. Αλλά και για υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στους δημότες, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και αυτό νομίζω το θέλουμε όλοι μας. Μακάρι να πετυχαίναμε και την ανασύσταση και το ζωντάνεμα των χωριών μας. Αλλά,
1: ναι, είναι ένα πολύ πιο σύνθετο, βέβαια, ναι, πρόβλημα αυτό. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Σίγουρα αυτό που θέλουμε είναι να κρατήσουμε τα χωριά μας, να αισθάνονται τουλάχιστον οι πολίτες που μένουν εκεί ασφαλείς, και να τους παρέχουμε όσο δυνατόν ποιοτικότερες υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Να αισθάνονται το Δήμο πιο κοντά τους, και το, ναι, κράτος, το μηχανισμό.
0: Σωστά. Ούτως ή άλλως η πρώτη επαφή ενός δημότη είναι με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο, οπότε δύσκολα να φτάσει στον Υπουργό. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα, κύριε Ρουστάνη. Είναι πάντα πολύ γόνιμη η κουβέντα μαζί σας και να μας ενημερώνετε για όποιες δράσεις γίνονται στο Δήμο Μετεώρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Είδατε, έτσι τι μπορεί να κάνει η αυτοδιοίκηση από το κομμάτι της υγείας, με αυτό που γίνεται αυτή την ώρα στην Βασιλική, μέχρι το ζήτημα της πυροπροστασίας ή τέλος πάντων της φύλαξης του δασικού μας πλούτου σε πολυμερές επίπεδο, θα λέγαμε. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ECO, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί σας. Ερχόμαστε πολύ γρήγορα ξανά.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει λάρε σα 98,3 στα FM. 6,5 εκατομμύρια ευρώ για 11 έργα αγροτική οδοποίηση στου Δήμου του Νομού Τρικαλών. 365 συνολικά σε 123 δήμους, 194 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός για τις 13 περιφέρειες της χώρας και είναι ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων του προγράμματος αγροτικής οδοποίησης που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Λέτε να έχουμε πιο γρήγορα εκλογές. Ξέρω, πολλά χρήματα δίνονται τώρα τελευταία. Ένα ερώτημα βάζουμε έτσι. Να ύπταται στον αέρα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι 22, 23 και 24 Μαΐου στο κτίριο Παπαστεριάδη υπάρχει μια πολύ σημαντική θεατρική παράσταση «Γη και κόρες» στην σκηνοθεσία του Γιώργου Τσαντούλα. Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Μια παράσταση για την αναζήτηση ευτυχίας βασισμένη σε αληθινές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν, αγάπησαν, πάλεψαν και ονειρεύτηκαν μέσα στις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αξίζει πραγματικά, έτσι όσοι τουλάχιστον βρεθείτε εκείνες τις ημέρες στα Τρίκαλα, 22, 23 και 24 Μαΐου, να παρακολουθήσετε την παραστασία «Γη και κόρες». Γιώργος Τσαντούλας, σκηνοθεσία.

0: Επειδή μίλησαμε λίγο πριν για την Καλαμπάκα και για το Δήμο Μετεωρών, να πούμε ότι ανακοινώθηκε και η έναρξη των εργασιών για το Open Mall. Είναι αυτή η ανάπλαση που γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους των εμπορικών καταστημάτων προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικά. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι στα Τρίκαλα τουλάχιστον αυτό δεν λειτουργήσε εδώ στο παλιό εμπορικό κέντρο, δυστυχώς. Μακάρι να υλοποιηθεί στον Δήμο Μετεώρων. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να χαίρεται η μαέστρος της Δημοτικής Χοροδίας Τρικάλων, η κυρία Ελένη Ζιάκα, την οποία έχουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Ωραία μουσική εκτός αέρα, Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι, τέλεια.
0: Μου επιτρέψει τον Ενικό, έτσι.
1: Εννοείται, μετά από τόσα χρόνια.
0: Λοιπόν, ωραία μουσική.
1: Ακούσαμε,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: τα ακούς
1: ναι.
0: Και αυτά εκτός από χοροδιακά.
1: Εννοείται. Ένας μουσικός πρέπει να τα ακούει όλα, για να έχει άποψη για όλα. Ναι. Αλλιώς δεν δικαιούται.
0: Εξαιρετική άποψη αυτό,
1: έτσι,
0: που λες.
1: Έτσι, φυσικά.
0: Λοιπόν, μια σπουδαία διάκριση για την Δημοτική Χοροδία Τρικάλων στο 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης με Αργυρό μετάλλιο.
1: Αργυρό μετάλλιο, ναι, και 88 βαθμούς. Μια πάρα πολύ καλή θέση. Δεν ήταν η Δημοτική Χοροδία Τρικάλων, ήταν το τμήμα της Δωματίου. Η Βότσι Ντονάτε. Παιδιά, νέοι, μέσα από την Δημοτική Χοροδία, άτομα, τα οποία με κάνουν πάρα πολύ περήφανη, πρέπει να πω, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Πες μας δύο λόγια για αυτό το τμήμα της χοροδίας.
1: Αυτό το τμήμα
0: πότε δημιουργήθηκε?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι σαν έτσι μια ιδέα γύρω στο 2006-2007, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Στην ουσία γυρνώντας από έναν διαγωνισμό πάλι που είχε πάει η χοροδία, το μεγάλο τμήμα, στη Βουδαπέστη το 2005. Βλέποντας εκεί πέρα τι σχήματα υπήρχαν, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πιο ευέλικτο, πιο μικρό σχήμα, με άτομα πιο νεαρής ηλικίας, τα οποία θα είχαν και κάποια σχέση με τη μουσική. Και έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησε το τμήμα της χοροδίας Δωματίου. Πήρε οντότητα το 2008, ψηφισμένο από τον τότε πολιτιστικό οργανισμό
0: του Δήμου,
1: και πλέον δρούμε ανεξάρτητα και μαζί βέβαια με την Δημοτική Χοροδία, αλλά και ανεξάρτητα. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε κάνει αρκετές δουλειές, είτε ηχογραφήσεις, είτε συμμετοχές σε ποίηματα, σε ποιητικές συλλογές, με πολύ ωραία πράγματα.
0: Πόσα μέλη απαριθμεί?
1: Είμαστε γύρω στα 20-22 άτομα. Δεν θέλουμε και μεγαλύτερο σχήμα, η αλήθεια είναι, γιατί μετά δεν είσαι πλέον δωματίου. Γίνεσαι μια μεγάλη χοροδία.
0: Να. Και είναι αυτό που είπες, ότι είναι λίγο πιο ευέλικτο.
1: Και αυτό, και στους διαγωνισμούς
0: και
1: υπάρχουν,
0: ναι,
1: υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ατόμων που μπορείς να λάβεις μέρος. Αν είσαι πάνω από 25 άτομα, πλέον είσαι μεικτή χοροδία, όπως είναι οι άλλοι. Θέλουμε να έρχεται κόσμος, εννοείται, αλλά δεν μπορούμε να βγαίνουμε όλοι πάνω στη σκηνή, ίσως όταν θα χρειάζεται.
0: Ναι. Ενώ μια χοροδία, ο αριθμό, πόσα μέλη? Προφανώς είναι πολλαπλάσια, έτσι.
1: Μπορεί να είναι από 20 μέχρι 60-70 μέλη. Ναι. Είδαμε και τέτοια χοροδία, μια παιδική χοροδία εκεί στο διαγωνισμό, που είχε 60 άτομα, 60 παιδιά πάνω στην σκηνή.
0: Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών.
1: Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών. Το 15ο που κάνει η χοροδία, μάλλον δεν είναι ακριβώς χοροδία, είναι σύλλογος, μουσικός σύλλογος Κοραής.
0: Ναι.
1: Θέλαμε από πέρυσι να πάμε στον διαγωνισμό, δεν τα καταφέραμε, είχαμε άλλες υποχρεώσεις και είπαμε να το δουλέψουμε φέτος. Αυτοί τα τελευταία χρόνια, μάλλον έτσι το ξεκίνησαν τον διαγωνισμό αυτό, σαν musical. Και επειδή εμείς δεν είχαμε musical τα προηγούμενα χρόνια, λέγαμε εντάξει, ας το αφήσουμε λίγο παραπέρα να δούμε. Φέτος όμως πήραμε μέρος, γιατί έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Ναι.
0: Το περιμένατε? Δουλέψατε πολύ, φαντάζομαι.
1: Δουλέψαμε από την αρχή της χρονιάς. Γιατί για να βγάλεις ένα απαιτητικό πρόγραμμα, δεν μπορείς να πας σε έναν διαγωνισμό με ένα πρόγραμμα το οποίο θα βγάλεις σε ένα απλό φεστιβάλ. Πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας, να είναι κλιμακωτό, ελληνικό και ξένο.
0: Άρα υπήρχαν προϋποθέσεις για να συμμετάσχει κάποιος?
1: Η προϋπόθεση ήταν μόνο να έχεις ένα τραγούδι musical του Broadway ή κάτι αντίστοιχο. Αυτή ήταν η μοναδική προϋπόθεση. Από εκεί και ύστερα όμως ο μαέστρος θα πρέπει να κοιτάει λίγο το πρόγραμμά του, γιατί αν πας με ένα αμιγώς ελληνικό ρεπερτόριο, σαφώς η κριτική επιτροπή δεν θα μπορεί, επειδή είναι διεθνής, έτσι, δεν είναι μόνο Έλληνες, μία Ελληνίδα υπήρχε μόνο, οι υπόλοιποι ήταν ξένοι, δεν μπορούν να ξέρουν τα ελληνικά τραγούδια και τον βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει η παρτιτούρα, ενώ σε ένα πιο διεθνές ρεπερτόριο σε αντιμετωπίζουν και διαφορετικά.
0: Ναι. Τι παρουσιάσατε?
1: Εμείς παρουσιάσαμε πέντε κομμάτια. Mm-hmm. Ένα της εποχής αναγέννησης, Weep of my eyes. Ένα χιλιανό, το Il Tortillero. Ένα γνωστό τραγούδι της Νέας Ζηλανδίας, το Wellerman, το οποίο το ακούμε πάρα πολύ συχνά στο διαδίκτυο, σε διάφορες εκδοχές, είτε χορεύοντας είτε τραγουδώντας το. Από το Broadway, από το Cats, το Memory, ένα υπέροχο τραγούδι.
0: Από τα πιο γνωστά, νομίζω,
1: ναι.
0: του musical.
1: Και ήμασταν οι μοναδικοί που το είχαμε. Οι υπόλοιποι είχαν άλλα κομμάτια, είχαν το Rhythm of Life περισσότεροι. Και τελικά ένα ποντιακό ελληνικό τραγούδι, Συτρίχα στο γεφύρι, το οποίο, εντάξει, τιμήσαμε λίγο και την Ελλάδα και τον Πόντο.
0: Ποικιλία,
1: Μεγάλη ποικιλία, ναι.
0: Να.
1: Και το πρόγραμμά μας πήγαινε και κλιμακωτά, αυτό που είπα προηγουμένως. Ξεκινούσε σε πιο αργό ύφος και μετά όσο προχωρούσαμε ανέβαινε, και αυτό είχε μια καλή επιρροή στο κοινό και στους χρητές.
0: Οι ομάδες που συμμετείχαν ήταν αντίστοιχες με την δική σας?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είχαμε μεγάλη διαφορά, γιατί αυτός ο διαγωνισμός δεν έχει αυτό που κάνουν οι περισσότεροι διαγωνισμοί, διαφορετικές κατηγορίες. Όλοι ήταν στο ίδιο στυλ. Η μόνη προϋπόθεση ήταν να έχουν ένα τραγούδι, αυτό που είπαμε προηγουμένως, musical. Έτσι είχαμε να διαγωνιστούμε με παιδικές χοροδίες. Παιδικές, όχι παιδικές ό,τι να είναι, μουσικά σχολεία και σχολές φωνητικής. Μιλάμε για τέτοια.
0: Δουλεμένα στην ουσία.
1: Παιδιά από οδεία, από τέτοια. Ναι. Η καλύτερη χοροδία ελληνική που βραβεύτηκε, γιατί υπήρχε και τέτοια κατηγορία, ήταν από το μουσικό σχολείο Διονύσου. Με παιδιά, με μουσική κατάρτιση, και όχι παιδιά, και νέους, μεγάλους που συνεχίζουν. Υπήρχε πανεπιστήμιο, σχολή φωνητικής από την Πολωνία. Δηλαδή είχαμε να κάνουμε με πολύ σημαντικές χοροδίες, με πολύ δουλεμένες χοροδίες. 4 από την Ελλάδα και όλες οι υπόλοιπες, ήταν 26 όλες.
0: 26.
1: Όλες οι υπόλοιπες ήταν από το εξωτερικό.
0: Έχεις εικόνα από ποιες χώρες?
1: Ναι, έχουμε Εστονία, Πολωνία, Ρουμανία, Αγγλία, Βουλγαρία. Ναι.
0: Ναι. Έχετε πάρει μέρος ξανά σε...
1: Με τη μεγάλη χοροδία.
0: Παγκόσμιο, έτσι, διαγωνισμό.
1: Όχι παγκόσμιο, σε διεθνές, επειδή είμαστε μέλος της Interculture Foundation. Mm-hmm. Είχαμε λάβει μέρος 2 φορές. Μία στο Όλομουτς της Τσεχίας, που είχαμε πάρει και εκεί αργυρό μετάλλιο. Σε 2 κατηγορίες εκεί. Ήμασταν folklore και κλασικό ρεπερτόριο. Το 2003 και το 2005 που ήμασταν στην Βουδαπέστη. Αλλά με το μεγάλο σχήμα. Το μικρό σχήμα αυτό, η Voce Intonate, πρώτη φορά πήραν μέρος. Οι περισσότεροι δεν ήξεραν τι γίνεται σε ένα διαγωνισμό. Τα είδαν τώρα και ανταπεξήρθαν υπέροχα.
0: Και γυρίζετε με χαμόγελο, φαντάζομαι. Χαμόγελα.
1: Εννοείται.
0: Πολλά χαμόγελα.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Πραγματικά, νομίζω, ξέρεις, πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι με τη λογική ότι παίρνω μία διάκριση... Περισσότερο είναι η ικανοποίηση ότι δούλεψα όλα αυτά τα χρόνια και
1: εμένα
0: σε
1: η διαδικασία,
0: όλη αυτή την ομάδα. Ναι.
1: Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία. Γιατί άλλο να κάνεις μια παράσταση σε ένα φεστιβάλ απλό, όπου ναι, και εκεί θες μια διαδικασία καλή για να βγεις σωστά, αλλά δεν έχεις αυτό το τεράστιο άγχος που έχεις όταν θα μπεις μέσα και θα δεις ποιες άλλες χοροδίες συμμετέχουν και τι κάνουν οι άλλες χοροδίες. Mm-hmm. Οπότε κοιτάς να ανέβεις σε επίπεδα. Ένας διαγωνισμός ανεβάζει επίπεδα τη χοροδία.
0: Ναι. Δεν θα φύγεις από εδώ αν δεν μας πεις δύο λόγια για τη Δημοτική Χοροδία ξανά, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί, γιατί μισός αιώνας.
1: 50 χρόνια.
0: 50
1: ναι.
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημοτική χοροδία.
1: Αυτό το βραβείο της Βότσι νομίζω ότι ήρθε στην καταλληλότερη
0: στην στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι τα 50 χρόνια της μεγάλης χοροδίας.
0: 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μια ζωή ολόκληρη.
1: Μια και... ζωή και με πολλή δουλειά επίσης, με βραβείο κι αυτή, ένα χάλκινο και ένα αργυρό. Όχι λίγα πράγματα.
0: Και με σε ένα μαέστρο πόσα χρόνια.
1: 39.
0: 39. Δεν είναι και λίγα.
1: Δεν θα το έλεγες.
0: Ναι. Και με προκατόχους σου θα έλεγα εγώ σημαντικούς.
1: Σε αυτό το έτσι. Τμήμα, με αυτά τα άτομα, έτσι το σχήμα όπως υπάρχει, ήταν μόνο ένας. Ναι. Ήταν ο Γιώργος Σουχουλιάρας.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος ήταν και ο δάσκαλός μου.
0: Ναι.
1: Πιο πριν, ας πούμε ότι είμαστε η συνεχιστή ιστορία της Παπαστεφάνου που έχει φέρει τα Τρίκαλα
0: της Τερψυχώρης,
1: ναι, ναι. Τερψυχώρης που έχει φέρει τα Τρίκαλα στο επίπεδο που αναγνωρίζονται.
0: Ο Γιώργος Χουλιάρας, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος διόρθωσέ με ελληνιζιακά, το λέω για τους ακροατές που μας ακούν έτσι, με πια συνομιλώ στο ραδιόφωνο, ήταν και επικεφαλής της χοροδίας εμπορικής τραπέζης ή όχι?
1: Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Ήταν διευθυντής στην εμπορική τράπεζα τότε.
0: Α,
1: και συμμετείχαμε στα φεστιβάλ και σε όχι διαγωνισμούς, φεστιβάλ μόνο, που έκανε η εμπορική τράπεζα στην Αθήνα.
0: Ναι. Άρα στην ουσία ήταν ένας φορέας που αγαπούσε την,
1: ναι,
0: το χωριακό φεστιβάλ.
1: Βέβαια,
0: και
1: βέβαια. Η Εμπορική Τράπεζα έκανε καταπληκτικά φεστιβάλ εκείνη την εποχή και διαγωνισμούς.
0: Το ανέπτυξε όλο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα το πρώτο τραγούδι που είπαμε, το Weep Oh My Nice που είπα, προέρχεται από διαγωνισμό του φεστιβάλ Αθηνών που έκανε η Εμπορική Τράπεζα.
0: Ναι. Ναι. Να σου βάλω λίγο ένα δύσκολο ερώτημα. Δύσκολο, τέλος πάντων. Στηρίζεστε από το Δήμο?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Mm. Δεν έχω κανένα παράπονο απολύτως. Μας αγκαλιάζουν όλοι οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στα ηνία του πολιτισμού μας. Νομίζω ότι βλέπουν τη δουλειά που γίνεται, βλέπουν πόσο προσπαθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι εθελοντές. Εκεί που παλεύουμε ακόμη είναι στο να αλλάξουμε την αίθουσά μας. Γιατί εδώ και χρόνια, όταν έγινε το πνευματικό κέντρο του Δήμου, μας έβαλαν στο υπόγειο.
0: Σε ένα υπόγειο, ναι.
1: Το οποίο υπόγειο πλέον και με τη φθορά όλων αυτών των χρόνων, μετά τον Ντάνιελ και όλα αυτά, είναι εντελώς ακατάλληλο, ειδικά για φωνές. Με μούχλες, με υγρασία.
0: Και εσύ τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά που χρειάζεστε, έτσι, ακουστική και μονώσεις.
1: Αυτό ακόμα περισσότερο,
0: ναι.
1: Αλλά ας μην το βάλω αυτό,
0: ναι.
1: Έτσι, γιατί οι περισσότερες χοροδίες δεν το έχουν,
0: ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον έναν ευπρεπή χώρο που να αερίζεται. Mm. Προς το παρόν μας φιλοξενεί το Μουσείο Μάρκελου, και κάνουμε εκεί τις πρόβες μας. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια μεσαία λύση. Δεν είναι ακόμη ο χώρος στον οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται η Δημοτική Χοροδία Τρικάλων. Mm-hmm. Με όλη αυτή την ιστορία και τέλος πάντων με αυτά που θέλουμε και έχουμε όρεξη να συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Ναι. Μα και φαίνεται αυτό, έτσι. Πέραν των διακρίσεων ή όχι.
1: Ναι, νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια πήγαμε ξανά και πήραμε αργυρό μετάλλιο και θα προσπαθήσουμε να πάμε και σε άλλους διαγωνισμούς που να χτυπήσουμε και χρυσό. Γιατί όχι. Τα παιδιά της δωματίου έχουν.
0: Α, έχετε βλέψεις, βλέπω, έτσι.
1: Έχουμε βλέψεις, ναι. Γιατί βλέπω και είδα και όλα στο διαγωνισμό ότι έχουμε τις δυνατότητες. Γιατί να μην το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είχαμε λύσει και αυτό την αίθουσα, το χώρο μας, νομίζω ότι θα πετούσαμε.
0: Πες μας ηλικιακά το μικρότερο και τον μεγαλύτερο
1: στη
0: χώρο.
1: Δωματίου.
0: Ναι.
1: Στη δωματίου το μικρότερο άτομο είναι 24-25, και ο μεγαλύτερος γύρω στα 50.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, μπορείς να έρθεις. Εσύ είσαι 44.
0: Είμαι παραπάνω.
1: Όχι, μικρό παιδί. Δεχόμαστε πάντως. Δεχόμαστε νέα μέλη.
0: Ναι.

0: Λεμεσού, ναι, πώς λέγεται, Κουρίου, Λεμεσού Κουρίου. Θα πάμε μαζί με κάποιους υπεύθυνους από εδώ, από το Δήμο, και τους είχαμε φιλοξενήσει εμείς πέρυσι τα Χριστούγεννα, είχαν έρθει εδώ, μας καλέσανε να πάμε, θα πάμε να δούμε και εκεί. Πάντως, και μετά από φθινόπωρο που έχουμε δουλειά.
1: Ναι, ναι. Πάντως έχουμε διοργανώσει και εμείς ως Τρικαλά πολλά σημαντικά χοροδιακά φεστιβάλ.
0: Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο.
1: Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο και στη γειτονική Καρδίτσα, Δυτική Θεσσαλία, που έχει και αυτή πολύ σημαντικές
0: διακρίσεις
1: και πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Έχει μια πολύ ωραία χοροδία η οποία δημιουργήθηκε τον τελευταίο καιρό. Με φίλους έτσι συναδέλφους, είχαν εμφανιστεί τώρα τελευταία και σε μια παράσταση εδώ που έγινε. Πολύ καλά παιδιά, με πολύ κόσμο, και τους εύχομαι έτσι να προχωράνε και αυτοί έτσι και να έχουν και αυτοί πολύ καλή πορεία.
1: Ωραία. Ελένη Γιάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και ισανότερα και με το χρυσό, όπως λες, την επόμενη φορά.
0: Μακάρι. Θα το προσπαθήσουμε
1: γιατί,
0: τουλάχιστον.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: πολύ. Η Ελένη Γιάκα ήταν μαζί μας, η μαέστρος της Δημοτικής Χοροδίας Τρικάλων. Ανοιχτά μικρόφωνα εκπομπή που ακούτε από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων, η παραγωγή της εκπομπής. Για πολύ λίγα λεπτά ακόμα σας πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Τώρα με μοντέρνο τραγούδι θα σε αποχαιρετήσω, Ελένη. Δεν πειράζει, είπαμε τα ακούσω όλα εσύ.
0: Δεν πειράζει,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Για πολύ λίγο ακόμη μαζί σας. Πάμε λίγο να δούμε πρωτοσέλιδα πολύ γρήγορα των εφημερίδων

Πανελλήνιας Εμβέλειας που είναι ενταγμένα βεβαίως στο διαδίκτυο. Εφημερίδα Η Καθημερινή, στον αέρα επενδύσει 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Αυτό μας έλειπε τώρα. Εφημερίδα Τα Νέα, λήξη συναγερμού. Επιστρέφουν στη βάση του F-16 και Πάτριο. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εφημερίδα Απογευματινής, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εφημερίδα των Συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου και όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Ριζοσπάστης ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένος στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Σήμερα αυτό στην Βουλή. Και πάμε λίγο στον ελεύθερο τύπο. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα.

από τον Παναγιώτη Ξαντόπουλο και τον Βαγγέλη Βρούγαρη που ήταν στον ήχο. Και τον Αλέξανδρο Ζεώτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τον 2FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πλουτισμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα, όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, και στα Βορίζια, όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεκινήσει η υπόθεση. Όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φέρεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του, πήρε επικοινώνηση τηλεφωνικά με την διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού, ο 16χρονος μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελάς καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαν χθες στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβηστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας την ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνάζουν συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του τριμελούς εκδικητικού κακουργημάτου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους έξι οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές. Τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστέντες από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια καταρθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας, είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα ζητά η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν οι επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον Ευσύστο, το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων, το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα Σασάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο ή να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξοδο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος, ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν, όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως, να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο, προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει, μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς, Σκιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου, Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία, μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Κοπέλου, Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή την νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο Νότιο Πύλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθεία, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε, πάνω τη Χαλκιδική μέχρι και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους, γι' αυτό έγινε το λιευτικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του ήταν πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα με την αυτόφορη διαδικασία δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πελεμαίδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ, βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άνδρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις, την αντιπλέει μέσα στο νερό, βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άνδρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και στην ουσία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν ουσία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον οποίος επέφερε τις μαχαιριές, οι οποίες είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο, και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός στέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμένονταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς, και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να, έχουν, να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναείπαμε, ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα βασικά στελέχη, τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Ενδεχομένως με σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί διερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με πέτρες και με ξύλα έσπασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι, ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι ότι της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποίησης που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κ. Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι προβλήτες βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν, μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται, προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική εντοπία, η οποία και στους δύο Δήμους, αλλά και στο ροπέδιο δαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να κοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις, αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ούκαν αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο, και για τα δύο, η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, η Παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα τη Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτε, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ.
0: Μάλιστα.
1: Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικινού και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η διανάφηση των Σικίνων και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρίστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Φεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομωτινή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις 5 χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Βίκυ, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην Ιβρωτική. Βίκυ, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν.

0: ελληνικά εκστρατευτικά, το Βρετανικό εκστρατευτικό σώμα, που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει βήκε τον αγώνα απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στη ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ και Κέρκυρας ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφήξει και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες στη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανωδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι.
4: Ο καιρός.
1: Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και ας τεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει η επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους, για τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσμα, ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία, Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό, για να τον ακούσουμε.
3: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νομπέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η χώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
4: παράδειγμα.
3: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Δηδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας της ΕΑΣ από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που δίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδιών Patriot στο Δημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχει επίση για υπηρεσιακού, γιατί είμαστε στο Υπουργείο Άμυνα, μιλήσαμε νωρίτερα με στελέχη. Υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι, όπω μα έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθεία λόγοι απειλών και ούτω καθεξή, δεν συντρέχεται κανένα λόγο να συντηρεί και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στι βάσει του, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχία ή κάποιο φόβο σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συντρέχει. Δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα, συνδέεται μόνο με επιχειρηματικές καταστάσεις και γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως υπαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι, και γι' αυτό συμπληρώνουμε ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Πάτριοτ για επιχειρησιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταξαναθρέψουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο, παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, έτσι θέλω να κλείσουμε το ρεπορτάζ, και όπως είπαμε δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο, ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί, έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και το οποίο θα παραμείνει εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
4: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα εγγυσμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriots, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός ή ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ευνηδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ο εχθρός δεν θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σημαντικότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μια αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή, και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, με την τιμή να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, έχει ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα. Παραμένει πάντω με κέρδη έξω 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι η διεθνή τιμή σημείωνε ανάνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή τη ανωδική τάση, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση, η αναστολή προγραμματισμένη θεωρητική επίθεση κατά του Ιράν από τι ΗΠΑ. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη έχει αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, 4 με 5 λεπτά υψηλότερα. Και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρη, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
9: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
10: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2, από 2,10 πια.
9: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία, πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές, πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους, σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως ο Υπουργός σημείωσε, πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη τη διάθεση των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες ανέφερε του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς εργαζόμενους ιδιαίτερα νεότερους, με μια αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να διήχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται σημείο υποθυπουργός να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγα των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο ο κ. Μητσοτάκης θέσει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
0: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
11: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας, διότι όπως είπε κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί. Είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
0: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέροντα να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
13: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
0: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από το χωριό του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμηνευτικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί πέρα ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα πέντε χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια ας πούμε μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων, να επενδύουν στον φόβο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη, εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους αιρείς στη βασική πηγή εσόδων και των τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτή η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Air News, στην τηλεόραση του Air News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
16: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου ΣΕ που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
17: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη
15: προσμία αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια του όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγράφαμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονταν.
0: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
15: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια, όπως είπαμε, και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Και όλοι αναρωτιούνται πώς, από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγωνίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλυμο, Σφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
0: Και πιο πάνω έχουμε, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα. Αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
15: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή να νιώσουμε, και αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά. Υπάρχει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημα ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ. Με αμυστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδωξαν τα παιδιά σήμερα. Σε διάφορες περιοχές.
15: Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς
15: κυρίως. Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως και οι ηλικιωμένοι, και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας που λέει ο λόγος να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Air News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Air News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
18: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος,
19: Γλυφάδα. Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
18: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
19: Όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό?
18: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπασης που έχει στην πόλη μας, και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
19: ναι.
18: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
19: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση?
18: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Art News 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται το ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Art News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά φορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
20: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
0: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
20: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή πολιτικής γραμματείας κεντρικής επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Net News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και γενικά με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
22: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και συνεχίζουν και αυτή τις έρευνες.
0: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
22: αυτό
0: αυτή
22: που
0: η
22: είπα στην αρχή, ναι, ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια πράσινα της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
2: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, και ανάλογα τις παρετήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παρετηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά, ή όποια Νέα Αριστερά πλέον, ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες, να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Πρόεδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΙΚ ΝΙΟΥΣ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
3: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησιογιά, να τον ακούσουμε.
5: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
23: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους. Αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα. Μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News 15,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
4: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, το κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60%.
0: Είμαστε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας τάχτη, θα μας πει περισσότερο.

0: Από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν στην την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντας τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
1: Είναι εκεί ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
0: Πρόεδρος ακριβώς αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να φέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12 Γρηγόρη που έλυγε το αυτόφορο δεν είχε συλληφθεί ο κύριος Καραχάλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύστομη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χρυκλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
2: Ναι, είχαμε μείνει στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης. Δηλώσεις είχαμε και από τον Υπουργό Αμήντας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα εθνικής. Μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση. Αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση πολιτικής δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδίδεται πάντα ο τιμή στα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας για την αστική τάξη, δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο Ριούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
4: Από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72 δόσεις.
1: Γι' αυτό ρωτάνε.

0: Γι' αυτό ρωτούν.
1: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
0: Έντοκες οι δόσεις.
1: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά μπορούν να μπουν.
2: Τόσο πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
3: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
1: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
0: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος λέει. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του. Έτσι, μάλιστα.
1: Την εθνική σύνταξη. Περισσόρευση ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση. Ο καιρός.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ζωτικών της παράδοσης εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και η μετάδοση από τη Φωνή της Ελλάδας και 11 με 12 το βράδυ για τους βραδινούς ακροατές μας. Σήμερα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παρθενική του εμφάνιση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Καλώς μας ήρθες και εσύ από άλλα λιμάνια εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία. Άντε να γνωρίσουμε και άλλους ηχολήπτες σιγά σιγά εδώ στην παρέα των ξωτικών. Ξεκινήσαμε με ένα σκοπό της Αυγής, ένα σπουδαίο ντοκουμέντο. Εντάξει, ο ήχος δεν είναι τέλειος, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς ηχογραφείτε αυτά τα αποσπάσματα, αυτά τα διαμάντια που βρίσκουμε και ανακαλύπτουμε στο αρχείο μας. Αυτό το σκοπό της Αυγής που τον ακούμε πάντα στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες, εκεί που το ξεφάντωμα του πανηγυριού λαμβάνει τέλος και μαζεύονται όλοι μαζί για να τραγουδήσουν το καινούριο σκοπό που θα φέρει τη νέα μέρα. Μέρα μέρωσε. Εδώ η Δόμνα Σαμίου που έχει κάνει αυτή την ηχογράφηση αναφέρει ότι το λένε σφουγγαράδες της Καλύμνου. Γνωρίζουμε όμως πια μετά από τόσα χρόνια ότι δεν είναι ακριβώς φουγγαράδες αυτοί που το τραγούδησαν. Μας την είχε πει την ιστορία αυτή ο Κώστας ο Ακρίβος ο συγχωρεμένος. Ήταν μεταξύ των σφουγγαράδων και ο Κώστας ο Ακρίβος, ο οποίος ήταν τραγουδιστής, οπότε μάζεψε διάφορους η Δόμνα και είχε αυτόν τον τρόπο της να τους παρουσιάζει ως σφουγγαράδες. Θα μπορούσαν όμως να είναι και σφουγγαράδες και να έχει υποθεί πάνω στο πολύ κοπιαστικό αυτό επάγγελμα των σφουγγαράδων που χάνεται. Να συνεχίσουμε όμως και να συνεχίσουμε με έναν ικαριώτικο, έτσι όπως τον ηχογραφήσαμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο στο στούντιο ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Νίκος Φάκαρος μαζί με τους μουζίκαρους σε έναν ικαριώτικο. Το 2017 έγινε αυτή η ηχογράφηση.

Στην Κρήτη ήμασταν ναι, με ραμπελιώτικες κοντιλιές, με τον Κώστα Μουντάκη και τον Ευάγγελο Μαρκογιαννάκη στο Λαούτο, και μαντινάδες τραγούδησαν και τη Ρουκουνάκη και Κώστας Μουντάκης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και συνέχεια συνεχίσαμε με τον Κώστα Μουντάκη σαν το φτωχό πραγματευτή. Και να κάτεχα από περνάς, μια ηχογράφηση από το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής, τον Σίμωνα Καρά, αυτή η ηχογράφηση. Και κλείσαμε φυσικά με ερεθεμιώτικη σούστα. Εδώ στα ξωτικά της παράδοσης θα φύγουμε να πάμε στη Θράκη, στην Ανατολική Θράκη θα έλεγα, για να συναντήσουμε το Χρόνιο Ειδονίδη και μετά να μας βγάλει ο δρόμος προς τον Πόντο, γιατί σήμερα είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.

Κρύσανδος Θεοδωρίδης. Ήδη παστέλιο ζήσαμε από τα ειδόνια του Πόντου. Και πάμε να χορέψουμε κότσαρι με τον Γιώργο Αμαρίδη.

Μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, όπου εκατοντάδες χιλιάδες σφαγιάστηκαν και άλλοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους, πήραν το δρόμο της προσφυγιάς από τα μελανά σημεία του ελληνισμού, αλλά όχι μόνο, διότι αυτές οι μέρες μνήμης έρχονται όχι μόνο για να μας υπενθυμίσουν ιστορικά γεγονότα, αλλά έρχονται για να μας διδάξουν τι εστί μια γενοκτονία και να μας έτσι, να μπει SOS στην ανθρωπότητα ότι αυτές οι γενοκτονίες συνεχίζονται. Έχουν υπάρξει άπειρες γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των Εβραίων και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Λοιπόν, θα έπρεπε αυτές οι μέρες να μην είναι απλά ημέρες μνήμης ενός ιστορικού γεγονότος, αλλά ότι δυστυχώς αυτά τα γεγονότα συνεχίζονται. Θα συνεχίσουμε και θα... και κακώς συνεχίζονται και θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να κάνει κάτι γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα μυρολόι που μας έρχεται από τον Πόντο. Νάιλι, εκείνη τη μάνα, με την Γενοβέφα Μιχαηλίδου. Θα το ακούσουμε έτσι όπως καταγράφτηκε εδώ στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, με τον Στάθη Εφρεμίδη να τη συνοδεύει στη λύρα.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε ήδη σήμερα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε με ένα πυρίχιο και το Στάθη Εφρεμίδη στη Λύρα, αφιερωμένο σε όλους τους πόντιους, σε όλα τα εξωτικά της παράδοσης που μας ακούτε. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τόνισαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η Ολομέλεια έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τόσο σε ό,τι αφορά τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα αποσκοπήσει τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Φόρο τιμής από τη χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά έγινε στη σημερινή ημέρα μνήμης και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας, ενώ το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγία Σοφία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στην Καλαμαριά θα γίνουν εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των μαρτύρων του Πόντου, ενώ στις 7.30 έχει προγραμματιστεί λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ο κ. Γιουτίκας καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Όπως τονίζει, χωρίς αυτή τη σύνδεση, τα εκατοντάδες βαρέα οχήματα που εξέρχονται ή εισέρχονται καθημερινά στο λιμένα, καθώς δεν έχουν απευθείας πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο, διοχετεύονται στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 1.000 φορτηγά τη μέρα αναγκάζονται να κάνουν κύκλο και να χρησιμοποιούν το ήδη επιβαρημένο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Καλοχωρίου. να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Ο 37χρονος ύποπτος για το Μακελιό με απολογισμό 6 νεκρούς και 8 τραυματίες στη Νότια Τουρκία βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ο 37χρονος, οπλισμένος με τουφέκι, σκότωσε την 32χρονη εμβιαστάση σύζυγό του και άλλα 5 άτομα στην πόλη Ταρσού της επαρχίας της Μερσίνας. Εισέβαλε σε εστιατόριο της Ταρσού και ανοίγοντας πυρ σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Ξέρεις, ένα πράγμα που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι όταν τους έδινε στην μπάλα του μπάσκετ την πηγαίναν στο τμήμα για βόμβα, ξαφνικά να έχουν ενδιαφέρον για τον μπάσκετ, να ψάχνονται, να ρωτάνε. Μα δεν ρωτάνε.
1: Όχι, ρωτάνε. Για να μαθαίνουν. Όχι, με ειλικρίνεια ρωτάνε.
0: Δεν ρωτάνε ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό. Το παρουσιάζουν, το ξέρουν κιόλας.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, το παρουσιάζουν και κάπως έτσι, το ξέρουν. Δηλαδή λέει τώρα ο άνθρωπος που είναι στην κονσόλα και ο οποίος αντικατέστησε την αγαπημένη μας την Τυρούλα.
1: Και αυτός αγαπημένος είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και λέει ο Αποστόλης, ποια Μπουρκ. Πού να ξέρει τώρα ο Αποστόλης ότι η Μπουρκ έχει το ίδιο προπονητή της Εθνικής Γαλλίας εδώ και 5-6 χρόνια, μπορεί και περισσότερα να είναι, η οποία ομάδα χτίζεται και παίζει ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ εδώ και χρόνια, ότι κάνει πορεία στο EuroCup εδώ και χρόνια. Πού να ξέρει ο άνθρωπος. Το FIBA Europe Cup ήταν με την Braunschweig και την Oberhausen. Εντάξει, δεν ξέρει τώρα. Εδώ είμαστε όμως εμείς. Εδώ με τον Δημήτρη είμαστε εδώ πέρα να σε ενημερώσουμε σε οτιδήποτε θελήσεις, ό,τι πληροφορία θέλεις από ομάδες, από.
1: Πάντως και με την Μπουργκ όταν βρεθώ εγώ πάλι με 6 παίκτες θα παίξω μέσα. στην προσπάθειά μου να την κερδίσω, ρε φίλε. Θα βάλω και εκτοπαίκτη μέσα και δεν θα με πάρει χαμπάρι.
0: Όχι, καλό είναι αυτό.
1: Το έχω κάνει, το έχω κάνει.
0: Ξέρεις κάτι, στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς αυτό είναι τεράστια ευθύνη των μέσων. Για κάποιο λόγο τα μέσα καλλιέργησαν και κατάφεραν να επιβάλλουν στον κόσμο της πόλης μία απέχθεια για τον μπάσκετ. Σου λέω για ένα συστηματικό πόλεμο σε σημείο που το ποδόσφαιρο έπαιζε μια ομάδα άσημη, άσχετη κτλ. Και το αναδείκνυαν ως το μέγιστο θέμα και μπορεί να έπαιζε, και μπορεί να έπαιζε μια ομάδα μπάσκετ, ξέρω εγώ, με την Μπαρτσελώνα και να περνούσε σε επίπεδο αφιέρωσης ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί για ραδιόφωνο μιλάω και κατά κύριο λόγο, ως κάτι το οποίο είναι so what, και τι έγινε. Αυτό όμως επειδή έγινε συστηματικά και γινόταν επί χρόνια, είχε ως συνέπεια ο κόσμος σταδιακά να αποχωρήσει από τον μπάσκετ, γιατί συνήθισε να μην ακούει για τον μπάσκετ. Ήταν, ξέρω εγώ, θέμα οι επιδόσεις ενός 12χρονου παιδιού.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό τώρα.
0: Το έζησα, Δημήτρη.
1: Το ξέρω ότι το έζησε.
0: Δεν
1: ήταν, μόνο αυτό. Δηλαδή,
0: και αρπάχτηκαν οι ιδιοκτήτες.
1: Όταν ο αυτοκράτορας έτσι, ή η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ με Πρέλεβιτς και τέτοιο,
0: ωραία,
1: κάποια στιγμή έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και έπαψε ο αυτοκράτορας
0: πάρα
1: να είναι αυτοκράτορας.
0: Συνέχισε.
1: Και έπαψε η μεγάλη ομάδα.
0: Ναι,
1: και παρέπεαν και πάλευαν.
0: Παρέπεαν.
1: Κάποια στιγμή.
0: Παρέπεαν. Ωραία, λοιπόν. Αφού παρέπεαν. Εκεί, πάμε εγώ, λοιπόν να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
1: Εκεί, να το ολοκληρώσω μισό λεπτό. Εκεί, ωραία, μπορώ να δεχτώ κάπως το ενδιαφέρον να τονίσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Κολλάει και από δίπλα το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο βασιλιάς των σπορ.
0: Ναι, γιατί πήγαν υπέροχα οι ομάδες.
1: Όχι, δεν πήγαν υπέροχα. Απλά είναι λαοφιλέστερο.
0: Ο Άρης έπεσε το 96-97 και το 2005-2006. Ο ΠΑΟΚ φυτοζωούσε μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Παρέπε.
0: Όχι, φυτοζούσα, θα σου πω, μέχρι να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Εντάξει.
0: Με εξαίρεση.
1: Εντάξει, περίμενε, δεν παρέπει, αλλά με τις
0: προηγούμενες
1: τώρα.
0: Με εξαίρεση μια χρονιά.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι έκανα και με τον Θοδωρή Ζαγοράκη.
0: Με εξαίρεση μια χρονιά επί Θόδωρου Ζαγοράκη.
1: Εντάξει, εντάξει. Okay.
0: Τα μέσα από το 24ωρο πρόγραμμα που είχαν, βγάλε το μουσικό το μεσονύχτιο, από τις 18 ώρες προγράμματος που είχαν, μιλούσαν 17 ώρες και 30 λεπτά για το ποδόσφαιρο. Δεν αφιέρωναν καθόλου χρόνο στο μπάσκετ. Την ίδια στιγμή, στον Άρη θα σου πω, εντάξει, πρώτα, και θα σε πάω μετά και στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης έπαιξε 2 χρόνια στην Ευρωλίγκα, πήγε σε ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πήρε ένα κύπελο, πήγε άλλες 2 φορές σε τελικό κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, πήγε στο τότε EuroCup που είχε ομαδάρες πολύ καλύτερες από τις τωρινές, πήγε στην προημιτελική φάση, αλλά περνούσαν μπάι. Ο ΠΑΟΚ σας πληροφορώ ότι τη σεζόν 4-5 ήταν ο νούμερο 1 σε εισιτήρια, πρώτο σε μέσο όρο εισιτήριων, 4.500 εισιτήρια κατά μέσο όρο είχε, γιατί ήμουνα στην ΕΡ τότε και έκανα όλα τα ρεπορτάζ. Συστηματικά, Δημήτρη, ξεκίνησε το ότι δεν ασχολούμαστε με τα άλλα αθλήματα παρά μόνο αν έχουν μια grand επιτυχία, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, κάτι. Και το πώς πήγε πήγαν τα τμήματα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο βόλεϊ και στο handball, έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Γιατί το βόλεϊ δεν υπήρχε μέχρι να έρθει ο Σαββίδης. Ήρθε ο Σαββίδης, το χρηματοδότησε και πήρε τα πάνω του. Αλλά διαπίστωσε από τα μέσα αυτό το συστηματικό. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, το οποίο νομίζω ότι αν βάλεις τη θέση σου σε ιδιοκτήτη μιας εταιρείας η οποία έχει σκοπό να επενδύσει στον αθλητισμό μέσω διαφήμισης, θα το αντιληφθείς. Λέει λοιπόν ο ιδιοκτήτης, για ποιο λόγο εγώ να επενδύσω στο μπάσκετ του Άρη, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ του Ηρακλή, όταν θα ξέρω ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα διαθέσουν χρόνο για να διαφημίσουν, να προβάλλουν, αν θες, να προβάλλουν την προσπάθεια που κάνει αυτή η ομάδα. Σου το λέω αυτό, μου το πάνε και εταιρείες αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας, ούτε έχω εταιρεία. Αλλά θα προσπαθήσω να σου απαντήσω, γιατί έθεσες μια ερώτηση. Έτσι, για ποιο λόγο είπες να επενδύσω εγώ σε μια ομάδα την οποία δεν διαφημίζεται.
0: Δεν θα προβληθεί καθόλου.
1: Και δεν θα προβληθεί καθόλου. Αυτό δεν ήταν το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί, φίλε μου, αυτό για μένα είναι πολύ κοντόφθαλμο, αν το βλέπεις έτσι. Γιατί με 10 εκατομμύρια budget μπορείς να πάρεις τίτλο και η προβολή να έρθει από μόνη της μετά και να εκτοξευθείς.
0: Πάρα πολύ σωστά
1: με
0: μιλάς.
1: 10 εκατομμύρια. Εγώ που με δεν 10, είμαι επιχειρηματίας.
0: Άρα εγώ πρέπει να βάλω 10.
1: Εγώ που δεν είμαι επιχειρηματίας.
0: 10.
1: Στο ποδόσφαιρο τα 10 φτάνουν για να βγάλεις μία σεζόν πέμπτο-έκτος.
0: Τι λες, ποιος το λέει αυτό.
1: Έτσι.
0: Πώς θα βάζει ο Σαββίδης στον χρόνο. Βάζει παραπάνω από 10. Ο Μαρινάκης βάζει παραπάνω από 10.
1: Για να φτάσει στην ομάδα του πρωταθλήματος, πώς έβαλε συνολικά 10.
0: Ο Σαββίδης,
1: μήπως έβαλε 80.
0: Μισό λεπτό.
1: Μήπως έβαλε 90.
0: Καταρχάς είναι διαφορετικές οι αγορές. Ο Σαββίδης λοιπόν μέχρι στιγμής πόσα έχει βάλει, 150 εκατομμύρια στα 14 χρόνια. Πόσα λεφτά παίρνει το χρόνο.
1: Παίρνει κιόλας, δεν λέω. Το ερώτημα είναι. Σε γιατί... ποιο άθλημα μπορείς πιο εύκολα να φτάσεις. Σύμφωνοι, Αποστόλη, δεν διαφωνώ. Σε ποιο άθλημα είναι πιο εύκολα να φτάσεις να δημιουργήσεις μια ομάδα.
0: Οικονομική αυτάρκεια. Στην οικονομική αυτάρκεια να φτάσεις.
1: Όχι να φτάσεις στην οικονομική. Να χρηματοδοτήσεις ένα τίτλο, ρε παιδί μου, να πεις ότι εγώ θα πάρω τίτλο με τα λεφτά μου.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Που είναι πιο εύκολο.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Ξεκινώντας από το ελληνικό. Έρχεται μετά το τέτοιο. Και ευρωπαϊκό. Πες ευρωπαϊκό.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Ευρωπαϊκό
0: θες 30 εκατομμύρια στο μπάσκετ.
1: Στο ποδόσφαιρο πόσο θες.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερα τα μεγέθη.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Για ποιο λόγο όμως είναι μεγαλύτερα τα μεγέθη.
1: Δεν το βλέπεις έτσι δηλαδή.
0: Όχι, γιατί
1: να πας να πάρεις το FIBA
0: γιατί στο ποδόσφαιρο,
1: Euro Cup.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο, αν μπεις στους ομίλους του Champions League, θα πάρεις 25 εκατομμύρια. Στο μπάσκετ δεν θα πάρεις φράγκο από την Ευρωλίγκα.
1: Σύμφωνοι. Αλλά να σου πω κάτι, τα 25 εκατομμύρια αυτό... που θα πάρεις, ναι. Πόσο θα πρέπει να έχεις δώσει για να σταθείς, για να περάσεις.
0: Τι για να περάσει, για ποιο λόγο.
1: Για να περάσει τη League Phase, ρε παιδί μου. Πόσα εκατομμύρια θα πρέπει να έχεις δώσει για να πάρεις τα 25.
0: Εξαρτάται, θα κάνεις το πρωτάθλημα. Είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος με του ποδοσφαίρου από το μπάσκετ. Το κακό είναι στο μπάσκετ έχει γίνει κλειστή λίγα και αυτό αυτομάτως σου περιορίζει το όραμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα μέσα θα ξεχάσουν τον αντικειμενικό του σκοπό. Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός? Να προβάλλεις τα αθλήματα. Αυτός είναι ο σκοπός σου. Ξέρεις ότι η ομάδα handball, θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση μετά τις 4:30,
1: ναι.
0: Δεν έχει γήπεδο.
1: Όχι.
0: Η ομάδα handball δεν έχει γήπεδο.
1: Η εθνική, μάλλον θέλεις να πεις.
0: Ναι, η εθνική ομάδα. Αυτό εννοώ. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό που λες έγινε συστηματικά και δεν μου το βγάζεις από το μυαλό.
1: Όχι, δεν
0: αυτό είναι προσωπική
1: εγώ
0: μου άποψη ότι έγινε
1: έτσι,
0: και στοιχηματικά. Γιατί πολύ απλά μπήκαν οι στοιχηματικές εταιρείες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα έσοδα των μέσων ενημέρωσης, των αθλητικών μέσων ενημέρωσης. Στοίχημα ως επιτοπλίσω σημαίνει ποδόσφαιρο. Άρα θα αφιερώσουμε μεγαλύτερο χρόνο.
1: Αυτό που λες δεν με βρίσκει.
0: Θα αφιερώσουμε χρόνο να αναλύσουμε την
1: Braunschweig
0: και την Oberhausen. Εντάξει, θα αναλύσουμε 10 λεπτά αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να πάει ο κόσμος να ασχολείται με το. Πώς το λένε,
1: ναι.
0: Με το κουμάρι, μπράβο. Με το κουμάρι που λέγει μια ψυχή.
1: Πάντως αυτός ο τρόπος έκανε.
0: Δηλαδή, γιατί θα πρέπει ο Μιστακίδης. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί θα πρέπει ο Μιστακίδης να βάλει με το καλημέρα 15 εκατομμύρια για να ασχοληθούν μαζί του. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο. Πόσα βάζει ο Μπέο στο Βόλο και ασχολούνται με το. Άλλο σου λέω. Πόσα βάζει ο Μπέο στο Βόλο και ασχολούνται μαζί του.
1: Τι στόχευση έχει ο
0: Έλληνα. Πόσα βάζει ο Πρίτσα στην Κηφισιά και ασχολούνται μαζί του. Αυτό θέλω να πω.
1: Θεωρείς ότι υπάρχει η ίδια συνολική ενασχόληση με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, άρα με τον Τέλη Μιστακίδη, με το ποδόσφαιρο της Κηφισιάς, άρα με τον
0: Όχι,
1: κύριο Πρίτσα.
0: Όχι, άλλο σου λέω ότι στον μπάσκετ, όπως πολύ σωστά το είπες, θα πρέπει ο άλλος να πάει και να βάλει ένα σκασμό εκατομμύρια για να ασχοληθούν λίγο τα μίντια μαζί του.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτό λιγότερο λέω. Το ποδόσφαιρο όμως.
0: Τι λιγότερα. Περισσότερα βάζω στο μπάσκετ από το ποδόσφαιρο. Γιατί στο ποδόσφαιρο θα πα... στο ποδόσφαιρο παίρνουν πολλά λεφτά λόγω των 5, παίρνουν περισσότερα λεφτά από τηλεοπτικά δικαιώματα. 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Βάλε και 1,5 εκατομμύριο το παραπάνω είναι πλέον από το ποσοστό του στοιχήματος. Βάλε και τις κεντρικές χορηγίες. Γιατί νομίζεις ότι θέλουν να πάνε στη Super League? Γιατί έχουν εξασφαλισμένα έσοδα. Αν δεν είχαν αυτά τα έσοδα στη Super League, πίστεψε με, πολλές ομάδες ούτε καν θα σκεφτόντουσαν λοιπόν, να πάνε στο Super League.
1: Επειδή εγώ δεν το ξέρω και μάλλον το ξέρεις,
0: θα μου πεις αυτό έχει να κάνει με θέμα οργάνωσης βέβαια και εσόδων.
1: Εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος που βγάζει 50 εκατομμύρια budget κάθε χρόνο τα βγάζει γιατί είναι ο ρομαντικός άνθρωπος του μπάσκετ. Το ίδιο και η κύρια Αγγελόπουλη. Δεν βγάζουν χρήματα δηλαδή αυτοί.
0: Όχι, μέσα μπαίνουν. Ο Γιαννακόπουλος τώρα δεν μπαίνει
1: έχουν,
0: μέσα.
1: Ότι δεν έχουν νόρμες, ας πούμε, δεν έχουν δημιουργήσει τις καταστάσεις για να είναι αν μη τι άλλο η Σαβάρκα, η Σαπανιά.
0: Τώρα το κάνει ο Γιαννακόπουλος αυτό.
1: Εντάξει,
0: το πράγμα.
1: Άρα τι μιλάμε.
0: Ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό, την Ευρωλίγκα, ήταν η μοναδική του σεζόν που έβγαλε συν στον προϋπολογισμό του, παρότι τα έσοδά του περιορίστηκαν στα 8 εκατομμύρια λόγω της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός τώρα έγινε αυτάρκης οικονομικά μέσα από τις αλλαγές που έκανε στο γήπεδο και την αύξηση του εισιτηρίου. Οι υπόλοιπες ομάδες μπαίνουν μέσα. Και αυτός είναι ο λόγος που το NBA έκανε αυτό το μπάσιμο και υπήρξαν αυτές τις συνεντεύξεις και λέει: ελάτε εδώ ρε παιδιά, τι κερδίζετε, αφού δεν κάθε χρόνο ψήφω. Κάνετε λεφτά. Και έγινε βέβαια και η συνέντευξη που της Άλμπα Βερολίνου, η οποία αποχώρησε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Και τι έκανε λοιπόν και η Ευρωλίγκα, πήγε στους Άραβες. Του ζήτησε 70 εκατομμύρια, του έδωσε και το Final Four στο Αμπουντάμπι για να χρηματοδοτήσουν την Ευρωλίγκα και να μην μπαίνουν μέσα πολλοί ομάδες να είναι τουλάχιστον ελεγχόμενο. Γι' αυτό το λόγο βρήκε πρόσφορο έδαφος το NBA Europe για να μπει. Και έγινε αυτή η συμφωνία με τους Άραβες και εκεί κάπου τους κόπηκαν τα φτερά. Στο μπάσκετ μπαίνει βαθιά μέσα. Ανεξάρτητα όμως αυτό, εγώ λέω ότι και πάλι αυτό είναι το πρόβλημα του μπάσκετ, είναι θέμα δομής. Ας πρόσεχες, ας το έφτιαχνες καλά, ας φρόντιζες να πάρεις από την πίτα των εσόδων. Στο ποδόσφαιρο αναλογεί περίπου το 95-96%. Ας έπαιρνες και εσύ ένα μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Έσοδα από ποια, από τις στοιχηματικές ή γενικά?
0: Γενικά. Okay. Ας έπαιρνες λοιπόν και εσύ ένα καλύτερο κομμάτι. Ένα μάλλον μεγαλύτερο κομμάτι. Βελτίωσες και αναβάθμισες το επίπεδο ποιότητά σου. Το σέβομαι, το δέχομαι, αλλά δεν έχεις καταφέρει να πάρεις μεγαλύτερο κομμάτι. Και πάλι όμως αυτό δεν δικαιολογεί τα μέσα για αυτό το οποίο κάνανε. Λίγα μέσα. Η ΕΡΤ είναι το μοναδικό μέσο το οποίο δείχνει σεβασμό, επιδεικνύει σεβασμό σε όλα τα αθλήματα. Το τι αγώνες έχει μέσα στην εβδομάδα, μόνο στην ΕΡΤ θα το ακούσεις. Φεύγω από το γήπεδο την Κυριακή από το παλέ για να πάω στο σπίτι να δω τα play-off. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο, που σου είπα, είχα την μετάδοση.
1: Και το Παναθηναϊκό σπάω και το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Και έχω ένα σπορ. Ακούω λοιπόν την ένα σπορ και βγαίνει μια συνάδελφος η οποία λέει όλη την αγωνιστική δραστηριότητα σε κολύμβη, σε στίβο, σε χάντμπολ, σε. Ψάξε ένα αθλητικό ραδιόφωνο που θα πει αυτά τα πράγματα. Κανένα. Και είναι και άδικο για τα παιδιά αυτό. Και εμείς πολλές φορές, γι' αυτό πολλές φορές κάθομαι ψάχνω για να μην αδικήσω τα παιδιά. Μπορεί να έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη. Ας πούμε για το Σίσκο, δεν είπαμε. Που είναι λάθος μας. Που δεν είπαμε ότι κατέριψε και πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ. Απλά θα τον έχουμε συνέντευξη προσεχής ημέρες. Έχουν ξεχάσει το ρόλο τους. Νομίζουν ότι μιλώντας 10 ώρες για τον Άρη, 10 ώρες για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ή στην Αθήνα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, επιτελεί το δημοσιογραφικό σου έργο. Και έτσι κάποιες προσπάθειες παιδιών και αθλημάτων δεν προβάλλονται. Εγώ δεν είπα να πας κόντρα στο εμπόριό σου. Καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε χαζοί. Θα πας αυτό το οποίο πουλάει, αλλά δεν γίνεται και τους άλλους να τους έχεις εντελώς την απέξω. Αυτό. Τάπα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Όχι, θα σκάσω.
1: Καλά κάνεις.
0: Θα σκάσω.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Ναι.
1: Απλά εγώ βάζω τον αντίλογο λίγο.
0: Ναι, καλά κάνεις. Γιατί βάζοντας αυτό το πράγμα, θα μου πεις τώρα, γιατί με ρώτησε τώρα προχθές στο γήπεδο ένας φίλος μου, λέει για την Ευρωλίγκα. Ξέρεις ότι η Γενική Συνέλευση της Ρώμης το 2009 ψήφισε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος υπέρ της κατάργησης της τρίτης θέσης, της τρίτης ελληνικής ομάδας στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή τον μπάσκετ βγάλει και τα χεράκια του, έχει βγάλει τα ματάκια του μόνο του. Εντάξει. Όπως λέει και ο Γιώργος. Όπως λέει και ο Γιώργος.
1: Έβαλε όπως τα μάτια το είπε του και έβγαλε Γιώργος, τα χέρια λοιπόν,
0: έβαλε τα χεράκια του στα ματάκια του και τα έβγαλε. Εντάξει. Το έχει κάνει αυτό το μπάσκετ. Αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι, γιατί το είχαμε καταγγείλει εισαγωγικά τότε με το πώς πρέπει να λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης.
1: Λοιπόν,
0: ΠΑΟΚ τι έχουμε τώρα. Αποστολή, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, θα μείνει ο Λουτσέσκου. Πότε θα γίνει το ραντεβού.
1: Πότε οι ανακοινώσεις, πότε θα γίνουν.
0: Επιμένουν για Μπεσικτάς, θα πάει Μπεσικτάς.
1: Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι έτσι προβοκατόρικο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει να μπει ρήτρα σε αποχωρήσαντα, σε σπάσιμο συμβόλαιο δηλαδή, ότι δεν επιστρέψει για άλλη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Έχει μπει, βέβαια, και γίνει στο Λουτσέσκου αυτό το πράγμα. Είχε γίνει στο Λουτσέσκου και μπει ρήτρα για το ελληνικό πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, τι ακριβώς δηλαδή. Μου φαίνεται κάπως περίεργο.
0: Όχι, σου λέει να φύγει τώρα από μένα να πα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Λουτσέσκου ήταν η καψούρα του Μελισανίδη. Το καψούρα εισαγωγικά.
1: Εντάξει.
0: Τον ήθελε πολύ στην τεχνική ηγεσία τη ΑΕΚ ο κ. Μελισανίδη. Και είχε βάλει ο ΠΑΟΚ ρήτρα ότι δεν θα μπορέσει να πα στην ΑΕΚ. Και
1: στην υπογραφή νέου συμβολέου είχε βάλει αυτή τη ρήτρα.
0: Βέβαια.
1: Όταν θα έρθει, ας πούμε, μια ομάδα ή Μπεσίκτας, έτσι. Κάνουμε τώρα κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και σου λέει τι ρήτρα έχει, 7. Πάρτα. Εκεί μπορείς να του πεις ότι αν δεν πιάσει την Μπεσίκτας και σε απολύσει σε 3 μήνες. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα εμφανιστεί ως καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Άκου να δεις.
1: Του Ολυμπιακού της ΑΕΚ τυχαία, έτσι.
0: Όχι. Αυτό αφορά την. Να κάνουν τράμπα οι Μπεσικτάς με τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος μου λέει
0: δηλαδή,
1: ότι απολύεται. Ναι. Δεν πιάνει ρε παιδί μου από την Μπεσικτά και μένει ελεύθερος. Ναι. Μένει ελεύθερος να διαπραγματευτεί το μέλλον του παντού.
0: Σε αυτό το ενδεχόμενο, πολλές φορές οι ομάδες βάζουν ρήτρα ότι άμα θέλεις να δουλέψεις στην Ελλάδα, θα πρέπει να μου δώσεις εμένα 2 εκατομμύρια.
1: Ή να έχω τον πρώτο λόγο εγώ στην επιστροφή σου. Αν μπορεί να σε θέλω, να σε πάρω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό γίνεται στους παίκτες. Ας πούμε στην Ισπανία, να φανταστείς, δίνεται ένα διάστημα που έχει η ομάδα το δικαίωμα να ματσάρει την προσφορά της άλλης. Είσαι, ας πούμε, ο Μοντέρο, της Βαλένθια, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έχεις ένα συμβόλαιο. Και πάει η Μπαρτσελόνα και του δίνει, παρότι μένει ελεύθερος, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και υπάρχει όρος συμβόλαιο που λέει ότι αν εγώ η Βαλένθια ματσάρω την προσφορά της Μπαρτσελόνα και σου δώσω κι εγώ 1,5 εκατομμύριο, είσαι δικός μου. Και μετά θα πρέπει η Μπαρτσελόνα να μου δώσει εμένα ρήτρα για να σε πάρει. Η κάθε χώρα έχει τα δικά της, όπως στην Ιταλία παραδείγματος χάρη. Στην Ιταλία, ακόμα και να λύσεις ένα συμβόλαιο, πρέπει να πληρώνεις τον προπονητή ή τον παίχτη. Τον πληρώνεις κανονικά.
1: Είναι εντάξει, προφανώς. Ναι.
0: Μέχρι να βρει άλλη ομάδα. Αν βρει άλλη ομάδα, αυτομάτως.
1: Αυτό την αποζημίωση δεν το δίνεις εδώ σου ουσιαστικά. Ή παίρνει και την αποζημίωση και συνεχίζει να τον πληρώνεις. Αυτό είναι λίγο και κερατάς και δαρμένος που λέει και ο λαός.
0: Ας πούμε, ο Ματσόν, όταν έφυγε, ήταν στον Άρη. Πηγαίνει στην Ιταλία, στη Βίρτους, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Αντρέα. Δεν πετυχαίνει στη Βίρτους και είναι να έρθει στον Άρη. Και κάποιους μήνες τους έγινε μια μικρή παράταση για να πάρει και άλλη αποζημίωση από την Ιταλική ομάδα.
1: Τέλος πάντων, τώρα όλο αυτό ξεκίνησε με
0: αφορμή τον Λουτσέσκου. Τι θα κάνει την αποστολή ο Λουτσέσκου, θα μείνει τελικά ή όχι, τι λένε οι πληροφορίες σου. Θα έχει μια συνάντηση, λέει, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
1: Και αυτός.
0: Ναι. Δεν βλέπω πάντως έτσι. Οι Ιταλοί γράφουν ότι ότι Μπεσικτάς τον έχει μέσα στη λίστα.
1: Καραδοκή,
0: όχι, τον είναι. Σε μια λίστα 5 προπονητών είναι και ο Λουτσέσκου. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το καραδοκί είναι ότι τον έχω μιλήσει μαζί του και περιμένω να μείνει ελεύθερος. Και ότι γίνει βασική μου επιλογή. Δεν γράφουν ότι είναι βασική επιλογή. Βέβαια, τους Τούρκους σου έχω ξαναπεί, δεν τους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Στα αυτά τα οποία γράφουν. Αν το γράψει ο Σαμπουτσίουγλου, θα το δεχτώ. Γιατί είναι εγκυρότατος. Αν το γράψουν οι άλλοι, δεν έχω αμφιβολία για τους Τούρκους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Νιώθει ασφαλής, θεωρεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Αποστολής να φύγει ο Λουτσέσκου. Οπότε θα παντρευτείς και με Ιτέμε και Τζιόρα. Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι. Δεν έχω πρόβλημα να τους παντρευτώ. Απλά να μην τους έχω κάθε μέρα, ας πούμε, 90 λεπτά εκεί. Να τους έχω λίγο λιγότερο.
0: Με το Μητέ δεν έχεις το μεγάλο θέμα. Με τον Κετζιόρα έχεις. Με τον Κετζιόρα έχεις. Αν και για μένα το ξαναείπα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μητέ είναι καλύτερος από το Ράτσιτς. But the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck.
2: And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Με ζεύγος μοιράζει θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. Έρεται η ασυλία της ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στις 6.30 στην πλατεία Αγία Σοφία στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει το βράδυ σήμερα στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη αποκατάστασης ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου σε ετοιμότητα ο στρατός των ΗΠΑ. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του από πτώση σε γκρεμό. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εντάξει, διαπιστώνω έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Κρυφακούγοντας στη συζήτηση που είχε ο Δημήτρης με τον Αποστόλη, η οποία επεκτάθηκε και στον αριθμό των παικτών που πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι αυτό.
1: Και δεν είναι καλός.
0: Και στον αριθμό των βασικών ποδοσφαιριστών. Λέγεται ότι πλέον με την πίεση που ασκεί και ο Γιαννούλης στην Augsburg μπορεί. Εμείς έχουμε πει ότι είναι η πρώτη επιλογή, το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό αυτό. Η Augsburg ζητούσε ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων για τον Γιαννούλη. Συν το συμβόλαιό του, το οποίο είναι 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα για την πρώτη χρονιά, συν την αποζημίωση που θέλει η ομάδα, είναι στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Και προσπαθεί να μειώσει τις απολαβές ο Γιαννούλης, την αποζημίωση, με σκοπό να διευκολύνει την όλη κατάσταση και να γίνει πιο εύκολη ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Κατά τον Αποστόλη, πρέπει να πάρει δύο στόπερ.
1: Τρεις.
0: Συμφωνώ.
1: Τρεις στόπερ.
0: Μένει και Τζιώρα. Είναι ο Μιχαηλίδης. Άλλα δύο στόπερ τουλάχιστον. Τέσσερα στόπερ ξεκινάς.
1: Είπε και κάτι που το ξεχνάμε. Ο Κετζιώρα ήρθε ως δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Εμείς τον φτιάξαμε.
0: Ναι, και έπαιξε και στόπερ.
1: Την καριέρα του ως στόπερ στον ΠΑΟΚ την ξεκίνησε, ρε παιδί μου. Ίσως στον ΠΑΟΚ πρέπει να την ολοκληρώσει.
0: Αν λοιπόν πάρει το Γιαννούλη και μαζί με τον Μπάμπα, αριστερά καλύπτεται. Εντάξει.
1: Καλύπτεται. Σεζόν ο Μπάμπα φέτος έκανε φοβερή.
0: Και ο Κένι. Και ο Κένι, ρε φιλέ. Και ο Κένι δεξιά. Μπορεί να παίξει και αριστερά ο Κένι. Δεν παίξει αριστερά.
1: Ο Τέιλορ είναι αυτός που δεν έβγαλε.
0: Ο Τέιλορ έχει συμβόλαιο. Θέλει και αποζημίωση ο Τέιλορ. Θέλει και δεξί μπακ οπωσδήποτε. Άρα πήγαμε στους δύο στόπερ, έναν αριστερό μπακ και έναν δεξιό μπακ, πήγαμε στους τέσσερις παίκτες. Ο Σντόεφ λέει θα μείνει σε περίπτωση που μείνει ο Λουτσέσκου. Αν δεν μείνει λοιπόν ο Σντόεφ, θα πάρει παίκτη εκεί, γιατί έχει δώσει και 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρι. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον Ζαφίρι. Αριστερή πλευρά μπροστά. Φαίνεται πλέον.
1: Θέλει παίκτη. Βάλε έναν. Πέντε.
0: Θέλει.
1: Πέντε.
0: Πέντε. Για κουμάκι 5 εκατομμύρια δεν σκοπεύει να τα δώσει στην Κρούζα Ζούλ. Θέλει παίκτη.
1: Θέλει, έξι.
0: Έξι. Δεξιά όταν δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς υπάρχει το χάος. Εφτά.
1: Όχι. Μα...
0: Ναι, ο Χατσίδης, εντάξει. Ναι, σωστό, έχει δίκιο, ναι.
1: Έξι.
0: Έχει δίκιο. Μείναμε στους έξι. Τους άλλους δύο πού τους θέλεις, Αποστόλη μου, σε ποια άλλη θέση θέλεις? Α, θα φύγει και ο Πέλκας. Ο Ντεσπότοφ, παίζει δεξιά, ρε. Φιλιάζει τον Ντεσπότοφ. Τελείω δεν έβαλα καν τον Ντεσπότοφ. Εγώ άλλο ερώτημα θέλω να κάνω.
1: Παίκτη εφάμιλο του Γιάννη Κωνσταντέλια, θέλεις?
0: Άλλη ερώτηση. Ο Κωνσταντέλιας θα μείνει? Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Πέρσι, αν δεν έμπλεκε ο Μιστακίδης, θα είχε πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Εν ώψη της νέας χρονιάς, ο Κωνσταντέλιας θα μείνει ή θα παραχωρηθεί μετά από μια χρονιά στην οποία έκανε ωραία πραγματάκια στην Ευρώπη, τον είδανε σε παιχνίδια με πολύ καλές ομάδες όπως η Μπέτις, όπως η Λιόν, όπως η Λίλ. Δεν την είδα να δει να παίζει, δεν τον είδα να παίζει με χωριά, τον είδα να παίζει απέναντι σε πολύ καλές ομάδες όπως τη Θέλτα. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα ότι ο Κωνσταντέλιας θα μείνει ή αν έρθει μια πρόταση 30 εκατομμυρίων, λέω τώρα 25, θα το δέσει με μια κορδέλα και θα τον στείλει στο αεροδρόμιο για να αποχωρήσει. Γιατί αυτό είχε γίνει πέρσι. Έχουμε απάντηση σε αυτό?
1: Εγώ δεν έχω απάντηση σε αυτό, μόνο τέτοιο.
0: Ωραία. Μόνο, και συνεχίζουμε.
1: Μόνο το ποσό είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όπως θα λέμε λοιπόν για τον Άρη, θα πούμε και τον ΠΑΟΚ τώρα. Αν ο Κωνσταντέλιας δεν πουληθεί και με βάση τις επενδύσεις που έχει κάνει ήδη ο ΠΑΟΚ με Ζαφίρι, ποιο είναι το διαθέσιμο ποσό για μεταγραφές? Για 8 παίχτες. Λέω τώρα. Πάει για 8 παίκτες, γιατί δεν μπορεί να βρεις μόνο ελεύθερους, δεν είναι τόσο εύκολο. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός, ο μεταγραφικός? Γιατί και ο ΠΑΟΚ με τα ξεκαθαρίζει. Καλά τα Λουτσέσκου, καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει και ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι αντίστοιχο με τον Άρη, να ενημερώσει το κοινό του το τι πλάνο σκοπεύει να ακολουθήσει. Πάει για rebuilding, πάει για τι πράγμα? Υπάρχει το, από τους παίκτες που διαθέτει, ποιοι μπορεί να πουληθούν και ποιους έχει σκοπό να πουλήσει? Περιμένει αυτά τα κεφάλαια για να κάνει μεταγραφές ή όχι? Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή κάνουμε μια κουβέντα όλοι μας, η οποία είναι σε θεωρητική βάση. Δεν έχουμε στοιχεία να μας οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα.
1: Κάνε, φαντάζομαι ότι οι ανακοινώσεις που έχουν πει ότι θα γίνουν αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ωραία, τρίτη είναι σήμερα.
1: Ναι, θα δώσουν.
0: Και αύριο Τετάρτη. Τελειώνει οι τρεις μέρες κράτηση.
1: Τελειώνει η κράτηση. Ναι.
0: Τρεις μέρες κράτηση.
1: Να μένουν ελεύθερα τα παιδιά να φύγουν και να μπούμε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις. Που εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν. Παρόλο που θα ερωτηθεί, σίγουρα δεν νομίζω ότι θα πούνε τίποτα που να αφορά αμυγός το αγωνιστικό τμήμα, ας πούμε. Πιο πολύ θα είναι διοικητικά.
0: Που εγώ να σου πω, αν είμαι θέση του ΠΑΟΚ, δεν θα δίνω τρεις μέρες κράτηση. Όχι. Πότε έχει κανονίσει Δευτέρα, Δευτέρα. Κανένα πρόβλημα. Δευτέρα. Σας ενημερώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε επαφές με τους ατζέντιδές σας για την προσαρμογή της επόμενης χρονιάς, τον απολαμβό σας της επόμενης χρονιάς, με βάση την απώλεια των εσόδων της ομάδας. Το τι αντισκεί στον καθέναν θα σας το κοινοποιήσουμε εντός 48 ώρες στους μάνατζερ σας. Φυγέτε να περάσετε καλά, καλό καλοκαίρι με τις οικογένειές σας. Περιμένει το χαρτί. Τι παίρνεις εσύ, 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα, ωραία. Με βάση λοιπόν την απώλεια που έχω εγώ, θέλω αναπροσαρμογή.
1: Γιατί βάζεις ιδέες.
0: Αυτό θα κάνω εγώ. Μα το πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί. Θέλω αναπροσαρμογή και θα το προσαρμόσεις το 1,415. Δηλαδή θα έχεις 85.000 μείωση στο συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Σε όλους. Αυτό το πράγμα. Αυτό θα έκανα εγώ. Μπορεί να μην το δεχτείς. Κανένα πρόβλημα, δεν το δεχτείς. Μετά, στη συμφωνία για την επόμενη χρονιά, στο πριν, το πριν θα είναι μειωμένο. Ούτως ώστε αν δεν το δεχτείς με την πρώτη, θα το δεχτείς με τη δεύτερη. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που πανηγυρίζουν όλοι καλά τους έκανε, τρεις μέρες κράτηση,
1: όχι, φίλε, είναι λάθος. Και είναι και αστείο
0: είναι
1: για
0: λάθος.
1: Να πανηγυρίζεις.
0: Για μένα είναι λάθος αυτό το πράγμα. Και δηλαδή, συγγνώμη τώρα, λένε το για τους παίκτες. Εσύ σαν οργανισμός Δευτές που βάζει γκολ ως ντοεφ και δεν πανηγυρίζει. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι το έχεις αφήσει, το έχεις εγκαταλείψει το πράγμα. Το έχεις εγκαταλείψει. Φταίς εσύ ποτέ σαν οργανισμός. Αν ο παίκτης δεν ξέρει μια φίρμα που έχει παίξει στην ομάδα που αγωνίζεται αυτός, φταίς σαν οργανισμός που δεν το μάθες. Οφείλεις εσύ ως οργανισμός, είτε τώρα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης άλλες περιπτώσεις, ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, οφείλεις σαν οργανισμός να τους κρατήσεις, για να μην πω τη λέξη που είχε πει ο Ζαγοράκης, να τους κρατήσεις ζεστούς. Εσύ σαν οργανισμός απέτυχες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, έτσι το βλέπω εγώ, μπορώ να το βλέπω λάθος. Γιατί στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αυτό εμένα δεν μου άρεσε. Μπορεί να σου τραβώσει ένα παιχνίδι, να κάνεις ένα λάθος, να γίνει στραβή. Δεν γίνεται σε παιχνίδι που κρίνεται έξοδο στο Champions League να βάζει γκολ ένα παίκτη σου και να νομίζεις ότι βλέπεις ένα φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτο. Στον Άρη είχαμε κάνει θέμα που είχε βάλει ένα γκολ ο Μωρόν και δεν το είχε πανηγυρίσει. Και καθόμαστε, κάναμε θέμα γιατί δεν πανηγύρισε ο Μωρόν. Η γλώσσα του σώματος του παίκτη σου δείχνει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι και πώς αντιμετωπίζει και την ομάδα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο handball και στην εθνική ομάδα.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Η οποία εθνική ομάδα προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027. Μετά από 22 χρόνια, η προηγούμενη φορά ήταν στην Τινησία το 2005. Το παγκόσμιο το οποίο θα γίνει στη Γερμανία τον ερχόμενο Γενάρη. Και μαζί μας είναι ο coach της ομάδας, ο Γιώργος Ζαραβίνας. Συγχαρητήρια καταρχάς για την πρόκληση και καλησπέρα. Καλά είστε?
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Με συγχωρείτε, λίγο είμαι στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Έχει κάτι έκτακτο.
0: Με βάση τις δυνατότητες της ομάδας, αυτή η πρόκληση αποτελεί υπέρβαση ή είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο με βάση την ανάπτυξη της ομάδας?
2: Κοιτάξτε, αν το δούμε κάτι εντελώς στα χαρτιά, βάσει ονομάτων, βάσει προϊστορίας, είναι σίγουρα μια μεγάλη υπέρβαση. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχει γίνει στην Ευρώπη, ειδικά σε αυτή τη διαδικασία των προγραμματικών. Από εκεί και πέρα, εμείς τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα είναι να βρίσκεται, να έχει σταθεροποιηθεί κατά κάποιο τρόπο με τους αντιπάλους που ήταν στην ίδια δυναμικότητα, να έχει κάνει ένα βήμα και να κοντράρει και να κερδίζει αντιπάλους λίγο παραπάνω. Και στα τελευταία play-off με αντιπάλους πραγματικά από το πρώτο ράφι ήταν πάντα εκεί. Είχε κάνει πριν δύο χρόνια μία νίκη, γιατί τα έφερε τη ζωή του, και πριν δύο χρόνια στο τελευταίο play-off για το προγραμματικά από το παγκοσμίο. Είχαμε πάλι τους Ολλανδούς, αλλά τελικά λόγω του goal average. Γιατί είχαμε
0: ναι, για δύο goal, ναι.
2: Ζάνι, ναι. Και είχαμε χάσει εκεί με παραπάνω goal, πάλι ήμασταν κοντά. Και ήρθε τώρα, θα έλεγα, ένα επιστέγασμα μια προσπάθεια και μια συνέπεια που έχει η ομάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Μετήχε πριν δύο χρόνια στο Πανευρωπαϊκό, κάτι που είχε γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και τώρα καταφέρνει μετά από 1,5 χρόνο να μπορεί να συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα από το 2005 και μετά.
0: Εν τω μεταξύ, εσύ είστε ο μοναδικό ιδετικό Κρήκο, αν δεν κάνω λάθο, με την τελευταία συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά ω παίκτη, ναι. Τότε.
2: Ναι, τότε ήμουν παίκτη και τώρα είμαι σαν προπονητή.
0: Ναι, και τότε η Εθνική είχε κατακτήσει την πραγματικότητα την έκτη θέση. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες η έκτη θέση του 2004 ήταν επιτυχία, ναι. Αλλά νομίζω ήταν μεγαλύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ή όχι?
2: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, ναι, ήταν μεγαλύτερη. Πρώτον, γιατί πήγε στο παγκόσμιο σαν με πρόκριση κανονικά και όχι λόγω της συμμετοχής της.
0: Σωστό.
2: Και δεύτερον, γιατί είχε πετύχει μεγάλες νίκες τότε στο παγκόσμιο, είχε φτάσει στα ίσια να διεκδικεί ένα μετάλλιο. Για στις λεπτομέρειες θεωρώ τότε δεν τα κατάφερε. Αλλά ήταν πραγματικά εκείνη η διετία και ένα όνειρο. Ήταν μια μεγάλη ομάδα, μια Ολυμπιακή ομάδα, η οποία η πλειονότητα των παιχτών της τότε έπαιζε και στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Αν κλείσετε τα μάτια σας και ζητήσετε κάτι από το Θεό που να αφορά το handball, τι θα είναι? Και το ρωτάω αυτό γιατί διάβασα μια συνέντευξη του Πέτρου του Μπουκοβίνα, του αρχηγού της Εθνικής, ναι. Και δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, ότι η Εθνική Handball δεν έχει έδρα. Δεν έχει γήπεδο που να είναι των, ναι, ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
2: Κοιτάξτε, όταν εννοούμε δεν έχει γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δεν έχει ένα γήπεδο το να ταιριάζει στα μέτρα της. Σαφώς και υπάρχουν μεγάλα γήπεδα στην Αθήνα, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, δηλαδή το ΣΤΕΦ, τα άλλα γήπεδα,
0: ναι, ναι,
2: τα οποία για κάποιο λόγο, ή και μικρότερα γήπεδα θα έλεγα στο Λεκανοπέδιο, τα οποία δεν έχουμε πρόσβαση. Αυτό είναι ένας μεγάλος βραχνάς και είναι ένας βραχνάς γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και η καθημερινότητα της προπόνησης και το ότι η ομάδα αναγκάζεται και ξενιτεύεται να πάει ουσιαστικά έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να παίξει. Γιατί παίζουμε ή στη Χαλκίδα ή στην Κοζάνη. Ναι. Τους ευχαριστούμε κιόλας και πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί και μας έχουν φιλοξενήσει πολλές φορές.
1: Με ποια λογική σας λένε όχι? Δηλαδή, ποια είναι η δικαιολογία,
0: γραμμές, ας πούμε, να φτιάξει το γήπεδο.
1: Το παρκέ, ας πούμε, ναι, είναι... Ναι.
2: Δεν είναι το παρκέ. Είναι ότι γενικώς δεν είναι το παρκέ. Γιατί το Taraflex, αυτό που χρειάζεται να παίξουμε, είναι όπως το βόλιο, το οποίο στείνεται και ξεστείνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η πραγματικότητα είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και οι μεγάλες ομάδες μας, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, οι υπόλοιπες ομάδες, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα το άθλημα να αντιμετωπιστεί επίσης.
0: Ξέρετε, το λέτε τώρα αυτό.
2: Σημαίνει,
0: θα σας, ναι, το πω
2: είναι
0: γιατί.
2: Η εθνική ομάδα χωρίς γήπεδο δεν γίνεται.
0: Ναι, ένα συνάδελφος τώρα, εσείς μπορεί να το γνωρίζετε, ο Χρήστος Νάσκας, ο οποίος λατρεύει το handball και κάλυπτε πολλά χρόνια handball, μου είχε πει, άμα τύχει στην τηλεόραση και δεις έναν αγώνα στη Ρουμανία, σε άλλη χώρα, θα καθίσεις, θα δεις όλο το παιχνίδι γιατί θα το ερωτευτείς. Με βάση το γήπεδο. Και έτυχε αυτό, ναι, το πράγμα. Δηλαδή ήταν κάτι εντυπωσιακό. Που στην Ελλάδα είναι πολύ, πώς να το πω τώρα, πολύ παγωμένο, πολύ κρύο. Λόγω του ότι δεν είναι το γήπεδο κατάλληλο.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το handball είναι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το δεύτερο άθλημα μετά το ποδόσφαιρο. Ξεκάθαρα και είναι ένα γίνει το πρώτο άθλημα σάλας μακριά από όλα τα άλλα. Μιλάμε για πρωταθλήματα τεράστια τα οποία είναι με 15.000 θεατές, με 10.000 θεατές, με 20.000 θεατές. Ο τελευταίος. Mm-hmm. Ο τελευταίος, θα έλεγα, το τελευταίο Final Four που γίνεται στην Πολωνία, μιλάμε για 25.000 εισιτήρια κλπ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά ταιριάζει στον Έλληνα, πραγματικά είναι ένα άθλημα το οποίο έχει να δώσει πολλά στην Ελλάδα, είναι ένα άθλημα το οποίο πιστεύω ότι και στις μικρές ηλικίες όσον αφορά την πολύπλευρη κινητικότητα που χρειάζεται είναι ό,τι καλύτερο για τα μικρά παιδιά και από εκεί και πέρα στο τουλάχιστον τα αθλήματά τους. Νομίζω ότι πλέον έχει έρθει η ώρα να βρει το άθλημα μια μόνιμη έδρα. Δεν ζητάμε τεράστια γήπεδα, ζητάμε κάποια γήπεδα ώστε να μην είμαστε συνεχώς ξενιτεμένοι, θα έλεγα, να τρέχουμε μια φορά στην Καλκίδα, μια στην Κοζάνη και ούτω καθεξής.
0: Επειδή εδώ μεταξύ είμαστε ιδιαίτερης ηλικίας, για το handball παλιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι πρέπει να αντέξεις το ξύλο για να το παίξεις.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι, παλιότερα υπήρχε αυτή η αντίληψη, ναι. Εμένα όλοι οι φίλοι μου handball έπαιζαν από την αλήθεια. Όλοι οι φίλοι μου παίζαν handball.
2: Ναι. Έχει σωματική επαφή, αλλά ναι, όλες θα έλεγα οι επαφές είναι προκαθορισμένες. Mm-hmm. Πρέπει να γίνονται από μπροστά. Υπάρχει τρόπος που γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ αυστηρό με τα επικίνδυνα κλίματα, με τα επικίνδυνα χτυπήματα τα οποία είναι κατευθείαν αποβολές. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι. Παρόλο που υπάρχει αυτή η σωματική επαφή, το σεβασμό που υπάρχει μεταξύ τους αθλητές, ναι, και τίποτε δεν είναι παρεκκλήσει.
0: Τροποποιήθηκε αυτό προϊόντος του χρόνου, ε?
2: Δεν σας άκουσα.
0: Τροποποιήθηκε, λέω, αυτός ο κανονισμός προϊόντος του χρόνου.
2: Εννοείται. Και μόνο ένα κούμπιμα στο πρόσωπο να σας δώσω να καταλάβετε, έστω και κατά λάθος, μπορεί να επιφέρει κόκκινη κάρτα. Ακόμα, ναι, και αν είναι κατά λάθος. Καταλάβετε. Κάνει δηλαδή την αποβολή.
0: Ναι.
2: Είναι ένα άθλημα το οποίο και σέβεται την, θα έλεγα, τη σωματική ακαιρεότητα. Και ναι, μεν είναι σκληρό, όπως μπορεί να είναι και άλλα αθλήματα, όπως είναι το πόλο, θα έλεγα, μέσα στο νερό, το οποίο δεν είναι λιγότερο.
0: Το πόλο είναι το πιο βρώμικο άθλημα, αφήστε το.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα άθλημα το οποίο πραγματικά υπάρχουν κανόνες, είναι δυνατό άθλημα. Είναι ένα άθλημα το οποίο θα πρέπει πραγματικά να είσαι πολύ καλά γυμνασμένος αθλητής για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις, αλλά υπάρχει και ένα σεβασμός πρώτα στη σωματική ακυρότητα του αθλητή.
0: Δεν σας ρωτάω για το στόχο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια, κύριε Ζαραβίνα. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Γιώργος Ζαραβίνας, προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών του Χάντμπολ, η οποία εξασφάλισε πρόσκληση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2027. Κατάλαβες το γιατί το έλεγα? Τον άκουσε τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Τον άκουσε τον άνθρωπο. Μετά λες γιατί τα λέει. Α, ορίστε. Πόσοι ξέρουν τι γίνεται.
1: Πόσοι εμένα... ξέρουν το handball είναι το δεύτερο άθλημα πίσω από το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, εδώ μπορούμε να διαφορούμε λίγο, αλλά δεν χάλασαμε τις καρδιές μας. Αλλά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ο συνάδελφος του Χρήστος Νάσιας μου το έλεγε, ο οποίος χρόνια έκανε ρεπορτάζ handball. Χρόνια. Και έχει πάει και στο εξωτερικό και έχει δει παιχνίδια και μου λέει ότι τον πείραζα γολικάκι για το handball, εντάξει. Και μου λέει ότι είσαι άσχετος, δεν ξέρεις. Πάνε στο εξωτερικό, πάνε σε αγώνες handball του εξωτερικού για να μάθεις, να καταλάβεις. Και από περιέργεια, δεν λέω ότι πήγα, αλλά έψαχνα να βρω, ξέρεις, στα κανάλια, αγώνες handball. Φίλε, ήταν κάτι γήπεδα 15.000 θέσεων, δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Τσαμπιά, ε.
0: Ναι, δηλαδή... Και δεν έχει προβληθεί αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, όλο αυτό επηρεάζει το γονέα, το που θα στείλει το γιο του, την κόρη του, σε ποιο άθλημα. Και όταν ακούει για ποδόσφαιρο, και επειδή ο γονέας, οι περισσότεροι κάνουν το λάθος και βγάζουν τα σπασμένα τους και περιμένουν από τα παιδιά τους να κάνουν την καριέρα που δεν κάνουν οι ίδιοι. Και ακούνε ότι προβάλλεται συνέχεια το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Δεν δίνουν αξία σε αυτά τα αθλήματα. Ξέρεις για ποιο λόγο τώρα πήγαν σε αυτά τα αθλήματα? Ποιος είναι ο λόγος? Ο οπαδισμός. Γιατί σου λέει να τα έχω σε ένα άθλημα όπου θα είμαι ήσυχος, ότι δεν θα έχει φασαρίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης έχουμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, επειδή είπαμε για handball,
1: Στις γυναίκες.
0: Ναι, στις 6 ώρα το απόγευμα είναι ο δεύτερος τελικός στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει το 1-0 η ΑΕΚ στον πρώτο τελικό. Στις 6 ώρα το απόγευμα είναι ο δεύτερος τελικός των δύο ομάδων.
1: Το Final Four.
0: Ναι, στη Μίκρα. Ναι. Επειδή η έδρα του ΠΑΟΚ είναι η Μίκρα, γι' αυτό δεν το είναι. Ναι, ναι. Το έχουμε πολλές φορές. Είναι η Μίκρα η έδρα του
1: Το Final Four της Ευρωλίγκας είναι για το Σαββατοκύριακο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έτσι
0: ναι,
1: ναι. Τελειώνουμε.
0: Μετά. Θα πούμε και περισσότερα. Λέγεται στην Ισπανία ότι ο Πασκουάλ δίνει 400.000 ευρώ. Τώρα ο Πασκουάλ, Ντουμπάι, δίνει 400.000 ευρώ και βγαίνει από το σφαίρα. Λέγεται στην Ισπανία ότι ο Πασκουάλ δίνει 400.000 ευρώ. Τώρα ο Πασκουάλ, Ντουμπάι, δίνει 400.000 ευρώ.

0: Και λένε επίσης ότι ο Λάκοβιτς έχει κλείσει την Μπαχτσέ Σεχίρ, που ήταν ένας από τους προπονητές που τον είχε ο Άρης, ή θα ήθελε να περιμένει μια εβδομάδα ακόμα ο Άρης από το Λάκοβιτς. Ο Λάκοβιτς έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο Λούκα Μπάνκι, που επίσης ακούστηκε για τον Άρη, σήμερα μου είπε μια πηγή ότι πάει στην Μπασκόνια προπονητής. Ταμπελίνη δεν υπάρχει, δεν έχει τεθεί το όνομά του, δεν έχει πέσει στο τραπέζι για ουσιαστική κουβέντα για τον Άρη. Οπότε θα περιμένει τώρα την τελική απόφαση από τον Βασίλη Σπανούλη, ξέροντας βέβαια ότι οι πιθανότητες, ποιες είναι μάλλον οι πιθανότητες, και ταυτοχρόνως έχει και μια άλλη περίπτωση την οποία συζητάει.
1: Ψάχνει παρόλο, έχει συμβόλαιο, δεν έχει ο.
0: Ποιος?
1: Προπονητής του Άρη.
0: Ο Μίλησιτς.
1: Ο Μίλησιτς.
0: Ναι, αλλά αναγνωρίζεται με την δουλειά που έχει προσφέρει, αλλά δεν είναι η βασική επιλογή. Για να μείνει ο Μίλησιτς, θα πρέπει να κλείσει αρνητικά η υπόθεση του Σπανούλη, να κλείσουν αρνητικά άλλες δύο υποθέσεις προπονητών και μετά θα πάει στο Μίλησιτς. Και ενώ έχουν κλείσει.
1: Οι άλλες δύο υπάρχουν ονόματα πίσω από το της. Όχι, ονόματα.
0: Του Λάκοβιτς που ήξερα, στο είπα, ναι, κλείνει την Μπαχτσέ Σεχίρ. Του Λούκα Μπάνκι που σου είπα, κλείνει μάλλον στην Μπασκόνια. Και υπάρχουν και άλλες δύο περιπτώσεις προπονητών. Μετά είναι ο Ιγκορ Μίλησιτς.
1: Είναι πολύ κάτω θεωρητικά.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν έκανε δουλειά στον Άρη, έκανε δουλίτσα στον Άρη, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνυπολογίσει όταν θες να ανέβεις επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, το ότι στα κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς έχανες 20-25 πόντους, είναι κάτι το οποίο λαμβάνει την υπόψη. Ο Άρης στα κρίσιμα παιχνίδια, είτε μιλάμε για τον αγώνα με τη Μανδρέσα, είτε μιλάμε για τον αγώνα με την Κλούζ, είτε για τον αγώνα με την Τζεντεβίτα στο Παλέ, είτε με τον ΠΑΟΚ που κρυνόταν η τετράδα, ασχέτως που το μείωσε μετά, είναι κάτι που υπολογίζει. Όταν γίνεται κάτι συνέχεια, δηλαδή αν συνέβαινε μια φορά, μπορεί να μην το υπολόγιζε στον βαθμό που το υπαλαμβάνει, που το λαμβάνει τώρα. Όχι, δεν είναι σύμπτωση. Δεν μια φορά είναι σύμπτωση. Όταν συμβαίνει κάτι κατ' επανάληψη, δεν είναι σε καμία περίπτωση σύμπτωση και πρέπει φυσικά να το συνυπολογίσει. Λοιπόν, πολιτική είδηση. Άρση βουλευτική ασυλία για τη ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η ολομέλεια τη Βουλή. Τώρα, εγώ δεν είμαι και ο καταλληλότερο για να το αναλύσω. 4.500 κόσμος, 4.500 φίλαθλοι της Φενέρμπαξε προβλέπεται να είναι στο Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, όπου ήδη τα μέτρα είναι δρακόντια. Αντιληπτό βέβαια το γιατί. Και επίσης οι Ισπανοί γράφουν ότι παρά τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Πασκουάλ, ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα αποστόλη. Γιατί γράφτηκε για αλλού ο Μάικ Τζέιμς μαζί με τον Κλάιμπερν και μαζί με άλλους. Λοιπόν, κλείσαμε. Αποχωρούμε.
1: Πού γράφτηκε?
0: Γράφτηκε. Για τον Μάικ Τζέιμς. Γράφτηκε τον Μάικ Τζέιμς. Ξέρεις ποιο είναι το κακό σε αυτά τα πράγματα?
1: Το κακό είναι ότι δεν ισχύουν.
0: Όχι.
1: Γιατί από ονόματα άλλο τίποτα.
0: Όχι, άλλο είναι το κακό, φίλε. Το κακό είναι ότι μετά την πληρώνει ο επόμενος. Δηλαδή αυτός που δεν θα αποκτηθεί αντί του Μάικ Τζέιμς. Που είναι το.
1: Αυτός που θα αποκτηθεί, ναι, αντί του Μάικ.
0: Ναι, καλά είναι δυνατόν από το Μάικ Τζέιμς εκεί, κάτι τύψα τον Αποστόλη, τα λένε αυτά. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην μίλησε ποτέ με τον Μάικ Τζέιμς, εντάξει. Ποτέ. Γιατί ξέρει το στάτους, θέλει να φύγει από την Ευρωλίγκα, το οτιδήποτε. Μετά όταν θα έρθει ένας άλλος παίκτης, αυτομάτως θα υποβαθμιστεί αυτή η μεταγραφή. 1-0 κάνανε οι Spurs επίσης στο NBA, 41 πόντι ο Γουεμπανιάμα. Στους τελικούς της Δύσης με την Οκλαχώμα. Για τη West Ham δεν σου είπα επίσης, για να κλείσουμε.
1: Κι άλλα.
0: Ότι αν υποβιβαστεί η West Ham, οι δημότες του Λονδίνου θα πληρώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί βάσει συμφωνίας χαμηλώνει το τίμημα για τη χρήση του γηπέδου, το οποίο είναι κρατικό της West Ham, και πρέπει να το καλύψουν οι δημότες του Λονδίνου.
1: Έχουν
0: το έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτό. Είναι Αποστόλη.
1: Και στο Βόλο ειδικά.
0: Το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Όχι, δεν λέω για το Βόλο, το έχουμε δει σε άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο ύστερα από απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για την μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για την στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από έντονες πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Με επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, επισημαίνει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα σε λίγες ώρες στην Κίνα προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Απείλησε όμως εκ νέου με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις του κατά του Ιράν. Αναστάτωση έχει προκληθεί από τις μεσημεριανές ώρες σήμερα σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής αλλά και στο παραλιακό μέτωπο εξαιτίας έντονης οσμής αερίου που διήρκεσε ώρες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή. Φοροτιμής από τη χώρα στους 353 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Ειδική αναφορά για τη σημερινή ημέρα μνήμης έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του Μνημείου της Πόντιας Μάνα στην πλατεία Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμένα της Θεσσαλονίκης και μιλώντας στον 102 FM ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπειρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Λίγες νεφώσεις θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
6: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
5: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
6: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
5: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
6: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
5: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Με ντύσατε birthday queen. Μου αφιερώνετε τραγούδια. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον 102. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη, για αυτή την έκπληξη και για τα χρόνια πολλά φυσικά. Τι αγάπη είναι αυτή, τι ωραία που περνάμε και ελπίζουμε και εσείς να περνάτε μαζί μας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε και σας κερνάμε και ωραία τραγούδια και την καλή μας τη διάθεση και την θετική μας την ενέργεια. Πιο πριν ακούσαμε Born to be Wild ή αλλιώς γεννήθηκες για την καταστροφή και ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή, δεν συλλογίστηκες τι πας να κάνεις. Αυτά λέει ο Μπιθικότσης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία στον 102 της R3. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαι η Τόνια Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά και στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα γιορτάζω, να σου πω πόσα γίνομαι ή δεν θέλεις να μάθεις. Τα 39 τα τελευταία πολλά χρόνια. Κλείνω τα 39 χρόνια, να ξέρετε, να γνωρίζετε. 19 του Μάη σήμερα, Τρίτη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου, είναι αυτό που λες τώρα θα βρέξει, μετά δεν θα βρέξει. Καλά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Εμένα με ντύσαν εδώ και birthday queen, έχω και την τιάρα μου, έχω βάλει και τα... τσιμπράγκαλά μου, έχω εδώ στο ληστή, δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορείτε να με δείτε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω στον Αγαμέμνονα, ο Μέμνον η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όσους έχουμε γενέθλια σήμερα. Φυσικά σήμερα 19 του Μάη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, είναι Παγκόσμια ημέρα Οικογενειακού Γιατρού. Και άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα 19 του Μάη του 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy τότε στο πάρτι γενεθλίων του. Λοιπόν, εδώ σας θέλουμε να μας πείτε έτσι που είστε και τι κάνετε. Θέλουμε και τις ευχές σας, γιατί όχι, μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228. Και τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή? Απλά πράγματα. Υγεία, χαρά και να περνάμε όμορφα, όπως λέει και για τη συνέχεια η Sherry Clow και Hit It. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για την έκπληξη. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ γιορτάζεις την Πέμπτη, 21 του Μάη. Έχεις τη γιορτή σου κι εσύ. Τα καλύτερα.

All I wanna do is have some fun. Αλήθεια είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη. Βουλγαρία, σου λέει, σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision και μετά μνημόνιο. Ευελπιστώ το τελευταίο να μην ισχύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να ευχαριστήσω φυσικά για τις ευχές και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο και την Νατάσα, το fan club μου και τον φίλο μου τον Λάζαρο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Γιορτάζουμε σήμερα και το φωνάζουμε. Κερνάμε μουσική, κερνάμε τη χαρά μας, κερνάμε τις ραδιοφωνικές μας αγκαλιές, οπουδήποτε μα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τρίτη, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αρχίζει και φορτώνει η Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα. Αναφορικά με τον καιρό, από χθες σας είχα πει να πάρετε ομπρέλα, τώρα μην με μαλώσετε γι' αυτό. Έτσι διάβασα, έτσι σας είπα. Βέβαια, βλέπουμε ο καιρός είναι άστατος, δηλαδή. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Στον Ομό λοιπόν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα είναι άστατος ο καιρός, το καταλάβαμε. Με βροχές, λέει, συνεχίζουν οι μετεωρολόγοι και μας τα λένε αυτά, και σποραδικές καταιγίδες και το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά για αύριο Τετάρτη και Πέμπτη βλέπω ότι δεν θα έχουμε ούτε βροχές ούτε καταιγίδες. Θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, και θερμοκρασία από τους 14 έως και στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μη σου πω ότι θα φτάσει και 25 βαθμούς την Πέμπτη. Βέβαια, η πρώτη πρόγνωση τώρα για το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο είναι λίγο έτσι δύσκολη, διότι μας λέει ότι θα έχουμε τις βροχούλες. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και επειδή καμιά φορά όταν έχουμε γενέθλια κάνουμε λίγο και τους απολογισμούς μας, βέβαια αυτούς τους κάνουμε και κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά και όχι μόνο σε γιορτές, σε γενέθλια κτλ. Σκέφτεσαι τι έχω κάνει, σκέφτεσαι τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, τι θα ήθελες να κάνεις, πώς θα ήθελες να πάρεις την πορεία της ζωής σου. Βέβαια, κάθε φορά που επιλέγεις έναν δρόμο, αυτόματα δεν επιλέγεις έναν άλλον, αλλά λέω και εγώ τώρα, για να επέλεξα εκείνον τον δρόμο, μάλλον εκεί με πήγαινε. What I've done για τη συνέχεια, Linkin Park, έτσι, ένα τραγούδι απολογισμού και αυτό, τι να πω, αυτό, όχι αυτό, εκτίμησης γενικότερα, έτσι, να σκέφτεσαι τι έχεις κάνει. Και ένα τραγούδι που μου το βάζει συνέχεια ο γυμναστής μου στο γυμναστήριο και μου λέει τρέχα, πάμε, πιο πολύ, πιο πολύ.

Η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, επειδή είπαμε σήμερα 19 του Μάη, Τρίτη, έχω γενέθλια και σκέφτομαι τι έχω κάνει στη ζωή μου. Τα σκέφτομαι, τα ξανασκέφτομαι και λέω, μάλλον αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, μάλλον πάλι τα ίδια θα έκανα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στάθη για τις ευχές. Χρόνια πολλά μου λέει με υγεία και ευτυχία. Να σε χαίρεται η Νατάσα και η Μαρία Βλαχοπούλου. Μόνο η Μαρία Βλαχοπούλου. Η Νατάσα έφυγε. Λοιπόν, και τι καντέμο που είμαι. Δεν έλεγα τους αριθμούς του Τζόκερ. Δηλαδή, με το που είπα ότι τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, αυτή τη στιγμή βρέχει στο κέντρο της πόλης του Τέστην. Ενδεχομένως θα έχει και περισσότερη κίνηση σε λίγο. Να στείλω και τις ευχαριστίες μου στο φίλο μου τον Κώστα, στο Viber, ο οποίος μου γράφει πάντα υγιής, δυνατή, ανεξάρτητη, όμορφη και ευτυχισμένη. Τι όμορφες ευχές. Όλοι αξίζουμε τα καλύτερα. 39 Queen λέει. Ναι, γιατί είπαμε, έχω κολλήσει αυτή την ηλικία. Birthday Queen, 39 χρονών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από μένα, γενέθλια έχει και ο Pete Townshend. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα, το βρετανικό θρυλικό συγκρότημα των Who. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε 19 του Μάη του 1945, σβήνει τα 81 κεράκια, να τα χιλιάσει. Έγραψε τραγούδια όπως το I Can Explain, το My Generation, Let Me Love Open the Door κτλ. Κτλ. My Love Open the Door. Έχει κερδίσει ο Peter Townshend ένα βραβείο Grammy για το άλμπουμ των The Who, Tommy, British Award το 1993, και το 2008 τιμήθηκε με το Kennedy Center Honors για την προσφορά του στη μουσική. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες και τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και θα συνεχίσουμε μάλλον με το My Generation και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύλησε πολύ γρήγορα και όμορφα το πρώτο ημίωρο. Σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια τον Κώστα, αλλά φυσικά και το φίλο μου τον Στάθη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. 6930 078 228. Περιμένουμε φυσικά και τις παραγγελίες σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα στην Κίνα για να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στους Αγίους Αναργύρους, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: γυνιοφόροι, ZZ Top, στην παρέα του άκουνα δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 1949, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος των ZZ Top, ο Dusty Hill, Τζο Μάικλ Dusty Hill κατά κόσμο, ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969, από τότε έχουν κυκλοφορήσει 18 studio albums, θεωρούνται ένα από τα πιο εμπορικά σχήματα στην Αμερική. Το όνομα του Dusty Hill, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των ZZ Top, γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Εντάξει, δημοφιλή τραγούδια των ZZ Top δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα πράγμα περίεργο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχεις και ήλιο, από τη μία έχεις και βροχή. Διαλέγεις και παίρνεις. Κίνηση έχεις λίγο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σε απασχολεί. Έλα εδώ στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είπαμε σήμερα γιορτάζουμε και το φωνάζουμε. Και πάμε σε κάτι πολύ όμορφο και εορταστικό που θα συμβεί αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο εκεί στη γειτονιά μου. Το μεγάλο φεστιβάλ Πάρε Αθηνούπολη 2026 είναι μια πραγματική παραμυθούπολη για παιδιά και για οικογένειες. Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Παραθηνούπολη 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδος για παιδιά έως 12 ετών, που θα γεμίσει εκεί την ακτή Αρετσού με χρώμα, με φαντασία, με δημιουργία και κυρίως με αμέτρητα χαμόγελα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, από αυτήν την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 του Μάη, η παραλία της Καλαμαριάς μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στο παιδί, με περισσότερες από 90 δράσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, καλλιτεχνικές παραστάσεις, διαδραστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια ζωγραφικής, ρομποτικής, μουσικής, ακροβατικά, εκπλήξεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν και μεγάλες σκηνές της Παρανηθούπολης, με συναυλίες, με χοροδίες, με θεατρικά, με χορευτικά δρόμενα, και μην ξεχνάτε, η είσοδος σε όλες αυτές τις δράσεις είναι ελεύθερη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το συγκρότημα των Ramones, διότι ήταν σαν σήμερα όταν είχε γεννηθεί πάλι ο Αμερικανός πρωτοπόρος της punk, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Τζόι Ραμόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2001. Οι Ramones συχνά. Ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Να ζήσεις.
0: Αχ, δεν το πιστεύω αυτό. Είμαστε στον αέρα.
2: Αχ,
0: δεν το πιστεύω.
2: Παντού να σκορπίζεις, γνώσεις το φως.
0: Είστε παλαβοί.
2: Και όλοι να λένε να μοιάζω φως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φυσήξω και το κεράκι.
1: Ναι. Πιο δυνατά, καλέ.
2: Μπράβο!
0: Ευχαριστώ πάρα
3: στον κόσμο
0: πολύ.
3: Ότι σήμερα όντως γίνεται 38, μπερδεύτηκε λίγο. Είναι από τις καλύτερες.
0: Μην
3: κλάψεις, θα σπάσεις το μακιγιάζ.
0: Δεν έχω μακιγιάζ, αγάπη μου.
3: Σωστό
0: και αυτό. Αφού είναι 38.
3: Ναι. Να ευχηθούμε. Δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό μεταξύ μας. Να εμείς αγαπάμε και δεν μας νοιάζει.
1: Αυτή την έκπληξη.
0: Μου ήρθε πάρα πολύ. Μου ήρθε πάρα πολύ έτσι ξαφνικό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ορίστε, καταλαβαίνει ο κόσμος και πόσο αυθόρμητοι είμαστε και πόσο ωραία περνάμε.
3: Μας την είπε ο κύριος Παναγιώτης Μανής, έτσι.
0: Γιατί μας την είπε ο κύριος
3: Γιατί
0: Μανής.
3: Γιατί ο κύριος αυτός ήθελε.
0: Αλήθεια, πάνω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχή. Υγεία και να σας έχω και του χρόνου εδώ κοντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι να πω μετά από αυτό. Να συνεχίσουμε λοιπόν με Ramones, με Pet Sematary. Ειλικρινά συγκινήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, τον Πάνο το Μανή, την Αλέκα την Κοκοζίδου, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη, όλους εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω και είναι λίγο φαϊνότερο, άσχετα αν έχει και ήλιο και βροχή αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ότι είμαστε έτσι μια πολύ όμορφη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε να έρθετε και στη δική μας την παρέα, στην οικογένεια, γιατί οικογένεια είμαστε το 102, και να περνάμε όλοι πολύ όμορφοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σαν σήμερα το 1973 ο Paul Simon κυκλοφορεί το single που μόλις ακούσαμε, το Kodachrome. Το τραγούδι θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, θα ανέβει μέχρι και τη δεύτερη θέση στο Billboard, αλλά θα μπει στη μαύρη λίστα πολλών ραδιοφωνικών σταθμών με την αιτιολογία ότι γίνεται έμεση. Η διαφήμιση καταλαβαίνετε και πού. Θέλω να ξαναευχαριστήσω, να άματα ευχαριστήσω τους συναδέλφους και δει τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανή, τον οποίο τον απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 10 εδώ στον 102 στην εκπομπάκλα Fade Out. Λοιπόν, έρχεται και το 10ο αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride. Κλείνει τα 10 του χρόνια παρουσία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καλεί τον κόσμο να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις. Η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου στις 5. Σήμερα λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τις ευχές. Πολύχρωμη μου λέει και αγαπημένη φίλη μου η Αθηνά. Θέλουμε τις ευχές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 6930 078 228. Και σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν αυτή την τραγουδάρα, το πρώτο του σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο Sultans of Swing. Ηχογραφήθηκε στα Basing Street Studios με κόστος τότε 120 λίρες.

Αχ, έχει πιαστεί το στόμα μου να γελάω και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, φίλε Σταύρο. Να είσαι πάντα γερός, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Όλοι γεροί να είμαστε, να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, ρε παιδιά, και λίγο να ανταμώνουμε και περισσότερο. Και λίγο είπαμε, να τα αφήνουμε και λίγο κάποια πράγματα να περάσουν. Πολύ λίγο είπα, αλλά να τα αφήνουμε και κάποια πράγματα να περνάνε λίγο. Να το πάλι το λίγο, ξόφαλτσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρίτη, 19 του Μάη, γιορτάζουμε σήμερα, σας έχουμε τρελάνει, έχουμε έτσι γενέθλια και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Τώρα τρώνε τούρτα, θα φάω και εγώ στο διάλειμμα, και τούρτα αγαπημένη, έτσι, με φράουλα και σοκολάτα. Λοιπόν, πάμε όμως και σε κάτι όμορφο που θα συμβεί επίσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα 97 χρόνια των λαϊκών αγορών γιορτάζονται την άλλη Πέμπτη, 28 του Μάη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, με την εκδήλωση One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Ένα διπλό πρόγραμμα που ξεκινάει το πρωί για τα παιδιά, αλλά συνεχίζει και το βράδυ με λαϊκό μουσικό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Όλα αυτά θα συμβούν στην πλατεία Αριστοτέλους 28 του Μάη, Πέμπτη, πρωί για τα παιδιά, αλλά συνεχίζει και το βράδυ με λαϊκό μουσικό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Όλα αυτά θα συμβούν στην πλατεία Αριστοτέλους 28 του Μάη,

γυναίκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1986 κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Show. Μάλιστα δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό ακριβώς, Let's Hammer. Το συγκεκριμένο αλμπουμάκι θα του χαρίσει δύο British Awards το 1987, το Best British Male Solo Artist και το Best British Video για το τραγούδι Sledgehammer. Με Sledgehammer οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, τρώμε λίγη τούρτα γιατί γιορτάζουμε σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: ακούσει έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση, έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία η Ολομέλεια. Έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος, ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, τονίζει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Ζεύγος Μοιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα φτάνει στην Κίνα ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την επίσκεψη Τραμπ προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν και κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει εκ νέου χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα απείλησε για άλλη μια φορά με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Φόρο τιμής στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των ποντίων από τη χώρα, η ειδική αναφορά στη σημερινή ημέρα και τήρηση ενός λεπτού σιγής έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Το θέμα συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σε μισή ώρα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ο κύριος Γιουτίκας καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και με το δικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος των ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη που κατηγορούνται ότι απέσπασαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 6. Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες. Και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχουμε αγκαλιά τραγούδια. Χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όσους σήμερα γιορτάζουν, όσους έχουν γενέθλια. Ντρίο Μπελκάντο από το 1996. Απόγευμα 3ης 19 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6. 22 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Όπως σας προαναφέραμε, γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε σήμερα πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα. Κάθε μέρα θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα. Σήμερα ακόμα περισσότερο. Οπότε 2-3-13-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, δεν έχουμε και πολλή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μόνο βλέπω ότι στα κόκκινα είναι η Καρόλου Ντιλ και γενικότερα βαίνουμε καλώς. Επίσης τώρα έβλεπα μεταξύ μας ένα βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές του μετρό εκεί στη γειτονιά μου στην επέκταση της Καλαμαριάς. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 29 Μαΐου αναμένεται να διακοπεί για περίπου 2 εβδομάδες η λειτουργία της βασικής γραμμής, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι απαραίτητες δοκιμαστικές διαδρομές. Ενώ όσον αφορά το πότε θα λειτουργήσει εν τέλει η επέκταση προς Καλαμαριά για το μετρό, μιλάω πάντα, αυτό αναμένεται να συμβεί προς τα τέλη Ιουλίου. Οψόμεθα λοιπόν, συνεχίζουμε με Happy Birthday πάλι, αλλά αυτή τη φορά διαστόματος Πλασίμπο από το άλμπουμ τους Never Let Me Go, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2022.

Σκοτεινό happy birthday από Πλασίμπο, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, διότι σήμερα, σαν σήμερα, 19 του Μάη του 1919, είναι και μια σκοτεινή έτσι ημέρα σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, στον Πόντο, ήταν η αρχή της τρίτης και πιο αιματηρής φάσης της γενοκτονίας των ποντίων που είχε ξεκινήσει το 1915. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης του Μάη ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Τιμώντας αυτή τη θλιβερή επέτειο, παρουσιάζονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ ειδικές εκπομπές, ειδικά podcast με μαρτυρίες, με διηγήσεις για τη ζωή των ποντίων, βιβλία αλλά και άλλα τραγούδια του Πόντου και όχι μόνο αυτά. Μεταξύ αυτών μπορείτε να ακούσετε και το νέο podcast της σειράς Ιστόρημα, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ. Εδώ είμαστε κι εμείς διαθέσιμοι, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε στο Άκου να δεις τον 102.3, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, 22 βαθμοί Κελσί. 22 βαθμοί Κελσί. Τι κατάλαβες τώρα, Κελσίου. Εσύ καλά είσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είμαστε και λίγο, καταλαβαίνετε κάπως. Μου κάναν και την τούρτα με την έκπληξη εδώ οι συνάδελφοι, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Κερνάμε, γιορτάζουμε και φυσικά επειδή μας ζητήσατε τραγούδι, δεν μπορούμε εμείς να μην σας το αφιερώσουμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Σταύρος, είπαμε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Είναι διαφορετικό, διότι μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την εκπομπή όλες οι μουσικές, όλα τα μουσικά είδη, όλα τα ακούσματα είναι όχι μόνο καλοδεχούμενα, τα θέλουμε κιόλας. Θέλουμε να μας θυμίζετε και τραγούδια και άσματα και μελωδίες και οτιδήποτε. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, ώστε να την κάνουμε μαζί και να περνάμε όσο μπορούμε όμορφα τα απογεύματά μας κάθε μέρα 5 με 7 το απόγευμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φέρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα εκδηλώσεις μνήμης στην πλατεία Αγία Σοφία στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Το Ισραήλ άνοιξε πύρ εναντίον δύο σκαφών που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δήλωσαν ότι τα μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για τις ευχές του. Όλοι καλά να είμαστε. Να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Δημήτρη που μου λέει χρόνια πολλά, πολύχρονη υγεία, τύχη και χαρές ευχόμαστε. Και τι ωραίο βιντεάκι με τον Κένζι, το σκύλο σου είναι αυτό. Τι ωραία που περνάτε εκεί στην παραλία, στη θάλασσα. Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου μέσα από την καρδιά μου. Απόγευμα Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη, είπαμε γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε, θέλουμε να σας κεράσουμε τραγούδια και την αγάπη μας. Και μόλις νωρίτερα ακούσαμε Madonna και Into the Groove, πάλι ένεκα της ημέρας, διότι σας λέγαμε ότι το παγκόσμιο κύπελο του 2026, δεν θα πω Μουντιάλ, αλλάζει εποχή με ένα μοναδικό half-time show με Madonna, με Shakira, με BTS. Θέλει να ανταγωνιστεί έτσι ένα half-time show τύπου Super Bowl. Οπότε οι διοργανωτές για πρώτη φορά, σου λέει, υπόσχονται ένα θέαμα που θα γράψει ιστορία. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου και μάλιστα ο πρόεδρος της FIFA, σου λέει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, χαρακτηρίζει όλο αυτό το event μια έτσι πολύ ιστορική στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο αποκτά πλέον μια διαφορετική, σου λέει, διάσταση, μια νέα ψυχαγωγική διάσταση που ενώνει μουσική, που ενώνει πολιτισμό, που ενώνει αθλητισμό. Από 11 Ιουνίου έως και 19 Ιουλίου, φυσικά πάντα από την ΕΡΤ1. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το Ριάμος, διότι σαν σήμερα το 2009 κυκλοφόρησε το 10ο στούντιο άλμπουμ της. Εμείς όμως θα ακούσουμε, είπαμε, είμαστε και λίγο αναποδούτσικοι, εγώ για μένα λέω, θα ακούσουμε το Josephine, το οποίο είναι πολύ γνωστό τραγούδι της Tori Amos από το 1999. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στα 6930-078-228, να στείλω την καλησπέρα μου και στα βασιλικά που μας ακούνε, στην κυρία Σούλα και στον κύριο Χάρη, και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420.

σε αντίθεση με το τραγούδι που λέει I Feel Nothing, μια υπέροχη μπαλάντα, διαχειρός Post Malone και Billy Eilish, αγαπημένο και λατρεμένο και φρέσκο και σπαρταριστό εδώ στα Άκου να δεις τον 102.3 αυτό το υπέροχο απόγευμα της Τρίτης 19 του Μάη, τα είπα όλα με μία ανάσα. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολλά και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές, τα μισά από αυτά που μου έχετε ευχηθεί να συμβούνε. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Με τη σειρά τα βάζω υγεία, τύχη και χαρά. Άντε ίσως υγεία, χαρά και τύχη. Πάντως τύχη, όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, χρειάζεται οπωσδήποτε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Λία που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν στην Αρμενία και μου λέει Dear Tonya, be happy and smile always. Πάντα με χαμόγελο. Και είπαμε όσες φορές και να μας πάρει η ζωή και να μας κατεβάσει κάτω, εμείς άλλες τόσες θα ξανασηκωθούμε πάντα με χαμόγελο, πάντα με θετική διάθεση, πάντα με αισιοδοξία, πάντα κοιτάζοντας το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο, παρότι προσπαθούν έτσι να μας τα επιβάλλουν αυτά λίγο, ξέρετε, τα πιο γκρίζα. Υπάρχει, είπαμε, το άσπρο, υπάρχει και το μαύρο, αλλά υπάρχει και το γκρίζο. Οκ, το δέχομαι. Αλλά εμείς κοιτάμε την ευχάριστη πλευρά της ζωής. Και επειδή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, πάμε να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τρίτης, 19 του Μάη. Εγώ έχω πάρτι, παρτάρω σήμερα, τα γνωστά. Έχω και άλλη τούρτα, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, δεν είναι μόνο αυτή. Ποια δίαιτα και ποια, μια Eurovision, μια τα γενέθλια, τελείωσε η δίαιτα. Αυτό ήταν. Η ομάδα Δουλτσινέα, η γνωστή αγαπημένη του Δον Κιχώτη, παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» εδώ στη γειτονιά μας, στο Art Box Φαργκάνη. Δύο μόνο παραστάσεις, χθες και σήμερα, χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, σε σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Ιακώβου, συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ. Η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα, φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση, την έφραστη θέση του ηθοποιού σε ένα κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να σκεφτούμε, γι' αυτό έλεγα πριν, ότι κάθε φορά που έχουμε γενέθλια, κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχει ο καθένας σαν ορόσημο στον εαυτό του, ότι κάθε φορά σκεφτόμαστε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας και τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας. Το θέμα είναι να είναι καλό το αποτύπωμα σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει σεβασμός στον ίδιο μας τον εαυτό πρωτίστως και μετά στο συνάνθρωπό μας. Θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες όπως αντιλαμβάνεστε. Art Box Φαργκάνη, σήμερα Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ξανά λέω, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, τύχη και χαρά και πιο ευχάριστα γενικότερα γεγονότα και πιο ευχάριστη διάθεση και λίγο όχι τόσα νεύρα και λίγο πιο πολύ ηρεμία και πιο πολύ χαρά και να ανταμώνουμε περισσότερο. Και φυσικά επειδή σήμερα είμαι μια birthday queen, το επόμενο τραγούδι μου το αφιερώνει ο Δημήτρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Subways, Rock and Roll Queen, γιατί είμαι και από αυτό.

Εκτός από μένα που είμαι birthday queen σήμερα, είναι και η Grace Jones. Γεννήθηκε σαν σήμερα 19 του Μάη του 1952, ή άλλοι λένε ότι γεννήθηκε το 1948. Δεν ξέρω. Ας πούμε ότι γεννήθηκε το 52. Δεν έχει σημασία. Εξάλλου η ηλικία είναι ένα νούμερο απλό. Ο χρόνος είναι έτσι πολύ σχετικός. Η Grace Beverly Jones, Αμερικανή Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια, σούπερ μοντέλο, μουσικός παραγωγός και ηθοποιός, έχει γενέθλια σε κάθε περίπτωση σήμερα. Γεννήθηκε στην Τζαμάικα. Σε ηλικία 13 ετών μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έχει κυκλοφορήσει 10 στούντιο άλμπουμς. Έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 18 ταινίες και φυσικά έχει τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια. Είναι πάρα πολύ γνωστή περσόνα. Είναι πάρα πολύ γνωστή και η φυσιογνωμία της και η φωνή της και τα πάντα όλα. Της ευχόμαστε εννοείται και αυτήνης χρόνια της πολλά, διότι μας ακούει εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.3. Και εννοείται ότι θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή που πέρασε πάλι σαν νεράκι πολύ γρήγορα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή με Grace Jones αυτή την εκπομπή. Αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και για τα γενέθλια και για τα πάντα όλα και για τις ευχές. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Σας θέλουμε εδώ. Θέλουμε έτσι και τις μουσικές σας επιλογές, θέλουμε και τις φωτογραφίες σας και τα μηνύματά σας και την άβρα σας και την ενέργειά σας να ενωθεί εδώ, να περνάμε πάντα πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου το νέο μου μότο είναι από το τραγούδι του Πάζη, του Χρήστου Πάζη, που είχε κυκλοφορήσει το 2003 Χαλαρά. Άνοιξε, σου λέει, το ράδιο, έρχεται άλλο αύριο. Κλείσε τον καημό στο πάτη, κοίτα τη δική σου πάρτι. Εγώ θα έχω πάρτι μετά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, χαλαρά κι ας μην έχεις και παρέα, εσείς έχετε εμάς εδώ. Χαλαρά θα έρθουν άλλα πιο ωραία, χαλαρά μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Ορίστε. Και εξάλλου μην ξεχνάς ότι la vie en rose, η ζωή είναι ωραία, άσχετα αν τα έχει με άλλους ή με άλλη, δεν έχει σημασία. Είναι η εκπομπή Άκου να Δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Συγγνώμη για σήμερα, λίγο σας τραλάναμε διότι έχουμε γενέθλια και το μεταδίδουμε έτσι και τη χαρά μας και την ενέργειά μας και τον αυθορμητισμό μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το birthday party που μου κάνανε εδώ, που χωρίς φυσικά να το ξέρω, surprise birthday party, και αυτά είναι τα πιο ωραία στη ζωή. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, δεν έχουμε πολλή κίνηση, αύριο δεν θα έχουμε θεωρητικά βροχές, θα έχουμε ωραίο καιρό και εξάλλου ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Μένετε συντονισμένοι στον 102.3, κατάφερα και τούδωσα και τούρτα, Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει, και μην ξεχνάτε, χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση, αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία.

0: Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους προς όφελος του πολίτη, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας κατά το χαιρετισμό που απευθύνει από το βήμα του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην αδιαβλητότητα των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, όπως επίσης και στην εξοικονόμηση εκατομμύριων εργατορών που έχει αποφέρει ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, επισημένοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα προς όφελος του πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ από τον διοικητή του φορέα Αλέξανδρο Βερβέρη, σηματοδοτώντας την είσοδο της κοινωνικής ασφάλισης σε μια νέα πλήρως ψηφιακή εποχή. Το νέο σύστημα συνδέει κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Γενικό Εμπορικό Μητρό, μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων, περιορίζοντας τα διοικητικά κενά και ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ο Ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. Οι διοργανωτές, ωστόσο, είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους. Φόρο τιμής από τη χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μέδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Και έρχονται εκείνες οι εκπομπές, φίλες και φίλοι, που ρωτάς από νωρίς τον εαυτό σου. Χωράει? Τι να χωρέσει? Η Μαρινέλα σε μία ώρα? Ούτε για αστείο. Είναι τέτοιος ο όγκος, όπως γνωρίζετε, των τραγουδιών της. Είναι τόσο μα τόσο μεγάλη η συνεισφορά της στο ελληνικό τραγούδι, που λες, απόψε να ξεκινήσουμε, ίσως το 15 Αύγουστο να καταφέρουμε να τελειώσουμε. Χάνω τον άντρα, αγαπώ. Από την άλλη, δουλειά μας είναι, φίλες και φίλοι, όχι να πετσοκόβουμε, προς Θεού, ποτέ δεν το κάναμε, αλλά είναι δουλειά μας να μιλάμε για μεγάλες μορφές και να φωτίζουμε τόσο τους εαυτούς μας, αλλά και τους αγαπημένους ακροατές και τις ακροάτρες με τη λάμψη τους, έχοντας πάντοτε κατά νου πως ο χρόνος κυλάει. Και σε αυτές τις εκπομπές, τις οποίες φιλοξενούμε ανθρώπους του πενταγράμμου, είναι αυτές οι εκπομπές που λες, όσο λιγότερα πεις, τόσο περισσότερα θα ακουστούν.

Οπότε τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι κάτι το εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο, φίλες και φίλε, το κομμάτι που αφορά τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Κάθε τι πρέπει να πέφτει στη στιγμή του, να δίνει τόνο, αν θέλετε, να περιγράφει ανθρώπους, να περιγράφει κοινωνίες, να περιγράφει καταστάσεις, αλλαγές. Κάνεις όμως αυτό που πραγματικά μπορείς προκειμένου να τιμήσεις έναν άνθρωπο, έτσι. Χαλιά που συντροφεύουν το λόγο, αλλά και τραγούδια φουλ της Μαρινέλα σήμερα. Καλώς ήλθατε, καλό απόγευμα στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και υπόσχομαι να μην πω σήμερα, φίλες και φίλοι, τη λέξη «μεγάλη επιτυχία» κάθε φορά που θα προλογίζω κάποιο τραγούδι ή θα μιλούμε μετά από αυτό για αυτό, διότι δεν μπορείς να πεις ότι το ένα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία από το άλλο. Ξεκινήσαμε με το «Σταλιά, σταλιά», όπως οι περισσότεροι από εσάς βέβαια καταλάβατε, μια πολύ μεγάλη... Είδατε, το συνήθιο όπως είναι, πήγα να πω επιτυχία. Θα το διορθώσω λέγοντας μία ακόμα επιτυχία της μεγάλης Μαρινέλας. 1968, η υπέροχη εκείνη συνεργασία του Γιώργου Ζαμπέτα και του Διονύση Τζεφρόνη. Ένα χρόνο αργότερα θα μας έρθει το δεύτερο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Ζωγραφισμένα στο χαρτί», σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχου Άκου Δασκαλόπουλου. Η Μαρινέλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, να και η ημερομηνία μας, στις 19 Μαΐου του 1938. Και το πραγματικό της όνομα ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου. Έλληνες πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, οι γονείς της, άνθρωποι που έφεραν μαζί τους την παράδοση και το ήθος μιας άλλης Ελλάδας. Ο πατέρας της, ο Γιώργος, δούλευε σε φούρνο και η μητέρα της, η Δόμνα, έκανε μεροκάματα από εδώ και από εκεί για να τα φέρει βόλτα η οικογένεια. Η Μαρινέλα μεγάλωσε με τα υπόλοιπα αδέλφια της την εποχή της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Στερήθηκε πολλά χρόνια, δύσκολα, αλλά πλούσια σε αγάπη. Ολόκληρη φαμίλια μαζευόταν συχνά γύρω από το γραμμόφωνο και τραγουδούσαν παρεούλα. Και ο πατέρας της προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά βήματα βάλς και ταγκό. Και αλήθεια είναι ότι η Κυριακή ακόμη πρωτοστατούσε στο χορό, αλλά και στο τραγούδι. Σκεφτείτε ότι ήταν μόλις 4 χρόνων όταν συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα», στην οποία τραγούδισε την φλαμουριά του Σούμπερτ. Και αυτό κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Λίγα χρόνια αργότερα θα διαφήμιζε τα καταστήματα ενδυμάτων Μέλκα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ παλαιός για να τα θυμάται. Λίγο πριν ενηλικιωθεί, με την ευχή των γονιών της, θα ενταχθεί ως ηθοποιός στο θίασο της Μέρις Λοράνς. Και εκεί θα πρωτοσυναντήσει μετέπειτα μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Σόνια Δήμου, τον Τζανετάκο. Τι συνέβη λοιπόν? Ένα βράδυ ο θίασος βρισκόταν στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στον Παλαμά, και η τραγουδίστρια του θειάσου αρρωσταίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί. Το ερώτημα που έπεσε είναι: υπάρχει κάποια που ξέρει απόξω όλα τα τραγούδια της παράστασης? Τα ήξερε η Μαρινέλα, φίλες και φίλοι, η οποία θα συγκλονίσει τους πάντες με τη φωνή της
σε σημείο να γίνει η βασική τραγουδίστρια του θεάτρου. Και εκεί θα γνωρίσει και μια σπουδαία χορεύτρια, την Ντέμπι Φιλοσόφου. Όλα έπαιξαν το ρόλο τους στη μετέπειτα πορεία της Μαρινέλλας. Γιατί το λέμε αυτό? Η Μαρινέλλα θα μαγευτεί από τις κινήσεις της Φιλοσόφου, κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κουνούσε τα χέρια της όταν χόρευε. Και πολλές φορές καθότανε στην κουίτα του θεάτρου και διχάζευε τη Φιλοσόφου να χορεύει, να κινείται. Χρόνια αργότερα, όταν η Μαρινέλλα θα γίνει μεγάλη τραγουδίστρια και θα μαγέψει πραγματικά με τις καταπληκτικές κινήσεις των χεριών της, είτε καθότανε στο παλιό κλασικό στυλ του πάλκου, είτε και όταν ξεπεράστηκε, θα έλεγε κανείς, η μόδα της καθισμένης τραγουδίστριας και πλέον η κάθε τραγουδίστρια σηκωνόταν και στεκόταν πίσω από το μικρόφωνο. Πάντοτε η ίδια έλεγε, σε πείσμα όλων αυτών που λέγαν η Μαρινέλλα βγήκε στο εξωτερικό και έμαθε χορευτικές κινήσεις, εκείνη πάντοτε απαντούσε πως όλα αυτά ήταν πρίκα από τα μπουλούκια και τα μαγικά χέρια της Φιλοσόφου. Παράλληλα με όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ξεκινά κάποια στιγμή την καριέρα της ως τραγουδίστρια. Πού λέτε? Σιγά και μη δεν στεκόμασταν εκεί, στο ιστορικό κέντρο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν τότε στη Νέα Ελβετία της αριστοκρατικής Χαριλάου. Προσοχή όμως! Ακόμη εργάζεται στο Πανόραμα στη Χαριλάου με το πραγματικό της όνομα, και εκεί θα διαδραματιστεί μια καθοριστική σκηνή στην μετέπειτα πορεία της. Στο Πανόραμα του 56 θα γνώριζε τον τραγουδοποιό Τόλι Χάρμα. Ποιος είναι ο Τόλις Χάρμας? Προσέξτε, θυμάστε στην ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» που η παρέα των λατερνατζίδων στέκονται σε ένα οικογενειακό γλέντι και σηκώνεται κάποιος μουστακαλής και λέει «Παίχτε μου το, είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω», και έρχεται μετά και η γυναίκα του που είχε 2-3 κιλά παραπάνω και τον τούχωσε και μία στην πλάτη λέγοντάς του «Άσε βρε που είσαι και άνδρας και θες να κάνεις το κέφι». Αυτός ήταν ο μεγάλος Τόλις Χάρμας, και η σύζυγός του βέβαια δούλευαν μαζί. Πάλι λοιπόν ο Τόλις Χάρμας και τι της λέει? «Άκου να δεις», λέει, «κορίτσι μου, είναι δυνατόν να σε βγάλουμε στο πάλκο ως Κική Παπαδοπούλου? Για τραγουδίστρια σε πήραμε στο μαγαζί, όχι για δακτυλογράφο». «Και πώς πρέπει να το κάνω?» θα απαντήσει εκείνη. «Τι θα αλλάξουμε δηλαδή?» Και λέει ο Χάρμας «Μαρινέλλα», εμπνεόμενος από το δικό του ομώνυμο τραγούδι. Το κουβάρι του μύθου μιας μεγάλης τραγουδίστριας αρχίζει να ξετυλίγεται, φίλες και φίλοι.

Σπανίως κόβουμε τραγούδια, φίλες και φίλοι, γιατί θέλουμε να ακούγονται μέχρι την τελευταία συγχορδία τους. Στο δρόμο για τους τίτλους επικαιρότητας έπρεπε να μπω στο δίλημα αν η Νίτσα Ελενίτσα, που ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά της Μαρινέλλας, θα κοβότανε λίγο και αν θα κοβόταν και το επόμενο τραγούδι, προκειμένου να στριμώξουμε το λόγο. Προτείνω αυτό το οποίο είχε ετοιμαστεί ως χαλί για το υπόλοιπο τρίλεπτο να παίξει κανονικά ως τραγούδι, προκειμένου να μην χαθεί καμία από τη σειρά που έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Στο φινάλε, κερδίσατε ένα τραγουδάκι παραπάνω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 5:20 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα διόδια των Μαλγάρων. Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα για πρώτη φορά

0: τοποθετήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 με Δελτίο Ειδήσεων.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, φίλες και φίλοι, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1938 στη Θεσσαλονίκη. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160, έχοντας σε αυτό το κεφάλαιο συντροφιά. Το πέλαγο είναι βαθύ έτσι ως μουσικό χαλί, πάλι συντροφιά με τον Στέλιο Καζατζίδη στην πολύ μεγάλη αυτή δημιουργία του Μάνου Χατζηδάκη. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην φίλη μας την Τατιάνα, στον Κωνσταντίνο και τη Μαρία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Αθήνα, πάντοτε τους αγαπούμε και τους θυμόμαστε, στον Ιωσήφ και εδώ και στην Κρήτη, στην Ειρήνη και στην αδελφούλα της τη Δήμητρα, στον φίλο μας τον Τηλέμαχο, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στα ξένα, πάντοτε το τονίζουμε αυτό, καλέ μου φίλε, μια γλυκιά αγκαλιά στην Κική, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Και θα φτάναμε βέβαια αναφισβήτητα σε αυτό το ντουέτο, σε αυτή τη γνωριμία, σε αυτό το γάμο, φίλες και φίλοι, έτσι. Αλλά προσέξτε, πρέπει να υπάρξει, να προϋπάρξει μάλλον μια γνωριμία σταθμός. Και ήταν ο Μπουζουκτσής Στέλιος Ζαφυρίου, ο οποίος Ζαφυρίου τα χρόνια εκείνη δούλευε και αυτός στο Πανόραμα. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις συστάσεις, γνώρισε την Μαρινέλα στον Καζατζίδη. Εκείνος γοητευμένος από την φωνή της, αλλά και από τις χορευτικές ικανότητες, της το τόνισε από την πρώτη και όλα στιγμή πως είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδά το λαϊκό τραγούδι. Ο Καζατζίδης της ζήτησε να γίνει το σεγόντο του, που λέμε και στη μουσική. Και βέβαια μαζί θα καταφέρουν να γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα ντουέτα της χώρας, αξεπέραστο για πολλούς μέχρι και τις μέρες μας. Από το κέντρο Λουξεμβούργο της Θεσσαλονίκης, επίσης πολύ μεγάλο κέντρο της εποχής, όπου έκαναν τις πρώτες τους επιτυχημένες εμφανίσεις, κάποια στιγμή κατεβαίνουν στην Αθήνα και από εκεί αρχίζει μια εντελώς ανωδική πορεία. Τραγουδούν τους καλύτερους συνθέτες της εποχής: Τσιτσάνη, Χιώτη, Παπαϊωάννου, Μιτσάκη, Ζαμπέτα, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Μπακάλι, τόσους και τόσους. Η Παπαγιανοπούλου τους δίνει το «Δυο πόρτες έχει ζωή». Ο Καζατζίδης από την πλευρά του γράφει και αυτός τραγούδια. Και την εποχή εκείνη επιχειρεί πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στην λαϊκή του ορχήστρα, αλλαγές οι οποίες θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι σηματοδότησαν γενικότερα τις αλλαγές των ορχιστρών στα διάφορα πάλκα και θα δούμε τι έγινε. Πλέον μιλάμε για τρία μπουζούκια, δύο βιολιά, πιάνο, ακορντεόν, μπάσο, δύο κρουστά και δύο κιθάρες.

άδικο όλοι αυτοί που έλεγαν ότι μαζί με την Μαρινέλα δημιούργησαν πλέον μια νέα σχολή στο λαϊκό τραγούδι. Το 1961 στο Κεντρικόν έρχεται μια άλλη μεγάλη στιγμή. Ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης συνεργάζονται με τον Καζαντζίδη και την Μαρινέλα. Τέσσερα τραγούδια του Χατζηδάκη, Αθήνα, Κουρασμένο Παλικάρι, Ο Κυραντώνης και αυτό εδώ, Το Πέλαγο Είναι Βαθύ, και έξι του Θοδωράκη από τον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία. Βράχο βράχο τον καημό μου, Σαββατόβραδο, Έχω μια αγάπη, Το Παράπονο, Ο Μετανάστης και το Ο Καημός. Όλα ερμηνεύονται με τρόπο μοναδικό από τον ντουέτο. Ο Χατζηδάκης, να σκεφτείτε, ακούγοντας τη Μαρινέλα να κάνει τη φούγκα στο Κουρασμένο Παλικάρι, την παρομοίασε με τη Μαρή Κανίνου. Την ίδια εποχή ο Τσιτσάνης δίνει τη Συνεφιασμένη Κυριακή στο τρίο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία Καζαντζίδης, Μαρινέλα, Λίδια, και τους επικροτεί για την υπέροχη ερμηνεία του πολύ μεγάλου αυτού τραγουδιού. Κανείς δεν μένει απ' έξω. Ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος τους δίνουν πολύ μεγάλα τραγούδια. Το «Άπονη ζωή», «Φτωχολογιά», σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το «Ποιος είναι ο δρόμος», «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός», σε στίχους του Χριστοδούλου. Από ένα σημείο και μετά, ο κόσμος που βρίσκεται στα ξένα για να εργαστεί, κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει υποφέρει στο μετεμφυλιακό κράτος, βλέπει στη μορφή του Καζαντζίδη το απόλυτο λαϊκό είδωλο. Η Μαρινέλα από την πλευρά της, με έναν τρόπο πάρα πολύ σεμνό, θα σταθεί δίπλα του και θα τον στηρίξει. Όλοι μιλάνε για την, τόσο για τον ίδιο, αλλά και για την παρτενέρ του Στέλιου με την υπέροχη φωνή. Θα κατέληγε στο γάμο. 7 Μαΐου ήταν του 64 όταν θα παντρευτούν. Θα χωρίσουν βέβαια το Σεπτέμβριο του 65. Καζαντζίδης αποφασίζει τότε να σταματήσει τις εμφανίσεις του στη νύχτα στα μαγαζιά, μια για πάντα. Αιτία, όπως θα υποστηρίξει ο ίδιος, οι απειλές που δεχόταν από τους ανθρώπους της νύχτας και ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κάποια βραδιά όταν ένα μπουκάλι πέρασε ξυστά από το κεφάλι του. Μαρινέλα, στα τέλη του 65, χωρίς τον Καζαντζίδη δίπλα της ως σύζυγο, προσπαθεί πλέον να σταθεί στα πόδια της, να ξεκινήσει μια προσωπική πορεία. Βέβαια, τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς οι πρώτες ηχογραφήσεις στη Μήνος, με συμμετοχή στο έργο Ανάστασης Ονείρων των Λεοντή και Παπαδόπουλου, δεν είχαν την επιτυχία που εκείνη θα ήθελε, προκειμένου να στηριχθεί ευθύς εξ αρχής στα πόδια της. Μολονότι βέβαια ήταν υπέροχα τραγούδια και πάρα πολύ ωραία τραγουδισμένα. Έτσι θα ξαναριχτεί στη δουλειά που θα λέγαμε, στα τραγούδια του Μαρκόπουλου, τα Παλικάρια, του Πλέσα το έκλαψα χθες, αλλά κυρίως έχει τη στήριξη του Κατσαρού και του Πυθαγόρα, όχι μόνο σε επίπεδο μουσικής, αλλά και ηθικά.

0: Αποχαιρετήσε με, θα έλεγε κανείς, κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι, την κοινή πορεία με το Στέλιο Καζατζίδη, τόσο πάνω στο πάλκο όσο και στη ζωή, με το «Έχω μια αγάπη» που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, 1961, σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη και μουσική Μίκη Θοδωράκη.
1: Κι αν η δική μου καρδιά πόνα.
0: Κόσμος της τέχνης βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν είχε ξεχάσει, δεν θα μπορούσε να είχε ξεχάσει πόσο μεγάλη ήταν ήδη Μαρινέλα, ε? Και σταδιακά θα έρθει στην προσωπική της πλέον πορεία μια πρώτη μεγάλη στιγμή που ήταν αναφυσβήτητα η συμμετοχή της τον 1ο Μουσικό Αύγουστο του 1966 στο Λυκαβητό, εκεί όπου υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θοδωράκη θα ερμηνεύσει το έργο «Λιποτάκτες», ενώ ταυτοχρόνως ηχογραφεί τη Φέδρα αλλά και την όμορφη πόλη σε στίχους Γιάννη Θοδωράκη σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Το 67 θα έρθει η σειρά του Γιώργου Ζαμπέτα με το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, το «Σταλιά Σταλιά». Εδώ τι είχε συμβεί? Αρχικά ήταν να πάει στη Βουγιουκλάκη το τραγούδι για τις ανάγκες μιας ταινίας, αλλά Βουγιουκλάκη δεν θέλησε και με το που το έμαθε η Μαρινέλα πηγαίνει και ζητά από τον Ζαμπέτα να δώσει σε αυτήν το τραγούδι. Ο Ζαμπέτας το έδωσε και η ιστορία απέδειξε ότι ήταν πραγματικά μια εξαιρετική επιλογή. Είναι βέβαια και η εποχή εκείνη κατά την οποία φεύγει από την Μήνος για να υπογράψει με την Polygram. Το τραγούδι θα γίνει η πρώτη μεγάλη προσωπική επιτυχία της στην μετακαζατζίδη εποχή. Ακολουθεί και η πρόταση του Γιάννη Δαλιανίδη στον Πλέσα να γράψει ένα τραγούδι, το είχε πει, διαφορετικό για το musical «Γοργόνες και Μάγκες», το οποίο βέβαια επρόκειτο να το ερμηνεύσει η Μαρινέλα, και ήταν το τραγούδι που χρησιμοποίησαμε για το πρώτο μας μουσικό χαλί, το θρυλικό «Άνοιξε πέτρα». Ένα τραγούδι που με τη σειρά του άνοιξε διάπλατα εκ νέου τις πόρτες στην Μαρινέλα για το ξεκίνημα της λαμπρής προσωπικής της πορείας. Κυκλοφορεί τον πρώτο της δίσκο 33 στροφών και μάλιστα είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες, συνολικά από τους πρώτους καλλιτέχνες που κυκλοφόρησαν προσωπικούς δίσκους 33 στροφών. Και αν σταθήκαμε μια φορά, και έτσι έπρεπε, φίλες και φίλοι, στον τρόπο με τον οποίο ο Καζατζίδης είχε αλλάξει τις ορχήστρες πάνω στο πάλκο, δημιουργώντας μια διαφορετική μπάντα στο λαϊκό τραγούδι, αξίζει πραγματικά να σταθούμε και στο γεγονός ότι η Μαρινέλα θεωρείται ως η τραγουδίστρια η οποία καθιέρωσε ένα καινούριο είδος τραγουδιού, το ελαφρολαϊκό, και ταυτοχρόνως ήταν αυτή που θα αλλάξει πάρα μα πάρα πολλά στη νυχτερινή διασκέδαση. Τι έκανε η Μαρινέλα? Η Μαρινέλα έβαλε θεατρικούς προβολείς στο χώρο όπου εμφανιζόταν και θα μεταμορφωθεί από την μυρολογίστρα του σινεμά και την τραγουδίστρια της καρέκλας μέχρι τότε, έτσι, σε μια φινετσάτη πλέον, λαμπερή στάρ της πίστας, με κοντοκουρεμένο μαλλί, με πάρα πολύ έτσι υψηλής αισθητικής ντύσιμο, παρουσιάζοντας ένα είδος θεάματος πρωτόγνωρο, θα έλεγε κανείς, για τα ελληνικά δεδομένα. Το θέατρο που ζούσε μέσα της, ο χορός που ζούσαν μέσα της, τα έβγαλε πάνω στο πάλκο που δεν ήταν πια πάλκο, είχε γίνει πλέον πίστα. Και βέβαια, όπως η παλαιότερη γενιά των καλλιτεχνών της είχε σταθεί στο δικό της ξεκίνημα, είχε έρθει η ώρα να σταθεί και εκείνη δίπλα στην τότε πρωτοεμφανιζόμενη γενιά του τραγουδιού της εποχής εκείνης. Γιατί το λέμε αυτό, το 70 θα πάρει δίπλα της τον Γιώργο Νταλάρα και θα τραγουδήσουν μαζί για τρεις ολόκληρες σεζόν. Θα πραγματοποιήσει περιοδία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και με τον Νίκο Ξανθόπουλο, και ταυτοχρόνως θα λάβει μέρος σε φεστιβάλ τραγουδίου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο με το τραγούδι του Κατσαρού, το ξέρετε, ή την Κυραγιώργενα. Και ίσως να μην το ξέρουν πολύ αυτό, αλλά κατακτά την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 38 χώρες. Δεν ήθελε και πολύ κάτι τέτοιο. Και γιατί το λέμε αυτό? Το 1971 το BBC και η Νανά Μούσχορη θα φιλοξενήσουν την Μαρινέλα Πότ ως την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια της Ελλάδος. Και τραγουδούν μαζί οι δύο κυρίες με τη συνοδεία του συγκροτήματος Αθηναίοι και του πρωτοεμφανιζόμενου τότε οργανοπαίκτη Θανάση Πολυκανδριώτη.

Τίποτα δεν είχε γίνει στην τύχη. Όλα ήταν υπόθεση της ανεπανάληπτης προσπάθειάς της να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στην τελειότητα, αναδεικνύοντας τον στίχο, τη μελωδία, με χίλιες δυο τεχνικές της φωνής της, με μια ανεπανάληπτη δεξιότητα στην κίνηση του σώματος και με μια χωρίς προηγούμενο μέθεξη μυαλού και ψυχής. Μια πραγματικά ανεπανάληπτη καλλιτέχνηδα στο είδος της, όπως θα πει και ο μεγάλος Μάνος Κατράκης στο ένθετο συλλογής με τίτλο 15 χρόνια Μαρινέλα. Το καταλάβατε πολύ έτσι, 1974. Μετά από το θρίλερ «Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα για πρώτη φορά στον διαγωνισμό της Eurovision» επιλέγει τη Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι που έχουμε συντροφιά ως χαλή, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου τον Κατσαρού Πυθαγόρα, το οποίο θα πάρει την 11η θέση. Τότε είχαν κερδίσει η θρυλική Άμπα. Η Χούντα θα πέσει και μεταξύ άλλων η Μαρινέλα προετοιμάζει τη μεγάλη έκπληξη, τη μουσική της συνύπαρξη με τον Κώστα Χατζή στον ίδιο χώρο. Κάτι που είχε αρχίσει να συζητιέται από το 70, αλλά που οι συνθήκες τότε δεν το επέτρεψαν. Το 76 λοιπόν η Μαρινέλα φίλη της μεγάλες πίστες και βρίσκεται στο πλευρό του Χατζή στην Μποάτ Σκορπιός στην Πλάκα και θα δώσω μαζί ένα μοναδικό ρεσιτάλ. Η Μαρινέλα χωρίς τις πολυτέλειες της πίστας που την ανέδειξαν σε μια πραγματική μεγάλη ντίβα, με ένα μικρόφωνο και τη συνοδεία του Χατζή και της κιθάρας του σύει πραγματικά με τη φωνή της στην Μποάτ και προκαλεί κάθε βράδυ το ασταμάτητο και αυθόρμητο χειροκρότημα του κοινού.

1971 σε ένα διαφορετικό έλαφρο λαϊκό τραγούδι. Σιγά μη δεν έπαιζε το να παίζει το τραζίστορ τα αμερικάνικα του 1978. Δεκαετία προσωπικής πορείας, επιτυχιών αλλά και συνεργασιών ήταν και εκείνη του 80, όπως για παράδειγμα στο δίσκο Ρίγκ τον Μπουγάτρη Πολίτη μαζί με την Τσανακλίδου και την Κανελοπούλου. Η Μαρινέλα θα γυρίσει στη δισκογραφική Μήνος μετά από 22 χρόνια, θα κυκλοφορήσει τον δίσκο Τολμώ. Και μια άλλη μεγάλη έκπληξη δεν θα αργήσει να έρθει, ήταν η πρώτη εμφάνισή της στο Ηρώδιο με την μουσική παράσταση «Γυναικών πάθη» σε σκηνοθεσία του Τσακίρη. Δομή το αποχωρικά του Ευρυπίδη που έχουν συνθέσει σύγχρονοι συνθέτες όπως ο Κουρουπός, ο Λεωτής, ο Κραουνάκης και ο Χριστοδουλίδης. Και αν υπάρχει κάτι που δεν θα ξέχασε ούτε και η ίδια, θα ήταν τα όσα έγραψαν οι New York Times μετά από περιοδία της στις ΗΠΑ στην αυγή του 21ου αιώνα. Γη είναι η μορφή με μεγάλη γκάμα που συναρπάζει και εκφραστικότητα που ταιριάζει σε ντίβες του θεάτρου. Πού να σταθείς και πού να περπατήσεις μιλώντας για την Μαρινέλα. Θεωρούσε καθήκον το να τραγουδά, προσοχή όμως εδώ έτσι, ένα γλυκό καθήκον και όχι ένα καταναγκασμό. Η αγαπημένη τραγουδίστρια θα υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό, επί σκηνής, το καθήκον, στο Ηρώδιο, την ώρα που τραγουδούσε στις 25 Σεπτέμβρη του 2004. Η μάχη ήταν πολύ σκληρή για να πει τελικά το αντίο στις 28 Μαρτίου του 2026. Και εμείς κλείνουμε από αυτή τη συνεργασία με τον Κώστα Χατζή, στην οποία προαναφερθήκαμε, κλείνουμε με το τραγούδι «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει».

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Οι δύο Πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και διεθνή αλλά και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Ο Ρώσος πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι η Μόσχα έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει στρατιωτικά drones από τη Λετωνία και άλλες χώρες της Βαλτικής, τις οποίες προειδοποίησε λέγοντας ότι το γεγονός ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίπεινα. Η εκπρόσωπος της Λετωνίας του Συμβουλίου Ασφαλείας απέρριψε τις δηλώσεις ως καθαρή φαντασία. Επιστροφή στα δικά μας, τα ύψη, πολιτική αντιπαράθεση, αίρετη ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη πέρι συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των ντεπών. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Φόρο τιμής αποτεί η χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε εξέλιξη εκδήλωση στην πλατεία Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 το βράδυ ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Πλήθος ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές και άνθρωποι όλων των ηλικιών ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από τις 6.30 το απόγευμα και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, ενώ το παρόν έδωσαν παραδοσιακά και εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ντυμένοι με ποντιακές ενδυμασίες. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε δύο άτομα που συνελήφθησαν στον Κοπανό Νάουσας τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του δημοτικού σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη 3 περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντας τους ελαφρυντικά. Αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η έφεση τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Ο ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε νεκρή πολική αρκούδα στο αρχιπέλαγο Σλάμπαρτ της Αρκτικής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το είδος θηλαστικού στην Ευρώπη. Το Κτηνιατρικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας ανέφερε ότι εντόπισε τον ιό και σε ένα νεκρό θαλάσσιο ύπο, επίσης στο Σλάμπαρτ. Ο εξαιρετικά μολυσματικός ιός της γρίπης των πτηνών εντοπίζεται σε όλο ένα και περισσότερα θηλαστικά στην Ευρώπη και σε νέες περιοχές, όπως στην Αρκτική, όπου μπορεί να έχει συνέπειες για τους ευάλωτους πληθυσμούς των ζώων και τα οικοσυστήματα, σημείωσε το Ινστιτούτο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βέλτιωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από

0: 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.
8: Έφερα τους μεζέδες.
9: Εν το τηγανίο τους μετέφερες. Του τέστην υπέπεσε εσύ τέτοιο σφάλμα!
8: Τι λέει?
10: Ποιος ξέρει.
9: Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες.
8: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη.
10: Λέει στο τηγάνι τους φέρατε.
8: Τι είπατε?
10: Στο τηγάνι λέει τους φέρατε.
8: Τι ωραία που τα λέτε εσείς.
10: Και εγώ τα λέω ωραία διότι...
8: Ωραίες!
9: Πήγαινε τους γρήγορα πίσω και μετέφερε τους εντός ποιατίων.
10: Έδυσε.
9: Από τον ενθουσιασμό της, του τέστην από τη χαρά της. Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας... Πάθατε τίποτα?
10: Τίποτα, απολύτως.
9: Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας, θα σας δώσω τη Μαρίνα για να ρίξετε μια ματιά στας περιοχάς. Του τέστην εδώ τριγύρω. Και μετά
10: θα καταβροχθήσουμε εσάς.
9: Τι ωραία που τα λέτε. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα.
10: Μια στιγμή, παρακαλώ. Μας ρίχνετε ένα του τέστην, το συνήθις οργανισμός μας.
9: Πολύ ωραία, σκορατάτσις, ωραία.
10: Θα το πνίξω αυτό, ναι.
11: Του τέστην συνεχίζουμε από εκεί που σταμάτησε το μια ιστορία θα σας πω του Θανάση Βικόπουλου, ο οποίος μας είπε τα πάντα για τη Μαρινέλα και εμείς είμαστε εδώ για να θυμίσουμε την ταινία Γοργόνες και Μάγκες, στην οποία η Μαρινέλα τραγούδησε το εμβληματικό τραγούδι Άνοιξε Πέτρα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα, αλλά αυτή ήταν η πιο γνωστή ατάκα από την ταινία. Εν το τηγανίο τους μετέφερες, του τέστην. Σε ταινία του 1968 του Γιάννη Δαλιανίδη, με τον κορυφαίο χρόνο Εξαρχάκο να κάνει τον Κωστάκη τη γρήπη. Καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 19 Μαΐου. Είμαστε στον 102 FM και θα είμαστε μαζί. Έχω απέναντί μου Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, σας περιμένουμε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, του τέστην πάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε για το 2ωρο fade out και αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 107η επέτειο από τη γενοκτονία των Ποντίων, όταν 353.000 ψυχές σφαγιάστηκαν. Αυτή την ώρα στην πλατεία Αγία Σοφία

εκεί που βρίσκεται και το μνημείο με την Πόντια Μητέρα, είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση, ομιλία του συγγραφέα και εκδότη Σάβα Καλεντερίδη. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος, ενώ και στην Καλαμαριά υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξελίξεις. Νωρίτερα το πρωί είχαμε ένα αρχιερατικό μνημόσυνο, ενώ το απόγευμα θα έχουμε λαμπαδιδρομία σε 7.30 ώρα. Διοργανώνεται από την αδερφότητα Κρομνέων Καλαμαριάς, θα φωτίσει τους δρόμους της πόλης, νέοι με λαμπάδες στα χέρια θα τρέξουν στη μνήμη των θυμάτων. Μια πολύ σημαντική ημέρα με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και όπου υπάρχει ελληνική ομογένεια γι' αυτό τον χαμό, γι' αυτό το σφαγιασμό 353.000 Ελλήνων. Την ίδια ώρα πάντως, όσοι είστε έξω και προλαβαίνετε για λίγη ώρα ακόμα, ως τις 9 θαρώ, μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από την παραλία Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων έχει συγκεντρώσει από τις 5 το απόγευμα, καθότι εκτίθεται το αυθεντικό τρόπαιο των πρωταθλητών του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του NBA. Ανάμεσα λοιπόν στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στους ομπρέλες Ζογολόπουλου, Θεσσαλονικείς έχουν πάει να το δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν με το πιο διάσημο τρόπαιο του μπάσκετ που έχει άρωμα NBA. Θα είναι εκεί μέχρι τις 9. Όσοι μπορείτε να περάσετε και να το δείτε και να φωτογραφηθείτε μαζί του, είναι μια φωτογραφία που θα σας μείνει αξέχαστη.

Από το μεσημέρι έχει γίνει χαμός στην Αθήνα για μια οσμή σαν φυσικού αερίου. Έχει σημάνει συναγερμός. Έκλεισαν σχολεία, άδειασαν δημόσιες υπηρεσίες, κόσμος βγήκε ανήσυχος στους δρόμους. Απλώς οι άνθρωποι απέχουν και 500 χιλιόμετρα από εδώ, είναι λογικό να μην ξέρουν ότι αυτό εμείς εδώ το ζούμε χρόνια και το λέμε θερμαϊκός. Όπως γράφει πολύ σωστά στη σελίδα του ο πρώην στρατηγός πυροσβεστικής αναποστρατεία, ο Σπύρος Βαρσάμης, λέει: διαβάζουμε ενδιαφέροντες ανακοινώσεις για έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας. Με μια απλή αναζήτηση βρίσκει κανείς τα ακόλουθα. Η έντονη οσμή που θυμίζει αέριο στο θερμαϊκό κόλπο δεν οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο περιβαλλοντικό φαινόμενο που οφείλεται στην αποσύνθεση οργανικών υλών και φυκών στο βυθό, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας και τους ανέμους, οι οποίοι μεταφέρουν τις αναθυμιάσεις στην παραλιακή ζώνη. Αναρωτιέμαι, λέει ο στρατηγός με την εμπειρία του, δεν υπάρχει κανείς ειδικός να εξηγήσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει οσμή αερίου λόγω διαρροής σε τόσο μεγάλη περιοχή, αφού η τεχνητή μυρωδιά του γίνεται αντιληπτή μόνο σε μικρή συγκέντρωση πλησίων της όποιας διαρροής. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, αν υπήρχε διαρροή θα μύριζε μόνο σε εκείνο το σημείο και όχι σε όλα τα νότια προάστια που έχουν βγει από το μεσημέρι στους δρόμους ψάχνοντας να βρουν που έχει διαρροή φυσικού αερίου. Θερμαϊκός, αδέρφια μου Αθηναίοι, θερμαϊκός. Και αν δεν είχατε θάλασσα, λίγο νοτιά σας φύσηξε και νομίζατε ότι είχαμε φυσικό αέριο που κατέκλυσε την πρωτεύουσα.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση εξέλιξε αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Στις 9 ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Ελλάδα με την νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων προβάλλει αβάσιμες αξιώσεις κατά της Τουρκίας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές

0: ειδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με δελτίο ειδήσεων.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
9: Πανόραμα.
8: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Viral έχει γίνει ένας τύπος που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με roller coaster. Έχει γίνει αντιληπτός και τον έχουν τραβήξει σε βίντεο να περνά από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία, φορά εκτός από πατίνια. Ο Batman, αφού μας κάνει εδώ, τον έχεις δει έτσι, φορά τη στολή του Batman, την Μπέρτα και τη μάσκα του Batman και κάνει βόλτες στη Θεσσαλονίκη, προφανώς περνώντας την πόλη μας για Gotham City. Μπορεί να το συναντήσετε σε διάφορους δρόμους, απαντά αν του μιλήσετε, του έχουν απευθύνει το λόγο, γυρνά, φωτογραφίζεται όλα, όποιος τον πετύχει, γιατί εγώ δεν τον πέτυχα, να του πει παρακαλώ ότι σε αυτή την πόλη δεν χρειαζόμαστε Batman, αλλά Superman.

Και αν ο Batman της Θεσσαλονίκης έγινε viral, τι να πούνε και οι αγρότες σε Μαθαία Κυπέλλα. Υπάρχει στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί μία φωτογραφία η οποία δείχνει αγρότη να έχει βάλει σε έναν από τους τσιμεντένιους στήλους που χρησιμοποιεί στο χωράφι του για να κρατά όρθια τα δέντρα της καλλιέργειάς του κάμερες και από κάτω να γράφει με ένα χαρτόνι «Σε βλέπω, οι παραβάτες θα πυροβολούνται χωρίς προειδοποίηση». Και αυτό γιατί και φέτος παραμένει έντονο το πρόβλημα της κλοπής των φρούτων από καλλιέργειες στην περιοχή, με τους παραγωγούς να πηγαίνουν πρωί στο χωράφι και να βλέπουν ότι η συγκομιδή, η σοδειά τους η φετινή, έκανε φτερά. Σχεδόν κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωποι πολλοί αγρότες με αυτό το πρόβλημα. Όταν οι καρποί οριμάζουν, επιτίδει, πηγαίνουν για εύκολο κέρδος, τους μαζεύουν νύχτα και τους πουλούν στη συνέχεια οι ίδιοι. Οι ζημιές είναι τεράστιες για τους αγρότες που μια ολόκληρη χρονιά δούλευαν, έχουν βάλει κόπο και χρήμα για περιμένοντας να συγκομίσουν αυτή την περίοδο και να πουλήσουν εισπράττοντας χρήματα και πηγαίνουν να δουν το χωράφι άδειο. Οπότε πολλοί έχουν βάλει κάμερες, πολλοί έχουν βάλει διάφορα συστήματα παρακολούθησης έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τους κλέφτες ακόμα και αργά τη νύχτα και πολλοί δε κάνουν και περιπολίες τη νύχτα με τα αγροτικά τους έτσι ώστε να διώξουν μακριά τους επίδοξους κλέφτες γιατί από αυτό οι άνθρωποι περιμένουν να ζήσουν και μη χειρότερα.

0: μην ξεχνιόμαστε.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Μόλις προχθές τελείωσε το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας, στοίχημαν, και η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια. Τι έγινε όμως με τα εισιτήρια, ποιος πήρε εκεί κεφάλι, ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση? Πριν από λίγο σήμερα βγήκαν τα στοιχεία για το ποιος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια. Πρώτος λοιπόν ο Ολυμπιακός, έκλεισε τη σεζόν με μέσο όρο πάνω από 30.000 θεατές σε κάθε αγώνα και αύξηση συγκριτικά με πέρσι που πήρε το double. Δεύτερη ήταν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα εισιτήρια, με μέσο όρο κοντά στις 27.000, και όσο πλησίαζε τον τίτλο τόσο το γήπεδο γέμιζε. Αύξηση στα εισιτήρια είχε και ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ο μέσος όρος του στην προσέλευση χάλασε σημαντικά στα play-off εξαιτίας της απογοήτευσης μετά την απώλεια του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, που ήταν

θέση έκανε αρνητικό ρεκόρ τετραετίας, καθώς τη σεζόν που έχασαν το τίτλο στο φινάλε είχαν 219.000 εισιτήρια συνολικά και φέτος είχαν 130.000, μείωση δηλαδή 90.000 εισιτηρίων. Ο Άρης, μειωμένα κατά 35% τα εισιτήρια, διέθεσε λιγότερα από 75.000 εισιτήρια και έπεσε 20.000 εισιτήρια κάτω σε σχέση με πέρυσι. Ο Όφι έπαιζε στο Παγκρίτιο και όχι στο Γεντικουλέ και εκεί το γήπεδο παίρνει περισσότερο κόσμο. Είχε μια αύξηση της τάξης του 70% λόγω της καλής πορείας, λόγω της κατάκτησης του κυπέλου όλων. Μεγάλη αύξηση είχε και ο Βόλος εξαιτίας όμως των φιλοξενούμενων, καθώς στους αγώνες με τις μεγάλες ομάδες είχε τρομερή προσέλευση στο γήπεδο. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ας πούμε, είχε αύξηση 100% σε σχέση με πέρσι. Η ΑΕΛ ήταν στην έκτη θέση όσον αφορά τις εισπράξεις των εισιτηρίων, τους θεατές που την παρακολούθησαν πιο σωστά, αν και η ΑΕΛ ήταν τις ομάδες που υποβιβάστηκε. Και φαίνεται ότι χάσαμε μια από τις καλύτερες ομάδες της πράξης. Αναλυτικά, ο Άρης είναι 7ος λόγω της μείωσης, ο Βόλος 8ος και ακολουθούν Πανετολικός, Πανσεραϊκός που επίσης υποβιβάστηκε, Αστέρας, Λεβαδιακός, Ατρόμητος και Κηφισιά. Τώρα, μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά ας δούμε λίγο τι λένε τα προγνωστικά για τον επόμενο πρωταθλητή. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποδόσεις των στοιχημάτων, πρωταθλητής ή μάλλον τον πρώτο λόγο για να κόψει πρώτο στο νήμα για την επόμενη χρονιά είναι ο Ολυμπιακός. Είναι στο 2,5 η απόδοσή του ότι του χρόνου οι Ερυθρόλευκοι θα είναι πρωταθλητές. Ακολουθεί η ΑΕΚ με απόδοση 2,65 για να κάνει το back-to-back στα πρωταθλήματα. Τρίτος φυσικά ο ΠΑΟΚ, αν και η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, 4,50 η απόδοση για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, και ο Παναθηναϊκός στο 7, πολύ πιο κάτω από όλους, Παναθηναϊκός που έχει να πάρει πρωτάθλημα, ούτε κι εγώ ξέρω από πότε.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πορεία, οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από την πλατεία της Αγίας Σοφίας μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κατευθύνονται προς το τουρκικό προξενείο, κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Έχοντας αποτύχει στην εισβολή της με στόχο την υλοποίηση του ονείρου της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, προσπαθώντας την αβάσιμη αξίωση για τον Πόντο εναντίον της χώρας μας, σημειώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα κοντά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον μέχρι και τις αρχές Ιουλίου δεν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση της αποκλεισμένης πλωτής οδού, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο Bloomberg. Οι ηγέτες των χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Άγκυρα στις 6 και 7 Ιουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα, σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από

0: τους διοργανωτές. Ωστόσο, το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά και για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναδεικνύοντας τη ραγδαία επιδείνωση τόσο της κατάστασης ασφαλείας όσο και της ανθρωπιστικής κατάστασης, με τον πόλεμο, όπως αναφέρουν, να γίνεται πιο φωνικός μέρα με τη μέρα και τις απώλειες των αμάχων να συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο ΙΕ χαιρέτησε μεταξύ άλλων τη συμφωνηθής ανταλλαγή 2.000 εχμαλώτων πολέμου, σημειώνοντας ότι 205 εχμάλωτοι από κάθε πλευρά επέστρεψαν στις 15 Μαΐου και κάλεσε τις δύο πλευρές να ολοκληρώσουν όλες τις φάσεις της ανταλλαγής, ενώ ζήτησε και την άμεση και ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων με βία παιδιών από την Ουκρανία. Επιστρέφουμε στα δικά μας τα ύψη. Η πολιτική αντιπαράθεση έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε δύο άτομα που συνελήφθησαν στον κοπανό της Νάουσας τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη τρεις περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντάς τους ελαφρυντικό. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν τρεις αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Το σβήσιμο της μέρας.
10: Fade out, fade out.
11: Fade out.
9: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Fade out, fade out.
9: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει καλησπέρα από την Καβάλα, στην Ευτυχία που μας στέλνει και αυτή την καλησπέρα της και στην Ιωάννα που λέει ότι είμαστε εδώ. Χρήστος Σιδερίδης για δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ μαζί μας. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και Taste Atlas λίγο θα πάμε, που σήμερα ανέβασε μια λίστα η οποία είναι

καθόλου λάθος. Ξεκινάμε από τον τίτλο. Λέει τα καλύτερα τυριά του κόσμου στην κορυφή, ένα ελληνικό. Καταρχάς, φίλοι μου του Taste Atlas και φίλοι μου Αθηναίοι, τα κίτρινα δεν είναι τυριά, είναι κασέρια. Και δεύτερον, εμείς εδώ τυρί ξέρουμε μόνο ένα. Δεν ξέρω εσείς πώς ξέρετε. Ένα τυρί και αυτό είναι άσπρο. Τέλος πάντων, ας τα προσπεράσουμε αυτά και ας πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί της γεύσης. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει ότι έχει στην πρώτη εικοσάδα με τα καλύτερα σκληρά τυριά, κασέρια δηλαδή, στον κόσμο, 7. Μας κοντράρει μόνο η Ιταλία, που έχει επίσης 7, αλλά στις 30 πρώτες θέσεις. Καλύτερο κίτρινο τυρί, κίτρινο κασέρι, όπως θέλετε πείτε το, στον κόσμο, σύμφωνα λοιπόν με το Taste Atlas, είναι η Γραβιέρα Νάξου, που βαθμολογείται με 4,6, μαζί με την Παρμετζάνα Ρετζιάνο. 4,6 και αυτή, αλλά στη δεύτερη θέση κατά τη υστερή από την ελληνική γραβιέρα. Τρίτη θέση με 4,5 Γραβιέρα Κρήτης, επίσης με την ίδια βαθμολογία το Πεκορίνο Σάρντο από τη Σαρδινία. Ακολουθεί στην πέμπτη Κεφαλογραβιέρα με 4,4, όπως και το Μετσοβόνε. Εδώ διαφωνούμε κάθετα, το καλύτερο κασέρι είναι το Μετσόβου και δεν σηκώνει και συζήτηση. Στην 7η θέση το Πεκορίνο Σισιλιάνο. Εδώ μας χαλάει λίγο τη διαρχία Ιταλίας-Ελλάδας. Ένα κασέρι, τι χώρα είναι αυτή, Λιβάνσκι Σιρ λέγεται το κασέρι. Ούτε ξέρω ποια είναι αυτή η σημαία. Γκράνα Παντάνο ακολουθεί από Ιταλία και Πεκορίνο Ρωμάνο και μετά είναι τα από τα ελληνικά Σαν Μιχάλη, Λαδοτήρι Μυτιλίνης και Γραβιέρα Αγράφων. Εντάξει, είμαστε οι καλύτεροι στα κασέρια, όχι να το πενευτούμε, αλλά ούτε οι Ιταλοί νομίζω δεν μας παίζουνε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας εύχεται και αυτή η καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0068-228. Τα βλέπω απέναντί μου τόσο καιρό και δεν το έχω μάθει ακόμα. 693-0078-228 στο Viber. Λοιπόν, βρέθηκε το καλύτερο μέρος του κόσμου, ο καλύτερος προορισμός για την ακρίβεια. Το περιοδικό Time Out λοιπόν δημοσίευσε τη λίστα με τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ένας ευρωπαϊκός προορισμός που εντυπωσιάζει με την άγρια φυσική ομορφιά του. Η Picos de Europa κατέκτησαν την πρώτη θέση, ξεπερνώντας εξωτικές παραλίες της Ινδονησίας και διάσημα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Η οροσειρά αυτή βρίσκεται στην περιοχή της Αστούριας, στην Ισπανία δηλαδή, αποτελεί ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ισπανίας, τώρα του κόσμου, ο πιο εντυπωσιακός δηλαδή, προσφέρει ένα σκηνικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία, απόκριμνες κορυφές όπως περιγράφουν, καταπράσινες εκτάσεις και η αίσθηση του Ατλαντικού ωκεανού.

ενθέτουν ένα καθηλωτικό τοπίο. Οι λάτρεις πεζοπορίας βρίσκουν εδώ τον παράδεισό τους. Κορυφές φτάνουν έως τα 2650 μέτρα. Περίφημο μονοπάτι Κάρες θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές. Υπάρχουν μικρά ορεινά χωριά γύρω τριγύρω που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Σύμφωνα λοιπόν με το Time Out, την ιστοσελίδα αυτή που έκανε την έρευνα, την δημοσκόπηση, είναι ένα μέρος όπου η φύση και η ηρεμία κυριαρχούν απόλυτα. Η περιοχή κρύβει ακόμη περισσότερους θησαυρούς για τους επισκέπτες. Μια γέφυρα με ρωμαϊκές επιρροές, παγετωνικές λίμνες, ιστορικό παρεκκλήσι μέσα σε σπήλαιο που υπάρχει εκεί, είναι ένας ιδανικός προορισμός. Όλα καλά, αδέρφια, μετά από τόσο περπάτημα, πού θα φάμε?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πορεία με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέλη της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και Ποντιακών Συλλόγων κατέληξαν έξω από το τουρκικό προξενείο. Κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Προκαλεί η Τουρκία για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και προσπαθεί να καλύψει την ήττα της, αναφέρει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, ανέφερε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος Βάνς. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έρεται η ασυλία της ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν

0: ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Στην Αθήνα βρέχει, αν δεν το ξέρετε, γιατί η Έφη μας ενημερώνει με μήνυμα που μας έστειλε εδώ στην εκπομπή. Έξω βροχή, μέσα λάντζα και fade out. Καλησπέρα και απόψε. Καλησπέρα Έφη, ευχαριστούμε πολύ και για το μήνυμα και για την ενημέρωση. Και αυτή την ώρα, 10 παρά, είμαστε εκπομπή fade out, είναι για showbiz. Και τι θα σας πούμε όσον αφορά τη showbiz. 6 διάσημους που απέλυσαν ή ακόμα χειρότερα μήνυσαν τους γονείς τους γιατί δεν τους έκαναν τη δουλειά. Η Μπιονσέ το 2011 απέλυσε το πατέρα της Μάθιου Νόλς, ο οποίος ήταν μάνατζέρ της για περισσότερα από 15 χρόνια. Παραδέχτηκε ότι ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει κάνει γιατί τον υπεραγαπά. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, υπήρχαν άλλοι λόγοι. Ο πατέρας της ένα χρόνο πριν είχε αποκτήσει παιδί με την ερωμένη της, ενώ με τον ερωμένη του, ενώ η μητέρα της τραγουδίστριας ολοκλήρωσε το διαζύγιο της μαζί του το 2011, δηλαδή ενώ ήταν ακόμη με την ερωμένη του και είχε αποκτήσει παιδί. Η Leighton Meester, η γνωστή από τη σειρά Gossip Girl, μήνυσε τον πατέρα της κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση χρημάτων. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι έδινε στη μητέρα της 7.500 δολάρια το μήνα για τα ιατρικά έξοδα του αδερφού της, όμως εκείνη τη μητέρα της μήνυσε. Της έδινε λοιπόν 7.500 δολάρια το μήνα για ιατρικά έξοδα αδερφού της, όμως εκείνη ξόδευε τα χρήματα σε αισθητικές επεμβάσεις, botox, extensions κτλ. Πολύ καλή δουλειά. Παρότι η μητέρα της κατέθεσε αγωγή εναντίον της ηθοποιού, δεν τα κατάφερε. Η Ριάννα το 2019 κατηγόρησε τον πατέρα της ότι και το συνεργάτη του πατέρα της ότι δημιούργησαν εν αγνία της εταιρεία και την παρουσίαζαν ως συνεργάτη δάτους. Χρησιμοποίησαν δηλαδή το όνομά της για να προσελκύσει επενδυτές και να κλείσει συμφωνίες. Ο μόνος στο σπίτι, ο Μακόλεϊ Κόλκιν, τελικά έμεινε μόνο στο σπίτι. Έχει μιλήσει δημόσια για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση για τον πατέρα του. Όταν ήταν 16 ετών, οι γονείς του χώρισαν και συγκρούστηκαν για την επιμέλεια των παιδιών και φυσικά για την τεράστια περιουσία του Μακόλεϊ, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει πολλά από την σειρά ταινιών μόνο στο σπίτι. Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι κινδύνευαν ακόμη και να χάσουν το σπίτι τους λόγω νομικών εξόδων. Τελικά κατάφερε να απομακρύνει και τους δύο γονείς του από τον έλεγχο των χρημάτων τους. Των χρημάτων του, δικά του ήταν. Τζάνετ Τζάκσον, σε ένα ντοκιμαντέρ, η τραγουδίστρια μίλησε για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της. Είπε ότι αρχικά ήθελε να σπουδάσει και να γίνει δικηγόρος, όμως εκείνος την έσπρωξε στο τραγούδι. Άλλοι παιδιά, εμείς λέμε να γίνουν νομικοί, να φύγουν από τη showbiz, αυτός την γύρισε στο τραγούδι. Και τον απέλυσε γιατί, όπως είπε, ήθελε να έχει τη δική της ταυτότητα και τον απομάκρυνε από την καριέρα της για να κάνει τα πράγματα έστω και εκεί που την έσπρωξε με τον δικό της τρόπο. Και Kobe Bryant, ο αείμνηστος διάσημος μπασκετμπολίστας των Lakers, οι γονείς του το 2013 προσπάθησαν να δημοπρατήσουν προσωπικά του αντικείμενα, ενώ ακόμα ήταν ενεργεία μπασκετμπολίστας του NBA, τα οποία τους τα είχε χαρίσει ο ίδιος. Όταν το έμαθε, μήνυσε τους γονείς του και την εταιρεία που τα πουλούσε. Η εταιρεία αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα ανήκουν στη μητέρα του, η οποία είχε πάρει ήδη προκαταβολή

Βουλή για την πώληση. Επετεύχθη συμβιβασμός τελικά. Οι γονείς του ζήτησαν δημόσια συγγνώμη. Ο Κόμπι όμως δήλωνε ότι η σχέση τους ήταν τεταμένη για χρόνια. Κάνε παιδιά να δεις καλό.

Πριν λίγο λέγαμε ότι ο μορφότερος προορισμός του κόσμου είναι η Picos de Europa που βρίσκονται στην περιοχή της Αστούριας. Αν λοιπόν θέλετε να τα επισκεφτείτε, μην τολμήσετε μετά από αυτά να πάτε στη Βαρκελόνη. Και αυτό γιατί υπάρχει πλέον στη Βαρκελόνη τέλος στους τουρίστες. Δεν θέλουμε άλλους, λέει, ούτε έναν. Τέλειωσε. Ο υπερτουρισμός έχει ταλανίσει τη Βαρκελόνη από τις πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πέρσι προσέλκυσε 26 εκατομμύρια.

εκατομμύρια επισκέπτες η Βαρκελόνη και πλέον έχει διοριστεί ένας 58χρονος καθηγητής τουριστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χιρόνα ως επίτροπος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Βαρκελόνης και σκοπός του είναι να σταματήσει το κύμα τουριστών στην πόλη. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, λέει, η Βαρκελόνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. Δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, ούτε έναν. Να φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε σπίτι σας. Τέλος πάντων, δεν τα λέει αυτός, τα εννοεί όμως ξεκάθαρα. Όπως αναφέρει, ας πούμε, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εμβληματική αγορά τροφίμων Λαμποκερία, η οποία είναι πνιγμένη τα τελευταία χρόνια από τους τουρίστες. Ήταν πάλι πότε σημείο τροφοδοσίας των μεγαλύτερων σεφ της πόλης και τώρα δεν μπορεί να πάει κανένας ντόπιος γιατί γίνεται χαμός από τους τουρίστες. Η αγορά θα ξαναγίνει τόπος πώλησης φρέσκων προϊόντων και θα απαγορεύσουμε τα snack, λέει. Επίσης, σκοπός είναι να μειώσουν τα μισθωμένα καταλήματα για βραχυχρόνια διαμονή και επίσης τους τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν για να πιούν και στη συνέχεια να τα σπάσουν ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιοι επισκέπτες, ξεκαθαρίζουν. Ακόμη δεν θέλουν τους τουρίστες ημερήσιων εκδρομών που φτάνουν στη Βαρκελόνη με πούλμαν, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια υπολογίζονται και γι' αυτό θα αυξήσουν πάρκινγκ. Τα τουριστικά λεωφορεία θα είναι υποχρεωμένα να σταθμεύουν εκτός κέντρου και οι τουρίστες να παίρνουν το μετρό για να προσεγγίσουν το κέντρο. Επίσης τα κρουαζιερόπλοια θα μειωθούν οι ελιμενισμοί. Από 7 τη μέρα θα γίνουν 5, ενώ θα αυξηθεί και ο ειδικός φόρος στους επιβάτες κρουαζιερόπλων από 4 που είναι 8. Θέλουμε να αποθαρρύνουμε τον κόσμο να κατέβει στη Βαρκελόνη. Ο τουρισμός πρέπει να υπηρετεί την πόλη και όχι το ανάποδο, λένε. Βλέπετε, κάποτε λέγανε τουρίστες ελάτε, τώρα φύγετε. Έτσι, αλλάζουν οι καιροί.

Πριν από λίγο διάστημα, ο Πρωθυπουργός, την ώρα που ήταν να ανακοινώσει την απαγόρευση στα social για παιδιά κατά των 16 ετών, είχε χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή έκφραση των πιτσιρικάδων, το 6-7. Και τώρα, μετά τον Πρωθυπουργό, είδαμε να το κάνει μέχρι και ο Πάπας. Παιδιά πήγαν εκδρομή στο Βατικανό με και ένας influencer που ήταν εκεί μαζί τους, ανέβασε βίντεο με τα πιτσιρίκια να δείχνουν στον Πάπα Λέων πώς να κάνει το 6-7. Μάλιστα ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το πήγε ακόμα περισσότερο μακριά και δεν μιμήθηκε μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά έφτασε να μιμηθεί και τον αμακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, καθώς είπε 6-7 και τα πιτσιρίκια ότι σας πάω, ελάτε όπως είστε, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, με την έννοια του ότι η νεολαία να επιστρέψει ή να πάει στην εκκλησία, και ήταν μια, έτσι, μια συνάντηση μεταξύ ενός σαστισμένου μπούμερ και μιας νέας γενιάς που προσπαθούσε να την πλησιάσει. Μιας και ο Πάπας είναι ένας από εμάς και χαιρετιόμαστε με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να μάθει και εκείνος αυτόν τον χαιρετισμό, το 6-7 που λένε όλοι οι νέοι. Με αυτόν τον τρόπο λένε τα παιδιά, μας έκανε να νιώσουμε κοντά του και εμείς τον κάναμε να νιώσει, τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Το Dictionary.com ανακήρυξε τον περασμένο Οκτώβριο το 6-7 ως τη φράση της χρονιάς. Αν και δεν έχει κάποια σημασία, είναι κάτι σαν τον μπρο που χρησιμοποιούν οι νέοι. Κάπου εδώ το fade out και της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Χρήστος Σιδερίδης για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή είναι αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καθώς αποχώρησαν από το τουρκικό προξενείο τα μέλη της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και μέλη Ποντιακών Συλλόγων. Νωρίτερα είχαμε πραγματοποιήσει εκδήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία της Παπποντιακής Ομοσπονδίας επιχείρησε να θυροκολλήσει ψήφισμα στο τουρκικό προξενείο, ωστόσο αυτό δεν επετράπει με τις αρχές να υποδεικνύουν να το τοποθετήσουν σε δέντρο. Δεν το δέχτηκαν και αποχώρησαν. Εκτός συνόρων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή. Κάτι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντελάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε

0: στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά θα μιλήσουν και για διεθνή περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Νέα νομοθεσία στη Γαλλία ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στην Ελλάδα ορισμένων θραυσμάτων του Παρθενών από το Λούβρο, σύμφωνα με τη Le Monde. Συγκεκριμένα, βάσει της νέας γαλλικής νομοθεσίας που υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων από τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, διατυπώνει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τίτη. Να παραπευθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Εκτός συνόρων και πάλι σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Κέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 15 Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
3: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρο Ευθυμίου.
2: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
3: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
2: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
3: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
2: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 19 Μαΐου, άλλη μια μέρα που ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα ότι σε λίγο θα μπούμε στο καλοκαίρι. Περισσότερο με Οκτώβριο μοιάζει, αρχές Νοεμβρίου. Αλλά πλέον δεν πτωούμαστε, όσο και να έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο Ιούνιος μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ζεστός και ελπίζουμε ότι θα πέσει και η μεζίνη για να μπορούμε να απολαύσουμε τις θάλασσές μας. Φέτος θυμίζω ότι έχουν αυξηθεί και οι γαλάζιες σημαίες στις παραλίες μας. Χαλκιδική και Πιερία πήραν άριστα στους ελέγχους που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Κάτι είναι και αυτό. Η νυχτερινή βάρδια για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κάνει παρέα με ειδήσεις και πολλή μουσική. Χρήστος Σιδηρίδης στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Να πούμε την καλησπέρα μας στον Θανάση που έχει στείλει μήνυμα πριν καν πούμε τα τηλέφωνα. Από τον Κολυνδρό Πιερίας μας στέλνει. Μας παραπονιέται ότι είναι δύσκολο να ακούσει όλη τη νυχτερινή βάρδια γιατί ξυπνάει το πρωί στις 6 για να πάει στη δουλειά, φαντάζομαι. Και μας ρωτάει μέχρι πότε θα είναι το κανονικό πρόγραμμα τη σεζόν για τον 102. Θανάση, αυτά είναι νωρίς ακόμη για να τα ξέρουμε. Μόλις ενημερωθούμε εμείς, θα ενημερώσουμε και εσάς που μας ακούτε.

Εγώ για τις γαλάζιες σημαίες μίλησα, αλλά βλέπω ξεκίνησα διαμάχη. Μόνο Πιερία, λέει η Δέσποινα, η Χαλκιδική είναι πάρα πολύ ακριβή, λέει, αντίο της. Τα πρώτα δείγματα, η αλήθεια είναι ότι και φέτος η Χαλκιδική θα είναι λίγο τσιμπημένη για τον μέσο μισθό. Και αυτό είναι μια πληγή για εμάς στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια να είναι το καταφύγιό μας το καλοκαιρινό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια μέρη στο πρώτο πόδι είναι απλησίαστα πια για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ημέρα μνήμης σήμερα για τη χώρα μας, για τη γενοκτονία των Ποντίων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι πέρασε ο Ποντιακός Ελληνισμός, τον ξεριζωμό, τις διώξεις. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε περήφανοι για τις ποντιακές ρίζες μας, όσο και αν δεν το θέλουν κάποιοι. Και βλέπω εδώ κάποιες, καθώς ερχόμουν βέβαια, είδα και μια πορεία για τη γενοκτονία των Ποντίων και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι είδα και πολλά νέα παιδιά, δηλαδή 16, 17, 18 χρονών. Ήταν αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια, και ήταν πολύ ευχάριστες οι εικόνες. Και βλέπω και παρά τη σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα, συγκεντρώθηκαν κόσμος για να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα και χορέψανε άτομα έξω από τη Βουλή. Παρά τη βροχή, ξαναλέω, οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές. Έπεφτε πάρα πολύ βροχή και οι άνθρωποι δεν φεύγαν από εκεί. Πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι και η προεδρική φρουρά με τους εύζωνες συμμετείχανε φορώντας παραδοσιακές ποντιακές ενδυμασίες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Την μέρα τίμησε και η Βουλή με ενός λεπτού σιγή και ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Χάρης Οδούκας, θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η Αθήνα τιμά την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά το διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας. Και όχι μόνο, τα πρώτα χρόνια που ήρθανε, παρότι τους αντιμετωπίσανε με καχυποψία, βοήθησαν πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί η χώρα μας. Οτιδήποτε σημαντικό έγινε τη δεκαετία του 30, αν ψάξετε θα δείτε ότι το καταφέραν οι Πόντιοι.

Χρήστο, σου έχω μια αποστολή. Ζητήσανε το τραγούδι από την Ιταλική συμμετοχή της Eurovision. Μέχρι να το βρεις, πάμε να πούμε εμείς τα δικά μας και να ξεκινήσουμε με μια περίεργη είδηση, που όμως δείχνει πολλά για τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ ελευθερίας, δικαιωμάτων και απαιτήσεων. Μέσα σε τούτο το αχανές περιβάλλον του διαδικτύου, αυξάνονται συνεχώς κάποιες τάσεις που μπορεί να φαίνονται αρχικά αστείες, δηλαδή να τις βλέπουμε και να γελάμε, να τις συζητάμε μεταξύ μας και να κάνουμε αστεία. Μπορεί να μας φαίνονται γραφικές, αλλά δεν απέχουν και πολύ από το να γίνουν επικίνδυνες. Σας πάω λοιπόν στην Πορτογαλία, όπου έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι το κεντρικό θέμα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία, και μιλάω για το φαινόμενο των Θηριανών. Οι Θηριανοί είναι άτομα που αυτοπροσδιορίζονται σαν ζώα, επιλέγουν και λένε ότι είναι ζώα, ζούνε σαν ζώα, περπατάνε, εκφράζονται σαν αυτά, έχουν τις δικές τους κοινότητες. Ως εδώ όλα καλά. Δηλαδή, όταν δεν έχεις απαιτήσεις από

κοινωνικό σύνολο, εμένα δεν με πειράζει να αυτοπροσδιοριστείς όπως θέλεις. Όμως, πηγαίναν δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, απαιτούσαν από τους κτηνιάτρους της Πορτογαλίας να τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε βαθμό που αναγκάστηκε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιάς τους και πως ζητάει προστασία από το κράτος, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Καταλάβατε τι έγινε? Δηλαδή, αρρώστενε κάποιος από αυτούς τους θηριανούς και αντί να πάει σε έναν κανονικό γιατρό, πήγαινε σε έναν κτηνίατρο και απαιτούσε να τον περιθάλψει. Και όταν ο κτηνίατρος, όπως είναι απολύτως λογικό, του έλεγε ότι δεν μπορώ να σε περιθάλψω γιατί δεν είσαι ζώο, γινόταν έκτροπα, καυγάδες, ζημιές, μέχρι και βιοπραγίες. Το φαινόμενο των θηριανών υπήρχε αρκετές δεκαετίες, αλλά μέσω των social media έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Πρόσφατα στην Αργεντινή δημιουργήθηκε θέμα όταν ζητούσαν να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους και να τους παραχωρήσουν χώρους μέσα σε μεγάλες πόλεις ώστε να ζουν εκεί και να έχουν δικούς τους χώρους για βόλτες. Πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές πανομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Κυκλοφορούν κάποια βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο. Και σας τη λέμε αυτή την είδηση έτσι για να ξέρετε τι να κάνετε αν πάτε, ξέρω εγώ, στο μετρό και καθίσει δίπλα σας κάποιος και αρχίζει και γαυγίζει. Μην παρεξενευτείτε, μπορεί να είναι θηριανός. Το έχουμε βρει, το έχουμε βρει. Πάμε και να τα ακούσουμε.

Μου αρέσει που οι Ιταλοί δεν αλλάζουν το στυλ τραγουδιών τους για την Eurovision. Και αν έρθει η πρωτιά, ήρθε, δεν θα κάτσω να σκάσω. Το λέω έτσι για αυτούς που βάλθηκαν να καταστρέψουν την ψυχολογία του Ακύλα. Και εδώ και δύο μέρες στα social media όλοι λέγανε ότι ξέραμε ότι δεν θα πάμε καλά. Και πώς ήταν, αφού το ξέρατε, γιατί δεν το λέγατε από πριν ή γιατί δεν το δείχνανε οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρείες. Λοιπόν, η Eurovision είναι απρόβλεπτη, πάρτε το χαμπάρι, μην το κάνετε εθνικό θέμα. Είναι ένα καθαρά μουσικό πανηγυράκι που πάνε παιδιά που ονειρεύονται.

να γίνουν τραγουδιστές και καλά κάνουν και το προσπαθούν. Τα φιλιά μας στη Γιώτα που μας ζητάει από τον επόμενο μήνα να κάνουμε και να δίνουμε προσκλήσεις για συναυλίες. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, Γιώτα. Κάτι θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο σίγουρα. Και πριν αφήσω τη θέση μου για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα πω μια είδηση στα πολύ γρήγορα και ελπίζω να την ακούσουν αυτοί που πρέπει να την ακούσουν. Τη στέλνω με συγκεκριμένο αποδέκτη. Λέει ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν GPS μέσα στο αυτοκίνητο, πρώτον, είναι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, ανοιχτοί σε διάλογο, ενδιαφέρονται και ζουν το ταξίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο και γερνάνε καλύτερα. Αντιθέτως, όσοι έχουν αναποθέσει όλες τους τις ελπίδες στο GPS, χάνουν τη μνήμη τους πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα από αυτό που θα τους επιφύλασε η μοίρα. Δεύτερον, δεν τους ενδιαφέρει το ταξίδι, αλλά μόνο ο τελικός προορισμός και συνήθως αγνοούν τις ομορφιές που βλέπουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Και τρίτον, είναι πάρα πολύ πεισματάριδες. Το επιβεβαιώνω και μπράβο στους επιστήμονες που είπανε κάτι που σκεφτόμαστε όλοι οι οδηγοί τόσο καιρό. Ειρήνη Γκέλη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Η έρευνα του Αμερικανικού στρατού για τον φωνικό βομβαρδισμό Ιρανικού σχολείου κατά την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι περίπλοκη και φτάνει στο τέλος της, δήλωσε εκπρόσωπος της Αμερικανικής διοίκησης στην περιοχή. Τηλεφωνική επικοινωνία του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες για Ιράν, επισιτιστική ασφάλεια και έμπολα. Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες, αναγνωρίζει τις πληγές του, αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τη γενοκτονία των Ποντίων στο Παραλίμνη στην Κύπρο. Δεκτή κατά πλειοψηφία η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Τραυματιοφορέας του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος συνελήφθη για εξύβριση, του επιτέθηκε συγγενής ασθενή, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Την ώρα που όλος ο πλανήτης βλέπει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, να δίνει κάθε μέρα και μια νέα διορία στο Ιράν και να το απειλεί με αφανισμό αν δεν απαντήσει θετικά σε όσα ζητάει, και τις γειτονικές χώρες του Ιράν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να προσπαθούν να είναι μεσολαβητές για να επιτευχθεί η ειρήνη και να αποφύγουμε μια νέα πολεμική σύραξη, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο από την ημέρα που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο ήταν στο 47%. Σήμερα είναι στο 34% η δημοφιλία του. Μάλιστα, 2 στους 10 ρεπουμπλικάνους συνεχίζουν και λένε ότι τα πάει περίφημα ο πρόεδρος. Μόλις 2 στους 10. Πριν από μερικούς μήνες αυτό το ποσοστό ήταν κοντά στο 70%, τώρα είναι στο 20%. 1 στους 4 λένε ότι δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια, και σας έχω πει ότι ο Αμερικανός δεν τον ενδιαφέρει ούτε η εξωτερική πολιτική, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε κοινωνικές πολιτικές, τίποτα. Ο Αμερικανός βλέπει την οικογένειά του και τη διαβίωσή του. Όταν απειληθεί λόγω των αυξήσεων σε βασικά είδη ανάγκης, τότε αντιδράει, και αντιδράει άσχημα ο Αμερικανός πολίτης. Σχεδόν πάνω από το 50%, 55% των Αμερικανών δυσκολεύεται πλέον να τα φέρει βόλτα με τις αυξήσεις που είδε στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στην τιμή της βενζίνης. 1 στους 4 λέει ότι η επίθεση στο Ιράν ήταν μάταιη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε και δεν άξιζε τον κόπο. 47% των Αμερικανών λέει ότι δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του σε θέματα όπως η επέμβαση στη Βενεζουέλα, η κρίση στην Κούβα, οι πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Παλαιστίνη. Όλα αυτά γίνονται μέσα στις ΗΠΑ και δεν σας λέω καν για το ποσοστό δημοφιλίας που έχει στους νέους, το οποίο είναι πολύ κάτω από το 20%. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ακόμη περιμένουμε να μάθουμε αν έχει επιτευχθεί όντως ειρήνη για να ηρεμήσει ο πλανήτης και να βάλει μπρος για να ανταπεξέλθει σε όλα όσα προβλήματα ταλανίζουν τον κόσμο, ή αν θα έχουμε ένα νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων που θα εκτοξεύσει και πάλι τις τιμές στα καύσιμα και πάλι τις τιμές σε προϊόντα που χρειάζεται ο κόσμος για να ζήσει πλέον, όχι για να περνάει καλά, για να ζήσει.

Λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνονας. Χρόνια σας πολλά και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα σας ξεκινήσω από το 1536 όπου η Άννα Μπολέιν, η δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας, αποκεφαλίζεται για μοιχεία, προδοσία και αιμομιξία. Φήμες λένε ότι την κατηγόρησε ο ίδιος ο βασιλιάς γιατί απλά ήθελε να τη χωρίσει, κάτι που απαγορευόταν τότε, για να παντρευτεί κάποια άλλη γυναίκα. Σας πάω στο 1960 όπου στο Φεστιβάλ των Κανών η Μελίνα Μερκούρη βραβεύεται για την ερμηνεία της στο Ποτέ την Κυριακή του Ζίλντα Σεν. Μοιράζεται το βραβείο με τη Ζαν Μωρό. Την ίδια χρονιά η γλυκιά ζωή του Φρεντερίκο Φελίνη κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα, ενώ η διεθνής αναγνώριση της Μερκούρη δίνει νέα προβολή στον ελληνικό κινηματογράφο. Σας πάω στο 1962 όπου η Μέριλιν Μονρόε, και υπάρχει αυτό το βίντεο και αξίζει να το δείτε, τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Πρόεδρου του ΗΠΑ, του Τζον Κένεντι, στο πάρτι γενεθλίαν του. Είναι μία από τις πιο γνωστές στιγμές της Μέριλιν Μονρόε. Το 1975 ο Τίμο Τσανλάιτερ, παίχτης της ΑΕΚ, υποστηρίζει σε συνέντευξή του ότι όλα τα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα είναι στημένα. Το 1975. Το 1979 ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, την Πάτι Μπόιντ. Είναι η περίφημη Λέιλα από το ομώνυμο τραγούδι. Στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον, ο Ρίγκο Σταρ, ο Έρικ Κλάπτον και ο Μικ Τζάγκερ. Τα βρήκανε. Αφού τα βρήκανε ο πρώην και ο νυν, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Το 1982 η Σοφία Λόρεν καταδικάζεται και μπαίνει φυλακή για 30 μέρες για φοροδιαφυγή. Και σας πάω στο 2018 όπου όλοι παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις. Τι ήταν και αυτό, πρώτη φορά είδα να ενδιαφέρεται τόσο πολύ κόσμος για το βασιλικό.

ρατσιστικό γάμο μεταξύ του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ. Το μετέδωσε και η ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας. Μάλιστα με μια τηλεθέαση που άγγιξε το 50%. Το 2018 λοιπόν παντρεύτηκε ο Χάρη και η Μέγαν. Έκτοτε δεν περνάνε και πολύ καλά. Έφυγαν από το παλάτι, δεν τους θέλουν, είναι ανεπιθύμητοι και τα βγάζουν με τα δυσκολίας πέρα. Γι' αυτό και ο ένας γράφει βιβλία, η άλλη κάνει reality show. Και κάθε τόσο βγαίνουν σε κουτσομπολίστικα περιοδικά και δίνουν συνεντεύξεις. Μήπως και βγάλουν τη χρονιά δηλαδή, γιατί έχουν και πάρα πολλά έξοδα.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αττική, καθώς μια έντονη οσμία αερίου υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Αττικής, του Λεκανοπεδίου. Έντονο είναι στα νότια προάστια αλλά και στο παραλιακό μέτωπο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την αιτία της, αυτής της οσμής. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει σύσταση να έχουν κλειστά τα παράθυρά τους οι άνθρωποι και να παραμένουν μέσα μέχρι να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει ένδειξη, λέει, αυξημένων ρήπων. Έχει τοποθετηθεί εξ αρχή η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος. Οπότε αναμένεται σύντομα να μάθουμε τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί σε αυτές τις περιοχές. Φοβάται για το άγνωστο, δεν ξέρει τι συμβαίνει και γι' αυτό φοβάται. Και από την Αττική, που μια μυρωδιά τους αναστάτωσε, σας πάω στο Αφγανιστάν, όπου τα πράγματα είναι πραγματικά τραγικά. Η λέξη τραγικά δεν περιγράφει αυτό που συμβαίνει. 9 στους 10 Αφγανούς αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν ούτε ένα κανονικό γεύμα μέσα στην ημέρα. 9 στους 10. 4,7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν ήδη το λοιμό. Χειρότερα τα πράγματα είναι στις αγροτικές περιοχές, όπου πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τη δραματική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Να πούμε ότι από τη μέρα που έφυγαν οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως από τη μέρα που ξαναεκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει σταματήσει κάθε είδους διεθνής βοήθεια προς το Αφγανιστάν, οπότε τα πράγματα χειροτερέψαν. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι γονείς αναγκάζονται, όταν έχουν πολλά παιδιά, αναγκάζονται και πουλάνε ένα από τα παιδιά τους για λίγες χιλιάδες δολάρια. Συγκεκριμένα μια οικογένεια βρέθηκε, έκαναν ρεπορτάζ και είπε ότι χρειάστηκε να πληρώσει την νοσηλεία ενός παιδιού του και αναγκάστηκε να πουλήσει για 2.500 δολάρια το μικρό του κοριτσάκι κάτω των 10 ετών. Τραγικά πράγματα έχουν που έχουν τα προβλήματά τους με τους Ταλιμπάν, τους έχει γυρίσει την πλάτη όλος ο πλανήτης. Πραγματικά νομίζω ότι ιδιαίτερα με τους Αφγανούς δεν τους φέρθηκε καλά η παγκόσμια κοινότητα, καθώς δεν ήξεραν τα πράγματα, δεν είχαν τόσα χρόνια ενημέρωση, δεν είχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν διαδίκτυα. Πιστέψαν πολύ στους Αμερικανούς όταν πήγανε. Πιστέψαν ότι πραγματικά ήρθε μια λύση από την οποία θα γλιτώσουν από τα αυταρχικά καθεστώτα των Ταλιμπάν και από τις δυσκολίες που είχαν. Και όταν έφυγαν οι Αμερικανοί, βρέθηκαν πραγματικά κρεμασμένοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και για τις γυναίκες, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει εξαπλωθεί και στις οικογένειες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για τα πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τελώντας τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Κύπρου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο παραλίμνη της Κύπρου. Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι σκοπός δεν είναι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η δικαίωση των θυμάτων και η διαβεβαίωση μη επανάληψης του εγκλήματος μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θήτη. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας

0: Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα, στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι, είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
8: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
9: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
7: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ο Γιάννης μας στέλνει τα φιλιά του και μας εύχεται υγεία και χαμόγελα. Αν το εύχεσαι γενικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλιώς, αν μπερδεύτηκες, δεν έχω ούτε γιορτή ούτε γενέθλια. Εκτός αν γιορτάζει νυχτερινή βάρδια. Δεν κρατάω και ημερολόγιο. Πώς μήνες κλείνουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ευχές είναι ευχές και σου ευχόμαστε και σένα μόνο τα καλύτερα. Μόνο χαρές και ευτυχισμένες στιγμές. Να ξαναδώσουμε τρόπο επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε από τον ποδοσφαιρικό Άριο ότι ο Μιχάλης Γεωργίου, ο προπονητής που κάθισε στον πάγκο το τελευταίο διάστημα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και τα πήγε αρκετά καλά, είχε πολλές νίκες και καλές εμφανίσεις, θα είναι στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Το ανακοίνωσε λοιπόν η ΠΑΕ. Οι φίλαθλοι του Άρη δεν το πήραν με καλό μάτι. Αν κάνετε μια βόλτα στα social media, προαναγγέλουν αποχή από το γήπεδο την επόμενη χρονιά. Περιμένανε κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η απόφαση του Προέδρου. Όσο είναι αυτός Πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης, αυτός αποφασίζει για το ποιος θα είναι στο τιμόνι της ομάδας. Οι φίλαθλοι από την πλευρά τους, τη μόνη δύναμη που έχουν είναι η παρουσία τους στο γήπεδο. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ποιος θα υποχωρήσει. Πάμε στον ΠΑΟΚ τον Μπασκετικό, που μετά τον Μήτρου Λόγκ, τον Νίκο Καλάθη, φαίνεται πως δυναμώνει ακόμη περισσότερο τον ελληνικό κορμό του, καθώς βρίσκεται κυριολεκτικά μια υπογραφή μόνο μακριά από τον Κακλαμανάκη, τον Έλληνα σέντερ, τον πολύ έμπειρο Έλληνα σέντερ, που την προηγούμενη χρονιά ήταν στον Πανιόνιο με καλή παρουσία. Μπορεί ο Πανιόνιος να υποβιβάστηκε, αλλά κάποιοι παίχτες ξεχώρισαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Κακλαμανάκης. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται 6 Έλληνες παίχτες τουλάχιστον μέσα σε μια σεζόν, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεις Έλληνες ψηλούς. Το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες πλην του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αύριο ξεκινάνε οι τελικοί. Σε λίγο, να ξέρετε, κορίτσια και λίγο μεγαλύτερες γυναίκες, τους άντρες σας θα τους ξεχάσετε. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Κυριακή έχουμε το Final Four της EuroLeague. Αύριο στις 10 έχουμε τον τελικό του Europa League. Η Freiburg αντιμετωπίζει την Aston Villa στο μεγάλο τελικό και θα μάθουμε ποιος θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο. Αυτά, και αμέσως μετά σας έχω μια αλλαγή για την ώρα του τελικού Champions League. Θα σας πω γιατί αλλάζει η ώρα. Ξεχάστε το 10 η ώρα που βλέπαμε εδώ και χρόνια Champions League. Από εδώ και πέρα αλλάζουμε αυτές τις συνήθειες.

Λοιπόν, σας είπα και πριν, ο τελικός του Champions League από φέτος και για τα επόμενα χρόνια, ξεχάστε ότι μεταδίδεται στις 10 η ώρα το βράδυ που καθόμασταν, μαζευόμασταν, παίρναμε πίτσες, μπύρες και βλέπαμε τον αγώνα. Φέτος θα μεταδοθεί στις 7 η ώρα όλα, ώρα Ελλάδος, και από εδώ και πέρα θα μεταδίδεται σε τέτοιες ώρες και σκέφτονται και με στην κανονική περίοδο περισσότερα μάτς να μεταδίδονται στις 7 η ώρα αντί για τις 10, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Παρότι θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο, γιατί η UEFA μίλησε ότι είναι πιο φιλική προς οικογένειες, διευκολύνει τις μετακινήσεις των φιλάθλων, διευκολύνει την αστυνομία ώστε να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Δεν γίνεται γι' αυτό, γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς φέτος πουλήθηκαν πανάκριβα σε ασιατικές χώρες, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Για να εξυπηρετήσει λοιπόν αυτές τις χώρες, αλλάζει η ώρα που προβάλλεται στην Ευρώπη για να μεταδίδεται βραδινή ώρα, 9 η ώρα, στην Κίνα και στην Ινδία. Μεγάλο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ως τώρα το βλέπανε απόγευμα, τώρα θα το βλέπουν μεσημέρι τον τελικό του Champions League, αλλά πληρώσανε λιγότερα, καλά να πάθουν. Έτσι είναι αυτά. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ένα εμπορικό προϊόν που αξίζει πολλά δισεκατομμύρια.

εκατομμύρια. Και έτσι το χειρίζονται αυτοί που κινούν τα νήματα. Κακώς, αν με ρωτάτε, γιατί πάνω απ' όλα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έπρεπε να σκέφτεται τον Ευρωπαίο φύλαθλο και όχι τους ξένους. Αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, η Ευρώπη κάνει αρκετές παραχωρήσεις. Έτσι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, καθώς έχουν δείξει έρευνες ότι οι ποδοσφαιριστές δυσκολεύονται να παίξουν σε μεσημεριανό απογευματινές ώρες και αποδίδουν λιγότερο. Οπότε θα έχουμε και μια μικρή πτώση στο θέμα, στο θέαμα, όπως έχουμε συνηθίσει βέβαια τα τελευταία χρόνια, μόνο θέαμα δεν βλέπουμε. Μας λείπουν εκείνες οι παλιές εποχές που το ποδόσφαιρο ήταν λίγο πιο με περισσότερη φαντασία, δεν ήταν τόσο αθλητικό. Είχε παίχτες που μαγεύαν την μπάλα και εμάς όταν βλέπαμε τους αγώνες.

Ακούστε τώρα να δείτε, αν σας περισσεύουν 250 δολάρια, μπορείτε να αποκτήσετε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Οι Αμερικανοί πουλάνε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα που θα βρείτε στο διαδίκτυο. Αν πατήσετε άγαλμα της ελευθερίας, θα το βρείτε στις μηχανές αναζήτησης και να δώσετε προκαταβολή 50 δολάρια για να μπείτε στη σειρά που λένε, για να πάρετε προτεραιότητα για όταν θα ανοίξει η πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράν είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράν, είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Η Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική της Silicon Valley, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο France 24. Σχέδιο της Κομισιόν για τα λοιπάσματα εν μέσω αγροτικών διαδηλώσεων στο Στρασβούργο. Καταδικάστηκαν οι υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.

Θα σας πάω στο Έσεξ της Αγγλίας και στην 21 ετών φοιτήτρια Τζορτζίνα Όουεν, όπου το 2019 βρέθηκε κρεμασμένη στο σπίτι της. Τότε είχαν πει ότι αυτοκτόνησε. Όμως οι γονείς της και οι γιατροί που την παρακολουθήσαν είχαν μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό δεν το αφήσαν έτσι. Ψάξανε περισσότερα πράγματα και βρήκαν ότι η Τζορτζίνα οδηγήθηκε στην αυτοκτονία λόγω των διατροφικών της συνηθιών. Ήτανε vegan, αποκλειστικά φυτοφαγική και είχε παρατηρηθεί τους τελευταίους 6 μήνες έλλειψη βιταμίνης B12. Η έλλειψη βιταμίνης B12 οδηγεί σε ψευδαισθήσεις και σε νευρολογικά προβλήματα. Οι γιατροί λοιπόν, οι οποίοι της είχαν γράψει τότε, γιατί 6 μήνες πριν είχε πάει στους γιατρούς, της είχαν γράψει κάποια συμπληρώματα διατροφής, τα οποία όμως δεν πήρε ποτέ η Τζορτζίνα. Αρνιότανε να βάλει κάτι στο κορμί της, το οποίο δεν ήταν φυτικής προέλευσης. Για όποιον δεν γνωρίζει, η βιταμίνη Β12 τη βρίσκουμε στα θαλασσινά, στο κρέας, στα γαλακτομικά και στα αυγά. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη διατήρηση του νευρικού συστήματος και του DNA. Συνεχίζει και λέει η έρευνα ότι η βιταμίνη Β12 είναι δύσκολο να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω vegan διατροφής και οι vegan πρέπει να τη λαμβάνουν μέσω συμπληρωμάτων ή εμπλουτισμένων τροφών. Η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει αναιμία, νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, το τελικό πόρισμα των αυτών που έλεξαν την υπόθεση της Τζορτζίνας ήταν ότι το τελευταίο διάστημα και οι μαρτυρίες φίλων της είχε περίεργες ψευδαισθήσεις. Ένιωθε ότι κάποιος θέλει να της κάνει κακό. Σε περίπτωση βέβαια που πάει το μυαλό σας κάπου αλλού, ότι μπορεί η κοπέλα να έλεγε αλήθεια και ότι δεν ήταν παρεστήσεις, όχι, γιατί τις παρεστήσεις αυτές τις είχε ενώ βρισκόταν μαζί με ανθρώπους δικούς της, είτε συγγενείς είτε φίλους. Το πρόβλημα λοιπόν προήλθε από την έλλειψη της βιταμίνη 12 λόγω της διατροφής που διατηρούσε. Πρώτη φορά το ακούω. Δεν λέμε ότι όλοι οι vegan αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά καλό είναι, αφού έχει συμβεί και έχει βγει προς τα έξω και κάποιος το δημοσίευσε, συγκεκριμένα η Daily Mail, καλό είναι να τα λέμε κι εμείς, για να μην νομίζετε ότι κάποιες αποφάσεις ζωής, όπως είναι το να σταματήσεις να είσαι κρατοφάγος, δεν μπορούν να έχουν παρενέργειες. Αν νιώσετε, γιατί η κοπέλα αυτή λέει ότι μέχρι και τα 18 της ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια και όρεξη και από εκεί και πέρα όταν αποφάσισε να κάνει στροφή στη διατροφή της άρχισαν και παρουσιάζονταν προβλήματα με μεταπτώσεις στη ψυχολογία της, με καταθλίψεις, οπότε δείτε το, γιατί δεν ξέρετε ποτέ πώς επηρεάζει αυτό που τρώμε τον καθένα διαφορετικά.

Αν νομίζετε ότι οι πολύ πλούσιοι, και όταν λέμε πολύ πλούσιοι εννοούμε εκατομμυρούχοι και δισεκατομμυρούχοι, δεν έχουν προβλήματα, γελιέστε ικτρά. Μιλάω για τον Ισακ Άντικ, τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη για δεκαετίες της αυτοκρατορίας του ρούχου των καταστημάτων Mango. Είχαμε και στη χώρα μας, έχουμε στη χώρα μας τέτοια καταστήματα. Ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Δεκέμβριο του 2024, όταν μετά από μια μοιραία πεζοπορία βρέθηκε σε ένα γκρεμό. Και γιατί την αναφέρω τώρα αυτή την πληροφορία, ενώ έχουμε 2026, γιατί σήμερα ο γιος του, ο Τζόναθαν Άντικ, συνελήφθη από τις αρχές ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Οι αρχές δεν πίστεψαν ποτέ ότι ήταν ένα ατύχημα και ένα χρόνο τώρα, 1,5 χρόνο τώρα, προσπαθούσαν να δέσουν, που λέμε σε εισαγωγικά, την υπόθεση, και σήμερα του απήγγειλαν κατηγορίες. Δεν έμεινε πολύ βέβαια μέσα στη φυλακή, μια ώρα έμεινε, κατέθεσε ένα 1,000,000 αποζημίωση και βγήκε εκτός μέχρι να γίνει η δίκη. Πάμε να δούμε όμως πώς φτάσανε οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, να τον υποψιάζονται. Ο Τζόναθαν, που ήταν μαζί με τον πατέρα του στην πεζοπορία, όταν το ρώτησαν αν είδε κάτι, αν άκουσε, αν ήταν κοντά όταν έγινε το ατύχημα, είπε ότι ήταν πάρα πολύ μακριά, καθώς ο πατέρας του είπε ότι πάω να βγάλω φωτογραφίες. Όμως το κινητό του πατέρα του δεν βρέθηκε ούτε μία φωτογραφία. Είχε πει ότι είχε εκπλαγεί με την ομορφιά του τοπίου και ότι τραβούσε σε όλη τη διάρκεια φωτογραφίες και ότι απομακρύθηκε από αυτόν για να πάει να βγάλει ακόμα περισσότερες. Και στο κινητό του δεν βρέθηκε ούτε μία φωτογραφία και έτσι οι αρχές άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά λοιπόν, αφού άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση, βρήκανε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο γιος του πήγε την τελευταία εβδομάδα πριν από τη μοιραία πτώση άλλες 3 φορές. Δεν νομίζω να ήταν τόσο φυσιολάτρης που να ήθελε να δει το τοπίο σε μια εβδομάδα 4 φορές, οπότε και εκεί κάτι τους μπήκε στο μυαλό. Όταν είχαν αποκλείσει την περιοχή και κάναν έρευνα, βρήκαν ένα αποτύπωμα από παπούτσι που έδειχνε ότι κάποιος έβαλε αντίσταση για να σμπρώξει κάτι. Μπήκαν και αυτά λοιπόν μέσα στον κατάλογο με τα στοιχεία που είχαν. Ερευνήσαν και άλλα πολλά περισσότερα. Βρήκαν ότι ο πατέρας του λίγο πριν τη μοιραία πτώση είχε πει στους πολύ κοντινούς του συνεργάτες ότι ένα τεράστιο μέρος της περιουσίας του θα το δώσει σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό όπου θα βοηθάει νέα παιδιά να σπουδάσουν. Κάτι που μάλλον δεν το πήρε και πολύ καλά ο γιος του, έτσι λένε οι αρχές. Και γι' αυτό προέβησε αυτήν τη, μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, μέχρι σε αυτήν, όπως φαίνεται, το σμπρόξιμο του πατέρα του στον γκρεμό. Όπως είπαμε, δεν έμεινε μες στη φυλακή, βγήκε έξω με εγγύηση 1,000,000 ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη. Εκεί θα μιλήσουν φυσικά οι πολύ ακριβοί δικηγόροι από την πλευρά του κατηγορούμενου και μένει να μάθουμε την αλήθεια. Και ένα ακόμη στοιχείο, λέει, που έβαλε τους αστυνομικούς σε υποψίες είναι ότι ο ζάμπλουτος, ο Τζόναθαν Άντικ, ο γιος, κυκλοφορούσε με ένα κινητό τις επόμενες μέρες από το μοιραίο ατύχημα, με ένα πολύ παλιό κινητό, πολύ παλιό για αυτόν, με ένα iPhone 14, και οι αρχές είπαν, ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος κυκλοφορεί με ένα παλιό κινητό? Όντως είχε αγοράσει πάρα πολύ πρόσφατα το iPhone το 16 Pro, και μάλλον κάτι έγινε σε αυτή την ημέρα και γι' αυτό το εξαφάνισε. Δεν έχει βρεθεί ακόμη αυτό το κινητό και το αναζητούνε. Βρέθηκαν λοιπόν από τις αγορές της κάρτας του ότι έχει αγοράσει ένα κινητό το οποίο δεν υπάρχει και είχε ένα παλιό κινητό. Τέτοιες ιστορίες μου διεγείρουν πάρα πολύ την φαντασία και βγάζω το καπέλο στους αστυνομικούς που δεν λένε το προφανές. Ναι, πήγε στην άκρη του γκρεμού και έπεσε, και ψάχνουν και κολλάνε σε κάτι λεπτομέρειες και από εκεί πέρα ξεκινάνε το ψάξιμο και καταλήγουν σε τέτοια συμπεράσματα. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο, και κάτι τέτοιοι άνθρωποι δίνουν στο επάγγελμα του αστυνομικού μια διαφορετική ιδέα από αυτή που έχουμε συνήθως.

Δύο ειδήσεις για το τέλος. Πρώτον, η Arsenal στέφθηκε από σήμερα πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια που είχε συμβεί αυτό την τελευταία φορά. Και μια αγωνιστική πριν το τέλος λοιπόν του πρωταθλήματος, η Arsenal θα πάει χωρίς άγχος στο τελευταίο της παιχνίδι, καθώς η Manchester City σήμερα έφερε ισοπαλία με την Bournemouth και η διαφορά 4 πόντων δεν καλύπτεται σε έναν αγώνα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Arsenal και να το χαρούν οι φιλαθλήτες. Και θα σας πάω σε μια είδηση για τον Michael Jackson, όπου 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Billie Jean έπιασε την κορυφή αυτή την εβδομάδα στο Billboard Global 200. Στο παγκόσμιο λοιπόν Billboard έφτασε στο νούμερο 1, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς οφείλεται στην βιογραφική ταινία Michael που παίζεται αυτές τις μέρες, τις εβδομάδες στους κινηματογράφους. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε, διαφωνούν με το ότι ο Michael Jackson είναι ο βασιλιάς της pop μουσικής και λένε ναι μεν ήταν ταλαντούχος, αλλά όχι ο βασιλιάς. Αν βρείτε κάποιον που μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, πείτε το και σε μένα. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στον ήχο και στο κλείσιμο τον Κώστα Σαβίδη. Όσοι σας άρεσε η εκπομπή και γενικά σας αρέσει η παρέα μας, να είστε κι εσείς αύριο εδώ. Περιμένουμε να κάνουμε μια εκπομπή με γεμάτη ειδήσεις περίεργες και μη από όλο τον κόσμο και τη χώρα μας. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Τον τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τηλεοπτική συνέντευξη στο France 24 παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία και μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη Silicon Valley της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παράταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσωψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923. Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπεύσουν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

from Rock me Amadeus. Wunderbar. Sugar.

0: Όχι, δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.